σου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

θέλησα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά του. Πάνω του έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στου ώμου σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγαπη...

0: λόγω ατέλεια. Στου σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία. Θήκο ουσία κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα. Θύμα σε κάθε μα κύμα. Νάρκη σε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν να βρουν λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθελα...

χάθηκα με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς, αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς,

0: Ορίστε, ρε, ορίστε. Και με Coldplay ξεκινάμε σήμερα. Να μην έχεις να λες, σας έχουμε ξεβλαχέψει εντελώς εδώ πέρα, κύριε Μπάμπη.
1: Νομίζετε,
0: δηλαδή,
1: αυτά
0: επειδή
1: τα λέμε.
0: Ξεκινάμε δηλαδή πολλές φορές με ελληνικά τραγούδια, με λαϊκά τραγούδια, δηλαδή. Μπράβο. Παιδιά του λαού είμαστε, αλλά ξέρουμε και από Coldplay.
1: Να σου πω, Νίκο μου, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Εγώ δηλαδή αυτό αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, ό,τι και να προσπαθούμε στη ζωή μας, κάποια πράγματα είναι να γίνουν. Είτε βάλεις τον άλλο να παίξει και ας έχει φάει την κόκκινη, είτε όχι, τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν.
0: Ήμουν βέβαιος όταν τα έλεγες.
1: Και μερικές φορές ίσως και η παρέμβασή σου με αυτόν τον τρόπο να πεισμώνει τους άλλους και να τους κάνει να μπουν πιο δυνατά με το μαχαίρι στα δόντια που λένε.
0: Έτσι, να, σαν το Σαμάρα που έριξε τη βόμβα, βλέπω εδώ πέρα.
1: Τέσσερι, θα πάμε και στο Σαμάρα.
0: Περνάς,
1: όχι, θα πάμε, έχω να.
0: Την
1: να
0: έριξε
1: πω.
0: Την μπόμπα.
1: Έχω να πω.
0: Μπόμπα! Μπόμπα, χαρακύρι!
1: Μπόμπα ρίξανε οι Βέλγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, 4 δηλαδή, 4-1 έχασαν οι Αμερικανοί, παρά το γεγονός ότι είχαν μέσα βασικό τον παίχτη ο οποίος είχε φάει την κόκκινη και κανονικά δεν θα έπαιζε.
0: 1-4. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο,

0: 1-4 το σκορ του ξημερώματος. Το άλλο αποτέλεσμα, για να τα λέμε όλα, ήταν η Ισπανία-Πορτογαλία στις καθυστερήσεις 1-0. Και
1: Ισπανία.
0: Κλάμα ο Ρονάλντο.
1: Πάλι.
0: Κλάμα ο Ρονάλντο.
1: Λέει ότι δάκρυσε, λέει ο Ρονάλντο, γιατί παρακαλώ. Ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Φάνη Λιάκο.
1: Και στο πρώτο δάκρυσε και στο δεύτερο. Και όταν τους πήραμε το Euro, αφορμή έψαχνε για να δακρύζει αυτός. Καλύτερα που σταματάει τη συμμετοχή στα παγκόσμια κύπελα.
0: Φάνη Λιάκο, βρες λίγο σε παρακαλώ για μουσική πόκρουσα αυτά που λέει ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου. Τα δάκρυά μου είναι καυτά. Ακούγαμε πριν τη Λόλα, Σταύρο Ξαρχάκο. Βάλε λίγο τα δάκρυά μου είναι καυτά, έτσι. Α, μπράβο. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Να σε ρωτήσω, ο Καναδάς τι έχει κάνει, έχει αποκλειστεί ο Καναδάς.
0: Ο Καναδάς αποκλείστηκε.
1: Από το Μαρόκο, ε.
0: Ναι.
1: Άρα και οι τρεις διοργανώτριες σε αυτή τη φάση πετάχτηκαν
0: goodbye.
1: Έξω. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Έξω.
0: Goodbye.
1: Μείνανε 8
0: goodbye,
1: τώρα,
0: Mr. Trump. Goodbye, Mr. Trump. Τώρα εσύ βρήκες το τέτοιο, το ορχιστρικό νομίζω. Νομίζω βρήκες το ορχιστρικό, δεν βρήκες το τραγουδάκι. Τα δάκρυά μου είναι καυτά. Φυτούση, ζωή φυτούση, έλα, έλα. Βάλε ζωή φυτούση εκεί πέρα.
1: Έλα.
0: Αυτό το κομμάτι, τώρα εδώ πέρα νομίζω ακούμε το ορχιστρικό. Τώρα εδώ το βάλτε. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι ίσως η ωραιότερη εισαγωγή της ελληνικής μουσικής και μία από τις καλύτερες στον κόσμο.
1: Συμφωνώ.
0: Άνοιξε, δώσε.
1: Συμφωνώ.

0: στις φανέλες της Πορτογαλίας, ναι, στις φανέλες του Ρονάλντο, πρέπει να υπάρχει και τσεπάκι εδώ πέρα στο πέτο για να μαντιλάκι. Γιατί χρειά του χρειάζεται.
1: Να σου πω, ο σχεδιαστής φρόντισε να έχει κυματάκια προς τα κάτω η φανέλα για να μην φαίνονται τα δάκρυά του όταν κυλάνε, να μην
0: να κατρακυλάνε,
1: να κρύβονται.
0: Πάμε
1: στη φανέλα.
0: Πάμε πάλι στο τραγούδι.

0: Ένα καταπληκτικό κομμάτι, ένα καταπληκτικό συρτάκι με τον μεγάλο Ζαμπέτα να είναι ο σολίστας στις πρώτες δουλειές του Σταύρου Ξαρχάκου. Δες τώρα από πού το πάμε και πού το φέρνουμε και αυτό το οφείλουμε στον Ρονάλντο που ακούσαμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι σήμερα το πρωί. Ένα Σταύρος Ξαρχάκος, ρε φίλε, ούτε 25 χρονών, είχε αυτή την έμπνευση και έκανε αυτές τις μουσικές. Εδώ στην ταινία Το Ταξίδι του Ντίνου Δημόπουλου. Καλύτερη ταινία της Βουγιουκλάκη. Καλύτερη.
1: Λοιπόν, κατά την άποψή σου, φίλε, κράτα τα αυτά για τον εαυτό σου.
0: Προχώρα.
1: Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και ο Ρονάλντο, ακούγοντας αυτή τη μουσική σύνθεση, ακόμα και αν δεν καταλάβαινε τα λόγια.
0: Θα βάζε τα λόγια. Πάλι μαντήλια.
1: Πάλι από το φέτο. Να στείλουμε τα καυτά μας, τα δάκρυα και τις καλημέρες μας στον Αργύρη, το Δούβλατσι, ο οποίος δες μας έχει στείλει μια φωτογραφία
0: και με καπέλο πλέον.
1: Με πράσινη αλλά παλιό πασόκ μπλούζα, καπελάκι, καπελίνο και καλάμι ψαρέματος και λέει καλημέρα από την υπέροχη παραλία. Βέβαια, λέει, με το πασόκ, βλέπε μπλουζάκι, πηγαίναμε σε πεντάστερο all inclusive για ψάρεμα. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Θυμάμαι που ρίχνανε τους τόνους μέσα στην πισίνα και ψαρεύαμε 5 μέρες, ρε φίλε. Δεν σηκωνόμασταν. Τρώγαμε, πίναμε και ψαρεύαμε.
0: Λοιπόν,
1: και ψαρεύαμε.
0: Μην την πατάς, μην την πατάς. Πάλι, ναι. Πάλι σε πεντάστερο είναι. Βάζεις και στοίχημα.
1: Βάζεις
0: και στοίχημα. Είναι Αργύρης Ντούμπλατζης.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν έχει, θα το χαρακτήριζα τώρα, θα τον έλεγα μία λέξη, από κάπα ξεκινάει. Δεν λέει η μπιπ. Πού βρίσκεται, από χθες τον ρωτάμε.
1: Μπράβο,
0: στέλν...
1: μπράβο. Εγώ αυτό ξέρω, το έχω καταγράψει και εγώ.
0: Εγώ ξέρω, έτσι.
1: Ότι δεν αποκαλύπτει.
0: Κάνει την κορόιδα. Μας δείχνει τις ιδηλιακές παραλίες. Σε λίγο θα τον δούμε και με αυτόν τον δικό στον Ελληνοαυστραλό να παίζει ο ένας βιολί και ο άλλος σαντούρι.
1: Στη Σίμη που ήταν.
0: Στη Σίμη, ναι, γιατί είναι κοντά στη Σίμη ο κύριος Ντούμπλατζης. Είναι κοντά στη
1: τον
0: Σίμη.
1: Τον έχουν πιάσει τα ραντάρ σου.
0: Βρε τώρα, άσε τώρα. Εγώ μου ξεφεύγει εμένα. Λοιπόν. Θα τον δούμε στη Σίμη εκεί πέρα μαζί. Δεν οργανώνεις καμία παραγωγή εκεί πέρα, ρε φίλε, αφού είσαι εκεί πέρα κάτω. Να, σου δίνω ιδέες. Μου έλεγες στην αρχή του καλοκαιριού να σου δώσω ιδέες. Ορίστε. Ο διπορικός στα Δωδεκάνησα, κύριε Αργύρη Ντούμπλατζη.
1: Θα σας πω εγώ τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να την κρατήσω για τον εαυτό μου. Αργύρης Ντούμπλατζης, παραγωγός σε μια εκπομπή ψαρέματος. Ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες για ψάρεμα? Γιατί δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση μία εκπομπή για το ψάρεμα. Μία δεν υπάρχει. Θάσκιζε.
0: Είδες.
1: Αργύρη, σε παρακαλώ, προχώρα τα τυπικά για να την πάμε. Να.
0: Για φυσοκάλαμο και για.
1: Έλα, έστειλε και άλλη φωτογραφία.
0: Στέλνει. Ένα, το πεντάστορο, είδες. Αυτό που σου έλεγα. Αυτό που σου έλεγα. Με επιβεβαιώνει. Μάλιστα. Καλά να περνάς, κύριε Αργύρη. Καλά να περνάς.
1: Μπράβο, Αργύρη.
0: Αλλή σε εμάς.
1: Ο Θεός από εμάς να κόβει και στον Αργύρη το Ντούμπλατζη να δίνει.
0: Αργύρη Ντούμπλατζη, καλά να περνάς και αλλή σε εμάς.
1: Αλλή σε εμάς.
0: Τους ορφανούς και τους πτωχούς. Λοιπόν,
1: καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Έχουμε μπει λίγο περίεργα και δεν σας είπαμε την τυπική μας, την καλή μας καλημέρα.
1: Δεν υπάρχει τυπική, φίλε. Καμία καλημέρα μας δεν είναι τυπική.
0: Είναι
1: μέσα από την καρδιά και από την ψυχή
0: μας. Μέσα από τα φιλοκάρδια.
1: Δεν ξυπνάμε πρωί-πρωί από τις 5 για να δίνουμε τυπικές καλημέρες. Μην τα πάρω τα μικρόφωνα τώρα εδώ πέρα.
0: Πρόσεξε.
1: Ερχόμαστε να κάνουμε κατάθεση ψυχής.
0: Έχεις δει από το πρωί αυτόν τον Μαυρούλη εκεί πέρα από την Καμπόν που μαχαίρωσε τον συνομήλικό σου. Και έχει κατατρομοκρατηθεί. Λες, δεν θα πάω στην
1: Καθόλου,
0: Ιταλία.
1: Φίλε, αυτούς εδώ τους έχω μία παρά τους κάνω. Μία παρά.
0: Με ζύου ζήτσου. Δεν μου λες μαζί με τα παιδιά το Taekwondo παρακολουθείς και συμμαθήματα.
1: Φίλε, τώρα δεν ξέρω αν την έχεις δει. Φάνης Κατεριανάκης. Αν έχεις δει το βίντεο με τον άνδρα από την Καμπόν που εκεί στο Μιλάνο την ώρα που περπατάει και τα λοιπά και κάνει το αναμένο. Είναι ένας τύπος μπροστά του χωρίς να το έχει κάνει τίποτα. Πάει και του δίνει.
0: Μαχαιριές στο στήθος.
1: Να βάλε τώρα, στο πρώτο θέμα.
0: Όπου βρίσκει τον δίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο σοβαρά τώρα να δώσουμε ταυτότητα εκπομπής. Μπάμπης Τζιομπάνογλου μαζί σας μέχρι τις 9.
1: Με Νικολαδιανό.
0: Με Νικολαδιανό, έτσι με πιπεράκι και αλατάκι.
1: Με Νικολαδιανό.
0: Λοιπόν, Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, η Λιβανός, όπως με έγραψε. Άκουσον, όπως με έγραψε η αλληλογραφία της. της τράπεζας Α,
1: εγώ νόμιζα,
0: Α,
1: εγώ νόμιζα ότι ήταν η δεύτερη, η ταυτότητά σου στην ΕΥΠ.
0: Θα το πω εγώ, θα το πω, κάτσε τώρα, θα το ξέχναγα τώρα. Έχω πολλά να πω, έχω πολλά ράματα για τη γούνα τους. Λοιπόν, δες εδώ τι λέει, τι λέει, δες, τι λέει εκεί πάνω.
1: Παραλήπτης Νικόλαος Λιβανός του Μιχαήλ.
0: Κατάλαβες,
1: φίλε.
0: Κατάλαβες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για εφοπλιστή.
1: Για πράκτορας. Δεύτερη ταυτότητα, θα ήταν τέλειο.
0: Λοιπόν, Λαβιανός ή Λιβανός. Φάνης Λιάκος Κατεριανάκη στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα μαζί σας.
1: Λιβανός ή Σουγιάς ή
0: Σουηδός.
1: Ή Νικοκόπτης.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα σήμερα. Όλα εδώ θα τα πούμε. Δεν θα μείνει τίποτα κρυπτόν υπό τον ήλιον. Λοιπόν, η πόλη ξύπνησε. Μας επικοινωνείτε μαζί μας στο 6930-078-228. Τη μυτική επιτροπή της εκπομπής Αργύρης του Πλάτσης, Πέτρος Μάκης Μουδιώτης, για να μην το ξεχνάμε, και Απόστολος Υπερήφανος. Μιλάμε έτσι για τους προτεργάτες.
1: Ο Διαμαντής.
0: Ο Διαμαντής εμφανίζεται μετά. Είναι μια φάση μετά. Τον αφήνουμε να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Σήμερα δεν θα αφήσουμε να κοιμηθεί η Όλγα η Λαδιανού. Σε 10 λεπτά πρέπει να ξυπνήσει.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Οχ. Οχ. Εδώ δες όμως, εγώ χτυπούσα εδώ το τραπέζι και χύθηκαν παντού καφέδες.
1: Εκτός από την μπλούζα όμως, την γλίτωσε η άσπρος μπλούζα, φίλε.
0: Κάτι.
1: Λοιπόν, αυτό που θα παίξει σήμερα θα είναι, ακούστε τώρα, θα σας πω εγώ. Θα είναι εν όψη της συνόδου που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από χθες, αλλά από σήμερα είναι το κύριο Σπιάτο, και με τη συνάντηση στις 3 η ώρα Ελλάδος ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τραμπ, θα αρχίσει εδώ η κλαψομοιρίαση από κάποιους πόσο μέσα στα πράγματα είναι ο Ερντογάν.
0: Δεν θα κάνεις προληπτική λογοκρισία, μα σε παρακαλώ.
1: Θα αρχίσει να ακούμε την κρίνια πόσο μεγάλος παίχτης είναι και πόσο θεϊκός ο Ερντογάν που τους έχει όλους εκεί να τους τρέχει κολλητούς και ιστορίες.
0: Κοίταξε, είναι παίχτης είναι.
1: Όλοι θα βγει. Ναι, είναι παίχτης είναι και είδες τι έκανε. Φίλε, θα ήταν στο πρόγραμμα των F35 και εμείς τώρα θα βαρούσαμε παλαμάκια κάθε φορά που θα ήθελε να χορέψουμε. Λοιπόν, θα βγαίνουν διάφοροι και θα λένε πόσο μεγάλος είναι ο Σουλτάνος, τι παιχταράς, τι θα μας κάνει και τι θα πάρει από τον Τραμπ, και στο τέλος στο λογαριασμό θέλω να είμαστε ψύχρεμοι όταν θα τον ξανακάνουμε, να δούμε ότι πάλι αέρα θα πουλήσει. Και αέρα θα πάρει. Είδες ο Ισραηλινός βγήκε και είπε: Ντόναλτ, μην ξεχνάς. Μας απειλεί αυτό στο Ισραήλ. Κατέχει τη μισή Κύπρο. Απειλεί την Ελλάδα. Μην κάνεις καμία ιστορία και του δώσεις τώρα. Το βάλεις ξανά στο πρόγραμμα των F35.
0: Βγήκε ο Βενιαμίν. Βγήκε ο Βενιαμίν και τα είπε. Ο Βενιαμίν.
1: Σήμερα
0: ή Μπέντζαμιν.
1: Θα μας κουράσουν.
0: Μπέντζαμιν.
1: Θα μας κουράσουν, Νίκο, πάλι.
0: Κοίταξε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα εσωτερικό μέτωπο στην Ελλάδα.
1: Μπράβο, που αποθεώνει τον Τούρκο.
0: Δεν αποθεώνει τον Τούρκο. Κατηγορεί για εγκληματία πολέμου τον Μπέντζαμιν. Τον έχει. Τον κυνηγάει. Δεν τον αφήνει σε ησυχία. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει εδώ.
1: Υπάρχει φυσικά.
0: Και σήμερα, όπως έβλεπα εντωμεταξύ, Μπάμπη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη ενάντια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σήμερα στις 7.
1: Άμα ήταν Κωνσταντινούπολη, μπορεί να βάζαμε λεωφορείο να πάμε.
0: Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου, πρόσεξε. Σύνοδος, συγκέντρωση, διαδήλωση, έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, έξω οι βάσεις, όχι στους πολεμικούς εξοπλισμούς κλπ. Καμιά συνεργασία με το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ. Αυτό πάει πακέτο. Είναι όπως λέμε, ας πούμε, κρασί και φρουτοσαλάτα, όπως λέμε κρασί και ξηρή καρπή. Έτσι είναι μαζί και το καμία συνεργασία με το, με το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ.
1: Εν τω μεταξύ, είναι ο μοναδικός εταίρος που αυτή τη στιγμή μας δίνει μια δυναμική έναντι των Τούρκων.
0: Αναφανδών. Αναφανδών.
1: Και είναι οι ίδιοι οποίοι μετά θα λένε πόσο μεγάλος παίκτης είναι ο Ερντογάν. Άκου το εδώ σήμερα να δεις τι έχουμε να περάσουμε.
0: Και πρόσεξε, οργανώσεις παύλα συλλογικότητες Θεσσαλονίκης, έτσι. Οργανώσεις παύλα συλλογικότητες. Έχω γράψει κάτι για αυτές τις περίφημες ακατανόητες συλλογικότητες, έτσι.
1: Ακατανόητες κατά την άποψή σου, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Προφανώς για να υπάρχουν, κάποιους εκφράζουν.
0: Τι σημαίνει συλλογικότητα?
1: Σημαίνει ότι είμαστε όλοι μαζί.
0: Είναι από τις λέξεις
1: είναι. Ο Φάνης, εσύ και εγώ είμαστε μια συλλογικότητα. Γιατί μας ταυτίζουν ίδιες απόψεις και ίδιες ιδέες για σημαντικά πράγματα της ζωής, της καθημερινότητας, των προκλήσεων, των αξιών.
0: Είναι από τις λέξεις, Μπάμπη, που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Αυτό το συλλογικότητες. Το έχεις προσέξει?
1: Ναι, μωρέ, το έχω προσέξει τώρα. Βλέπω
0: κάτι άλλο όμως τώρα, προσέχει.
1: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση. Γιώτα, εκεί με πυροσβεστικό όχημα στην Σπάρτη, στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης.
0: Μάλιστα. Άσχημη είδηση. Λοιπόν, να το, το βρήκα, το βρήκα. Για δες εδώ. Είναι κάποιες λέξεις κλειδιά για να, για να προχωράς.
1: Συμπερίληψη, σεξισμός, συλλογικότητα, σιωνισμός ή Free Palestine. Οι τέσσερις λέξεις ορόσημο της εποχής μας, οι τέσσερις λέξεις πετύχ, τα τέσσερα σίγμα. Και τα λες φαντάζομαι όλα αυτά για να συνεχίσουμε την κουβέντα που προσπαθώ να ανοίξω, ότι είναι μια κρίσιμη σύνοδος αυτή του ΝΑΤΟ. Έχει πάει εκεί ο Ντόναλτ έχοντας νασούρι ή έχοντας ήρει σε όλους τους εταίρους της Νατοϊκής Συμμαχίας ότι δεν τους σταθήκαμε όταν χρειάστηκε. Και πάει τώρα στην Τουρκία για να πει ότι κοιτάξτε μάγκες, θα αναλάβετε κι εσείς πράγματα από αυτά που αφορούν την άμυνά μας, τη συλλογική, γιατί εγώ σιγά σιγά την κάνω.
0: Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα πήγαινε καν. Πηγαίνει γιατί είναι σε φιλικό περιβάλλον. Είναι σε αυτά που γουστάρει, έτσι τα προεδρικά, τα αυταρχικά, τα αυτοκρατορικά. Γουστάρει ρε παιδιά μου, το ό,τι και να πούμε, το αλυσβερίσει με τον Ερντογάν, με τον Ρετζέπ, το γουστάρει ο άνθρωπος. Τώρα, ναι. Πριν πάμε όμως, πριν πάει όμως.
1: Το αλυσβερίσι του είναι μόνο σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων ή και τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, λένε κάποιοι, μπορεί να τα εξυπηρετεί ο Ερντογάν του Τραμπ, έτσι, όχι των ΗΠΑ, ώστε να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά απέναντί του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν.
0: Πρέπει, παιδί μου,
1: μήπως κάνει και business για το προσωπικό επίπεδο.
0: Τραμπ, business κάνει μόνο και θα σου πω και κάτι. Δεν έχει και κανένα fair play. Business σκοτεινές. Δεν έχει fair play.
1: Ωραία, αφού πήρε την κόκκινη κάρτα πίσω.
0: Αν δεν ήταν οι Αμερικανικοί θεσμοί να τον συγκρατούν, Κογκρέσο, Γερουσία, Βουλή των Αντιπροσώπων κλπ. Δεν ξέρουμε τι θα έκανε. Και ακριβώς γι' αυτό το έλεγα. Δεν ξέρει από fair play. Βλέπεις τώρα, ολόκληρος Αμερικανός πρόεδρος έγινε σ' άλλος. Η UEFA κατήγγειλε τη FIFA. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατήγγειλε την Παγκόσμια για αυτή την παρέμβασή της. Ο άνθρωπος είναι σαν τα, ούτε σαν τα μικρά παιδιά. Ακόμη και τα μικρά παιδιά, ο Γιωργάκης σου και η Ελευθερία στο ΤΑΕΚ Βοντό, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν είναι το fair play. Ότι άμα χάσουμε, θα κάνουμε μια ευγενική υπόκληση στον νικητή, στον συναθλητή μας. Ο άνθρωπος παίρνει, είναι τα 80, έκλεισε φέτος, κλείνει, τα έκλεισε νομίζω, ήταν δίδυμος τώρα μαζί μου, τα έκλεισε τα 80. Τα 80 και δεν έχει μάθει. Είναι αυτό το πράγμα, φαντάσου αυτός.
1: Δεν έχει μάθει, φαντάσου Νίκο, είναι Ντάλε Κουάλε, Ερντογάν, Πούτιν, αυταρχισμός και...
0: Ναι, όχι ο ίδιος ο Τραμπ, δεν έμαθε μέχρι, μέχρι 80 χρονών, δεν έμαθε. Φαντάσου τώρα αυτός, έτσι για να μην με το Σταυρό δεν κάνεις τέτοιες επιχειρήσεις και πύργους Τραμπ κλπ. Φαντάσου αυτός τι πράγματα έχει περάσει και έχει κάνει στη ζωή του για να φτάσει εκεί που έφτασε. Μόνο αυτό σου λέω. Φαντάσου πόσο παιχνίδι, άντε να μην το πω βρώμικο τώρα και προκαλέσουμε κανένα διπλωματικό επεισόδιο εδώ μεταξύ Ελλάδας.
1: Δεν βλέπω να μας ξαναστέλνει μήνυμα ούτε ο Θείος Τάσος με αυτά που
0: αλλά... Ρε εσύ, εδώ δεν σέβεται τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Παίρνει τηλέφωνο τον άλλον και του λέει ναι, να ανασταλεί η ποινή, ας πούμε, για να παίξει. Αλλά το Βέλγιο, έτσι, το μικρό πτωχό Βέλγιο, 4-1.
1: Εντάξει, δεν θα το λυπηθούμε και το Βέλγιο. Το αποικιοκρατικό Βέλγιο.
0: Δεν θα το λυπηθούμε.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Ούτως ή άλλως είδες και το Βέλγιο με ανθρώπους από τις αποικίες του σκοράρει και κάνει.
1: Φυσικά. Εντάξει, λοιπόν, εγώ ξέρεις τι, θα τολμήσω μία πρόβλεψη, Νίκο. Ότι πάλι θα ακούσουμε μεγαλοστομίες, αλλά στο τέλος έχω την αίσθηση ότι δεν θα δώσει ο Τραμπ στους Τούρκους αυτά που θα μας τρόμαζαν.
0: Ναι, και δεν ξέρω κιόλας αν μας τρομάζει και τίποτα, αλλά ότι είναι σε φιλικό του περιβάλλον φαίνεται σαφώς. Δες την άλλη την είδηση που σχολιάζαμε το πρωί, ότι η Τουρκία απαγόρευσε τον ελιμενισμό κρουαζιεροπλοίου με 2.000 ομοφιλόφιλους επικαλούμενοι ηθικές αξίες. Το Scarlet Lady μάλιστα, το οποίο έτσι είναι λευκά και κόκκινα εδώ πέρα, δες, είναι και της Virgin.
1: Καλά, από πού ξεκίνησε αυτό?
0: Είχε ξεκινήσει από την Αθήνα. Προφανώς δεν είναι η έδρα του η Αθήνα. Αλλά ένα κρουαζιέρο με 2.000 ΛΟΑΤΚΙ πλάς επιβάτες για κρουαζιέρα στη Μεσόγειο απαγορεύτηκε σήμερα να δέσει την Τουρκία. Οι αρχές στην επαρχία Ειδηνίου ακύρωσαν την άφιξη του πλοίου. Μάλιστα. Αναμενόταν μάλιστα αύριο, σήμερα δηλαδή, 7 Ιουλίου, στο λιμάνι του Κουσάντασι και συνέχεια θα έπλεγε για την Κωνσταντινούπολη. Αυτά είναι αρχές και αξίες που πρεσβεύει και ο Δονάλδιος. Σημαντική ανησυχία, λέει, για τις ηθικές αξίες της κοινωνίας μας.
1: Μα γι' αυτό έχουν σταματήσει να πηγαίνουν και στην Eurovision. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι? Ότι κάποτε διεκδικούσαν για αυτή την Eurovision και σταμάτησαν και να, να συμμετέχουν και να τη δείχνουν.
0: Πρόσεξε το σύνθημα της. Δες εδώ και φωτογραφία. Φωτογραφία του Κουραζιερόπουλου. Το δε σύνθημα του ταξιδιού αυτού ήταν: κάντε μια βόλτα με φίλους από όλο τον κόσμο, καθώς επισκεφτόμαστε τα ελληνικά νησιά, την Τουρκία, την Κροατία και πολλά ακόμη μέρη στην πιο εξωτική μας κουραζιέρα στη Μεσόγειο.
1: Φυσικά, η πιο εξωτική είναι στην Ελλάδα.
0: Θα νιώσετε σαν αληθινός ναύτης, ναι, στη δική μας τεράστια παιδική χαρά που μοιάζει με γιότ, με οικοδεσπότες, drag queen και στιγμές απόλυτης χαράς κάθε μέρα, ανέφερε σχετική ανακοίνωση εταιρείας που διαφημίζει την κουραζιέρα.
1: Και τι τους ενοχλούν τους Τούρκους να μην εξηγηθούν μέσα στην. Στο Αιδίνι και τους ξελογιάσουν, ας πούμε, τους Τουρκαλάδες. Ναι, δεν τι φοβούνται κι αυτοί. Μην τυχόν και τους αλλάξουν τις επιλογές. Σε παρακαλώ τώρα, αλλά είναι. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, λέει μια παροιμία. Τους βλέπω εδώ φωτογραφία από παλιότερη συνάντηση των Ερντογάν με τον Τραμπ. Ντάλε κουάλε, ντάλε κουάλε.
0: Ντάλε κουάλε.
1: Ντάλε κουάλε, να τους εκεί στον αυταρχισμό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα δούμε, θα τα δούμε και σήμερα. Αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε, νομίζω, πολλά.
1: Ναι, γιατί κοίταξε, μετά εγώ σου λέω σήμερα, 3 η ώρα είναι το μεσημέρι, η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Θα έχουμε να ακούσουμε αναλύσει επί των αναλύσεων για το τι μεγάλο παίκτη είναι ο Ερντογάν, ο οποίο, εάν δεν είχε κάνει την ιστορία με του S400, τώρα, Νίκο, θα ήταν στη συμπαραγωγή των F-35 και φαντάσου πόσα F-35 θα είχε η τουρκική αεροπορία. Και θα σήμαινε αυτό για το ισοζύγιο ισχύω.
0: Ήταν στο Joint Strike εκεί πέρα το πρόγραμμα των F-35. Θυμάμαι που μας έλεγε τότε
1: ο Ερντογάν,
0: ο Μακαρίτης,
1: ο Θεός μας φύλαξε.
0: Ο Ντένις Πλέσας της Lockheed Martin.
1: Ο Θεός μας φύλαξε που είναι ο Ερντογάν. Λοιπόν, ο μεγάλος, ο σκαχιστής.
0: Μπάμπη μου, ανασύνταξη δυνάμεων, έχουμε φτάσει και μισή. Τι προτιμάτε τώρα μαζί με το Φάνη Λιάκου Κατεριανάκη? Something Stupid, Robbie Williams και Nicole Kidman. Μια καταπληκτική συνύπαρξη. Ή με στα δυο της μάτια OPA του Τέστη Νόπα και Χάρης Αλεξίου?
1: Θα έπαιρνα το πρώτο, δεν ξέρω, Φάνη, εσύ τι λες?
0: Εντάξει, ο Φάνης γουστάρει όπα, θα το πάμε μετά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με Something Stupid. Something Stupid, Robbie Williams, Nicole Kidman, presenting and featuring. Πάμε.

0: Εδώ μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας γελάμε με τον.
1: Το θέμα να περνάμε καλά και να βγαίνει προς τα έξω, ρε Νίκο.
0: Μπάμπης Νίκος και Φάνης Λιάκος Κατεριανάκη σήμερα μαζί μας. Η πόλη ξύπνησε. Περιμένουμε και τα δικά σας τα μηνύματα εδώ στο 6930-078-228. Όλοι μαζί να ξυπνήσουμε και να το βροντοφωνάξουμε 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου σήμερα. Α, και χρόνια πολλά,
1: ναι,
0: στις Κυριακές. Σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακές. Κυριακές, Κυριακή, Κούλα, ό,τι βγαίνει από το Κυριακή.
1: Και το μεταξύ, ο Κυριάκος γιορτάζει άλλη.
0: Γι' αυτό άλλη δεν είμαι βέβαιος.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω σίγουρο ότι
1: δεν
0: γιορτάζουν οι Κυριακές. Κυριακές.
1: Οι Κυριακές μας, ρε φίλε, οι πιο. Δεν θα λέγαω ότι είναι οι πιο καλές μας ημέρες οι Κυριακές. Το Σάββατο, ναι, είναι το
0: Παρασκευές.
1: Οι Παρασκευές μετά το μεσημέρι.
0: Παρασκευές αγαπημένες. Όχι, από το πρωί.
1: Από το πρωί,
0: από το πρωί που αναμένεις ακόμα.
1: Ναι.
0: Άμα μπεις μετά στο μεσημέρι και το απόγευμα, έχει αρχίσει η αντίστοιχη.
1: Και άμα φτάσεις Κυριακή μεσημέρι προς απόγευμα, εκεί είναι. Κλάψα χαράλαμπε.
0: Λοιπόν,
1: κλάψα
0: και χαράλαμπε. Επειδή όπως ξέρεις πάντα όλα τα συνδυάζω με ένα τραγούδι, υπάρχει και τραγούδι. Η Αγία, ναι, Κυριακή που έλεγε η Κουμιώτη, Ρένα Κουμιώτη.
1: Α, φρέσκο.
0: Το λέγανε Άγια
1: Κυριακή. Να το
0: εκείνο το καράβι. Πού που στο λέγε, στην κατοχή.
1: Α, στην κατοχή είχε,
0: ναι,
1: βγει,
0: ναι,
1: έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Δεν το ξέρω.
0: Μετέφερε κόσμο στη Μέση Ανατολή.
1: Η Άγια Κυριακή.
0: Ναι, η Αγία Κυριακή. Βέβαια. Λοιπόν, για πάμε όμως σήμερα. Τι βλέπω, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό.
1: Σήμερα βλέπω ότι είμαστε ξεμυαλισμένοι, Νίκο. Είσαι κι εσύ σε μια φάση κι εγώ. Μας έχει πιάσει το καλοκαίρι. Δεν θέλουμε να πάμε στις κανονικές ειδήσεις.
0: Δεν θέλουμε να πάμε.
1: Όχι, όχι.
0: Αρνούμεθα.
1: Ναι, ναι. Κάνουμε κατενάτσιο. Πέφτουμε κάτω, σηκωνόμαστε, πετάμε την μπάλα έξω. Να τώρα. Τώρα, σαν την Παραγουάη, τώρα θα πάμε στην κανονική είδηση, τώρα θα πάμε στα πιο σοβαρά και δεν πάμε γιατί δεν θέλουμε κιόλας, ρε φίλες και φίλοι. Όλο τον χρόνο αυτό κάνουμε.
0: Η κανονική είδηση, για να σας μαυρίσουμε έτσι, πραγματικά μαυρίλα την ψυχή, ξέρεις ποια είναι?
1: Όχι, δεν θα συμφωνήσω.
0: Οι ανακοινώσεις του καθηγητή περιβαλλοντικής, ναι, και υγειονομικής μηχανικής του κ. Σαρεγιάννη,
1: ναι,
0: για το τοξικό νέφος που εκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη περιείχε καρκινογόνες ουσίες που μένουν στον οργανισμό για πάνω από 16 χρόνια. Ναι. Ιδιαίτερα επικίνδυνο το τοξικό νέφος.
1: Καλά, δεν είπε κάτι καινούργιο, τα ξέρουμε. Το σημαντικό μας ποιο είναι, Νίκο, ότι επειδή είχε το βαρδάρι, επειδή είχε τους βορειοδυτικούς, βορειοανατολικούς ανέμους, αυτό το πράγμα δεν έμεινε πάνω στην πόλη, να βλέπουμε τα θετικά. Δηλαδή απομακρύνθηκε. Φαντάσου να είχαμε μια άπνοια. Φαντάσου να είχαμε μια άπνοια, Νίκο.
0: Αυτό που λέγαμε χθες,
1: ναι,
0: το επιβεβαιώνει και ο κύριος Σαριγιάννης. Και πρόσεξε, θα μιλήσω και για προσωπικά λάθη που έκανα, ατομικής ασφάλειας. Ο κύριος Σαριγιάννης σημείωσε ότι η περιοχή που δέχτηκε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση ήταν η Καλαμαριά. Κάτι που, όπως εξήγησε, σχετίζεται με την πορεία που ακολούθησε το νέφος και τα σημεία που κατέληξαν τα αιωρούμενα σωματεία.
1: Αυτό που λέγαμε και χθες, εγώ δεν είδα εκεί σε εμάς.
0: Και στις Ακρογιαλιές, εκεί Καραμπουρνάκι.
1: Ακρογιαλιές και Δειλινά, φαντάζομαι.
0: Στις Ακρογιαλιές, στο Καραμπουρνάκι, στην Αρετσού, σε όλα αυτά εδώ, τι μαύρα θα υπήρχαν έτσι από τις τάχτες. Τα είδα εγώ στη βεράντα μας, τα μάζεψα και μάλιστα, όπως είδα μετά δυστυχώς, έπρεπε να φορέσω και γάντια και μάσκα. Καθαρίζοντας το μπαλκόνι από αυτά από αυτές τις τάχτες.
1: Φυσικά.
0: Και δεν το έκανα. Δεν το έκανα. Πάντως, λέει, οι μετρήσεις δείχνουν βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Συνέστησε στους πολίτες αυτά τα μέτρα προστασίας. Τέλος πάντων, να κυκλοφορήσουν.
1: Και εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι επειδή τουλάχιστον οι άνεμοι έδιωξαν.
0: Τα διώξαν,
1: και τα πήγανε
0: τα
1: στην
0: Καλαμαριά
1: που δεν μένουμε. Δηλαδή, ο Δούβλατς είναι κορόιδο. Τις προηγούμενες μέρες ψάρευε συνέχεια εκεί.
0: Όχι,
1: δεν πήρε καμπάρι που εδώ και λίγες ημέρες δεν είναι εκεί.
0: Αλλού πήγε. Καλαμαριά, Καλαμαριά, Λεβέντες μεγαλώνεις. έλεγε το τραγούδι. Δεν ξέρω τι θα μεγαλώσει, Λεβέντες ή τοξικά και μεταλλαγμένα πράγματα. Παναγία μου, Παναγία μου. Τι μαζεύτηκε, το λέει και ο κύριος Σαριγιάννης. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και στους τίτλους των ειδήσεων. Τι θα έλεγες?
1: Πάμε, ρε φίλε μου, πάμε. Πάμε να πάρουμε ένα αριθμό, τουλάχιστον μέσα από αυτούς.
0: Ένα αριθμό, λέω εγώ, να πάμε στους τίτλους και ακόμα δεν τους έχω ανοίξει, ρε Συμπάμπη.
1: Δεν πειράζει, φίλε μου. Θα ξεκινήσω εγώ. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα, αυτό που λέγαμε πριν, η διήμερη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας. Η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών αλλά και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος που πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των κρατών μελών αναμένεται στις 3 το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του.
1: Ο Έλληνας πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Έλληνα υπουργό εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών.
0: Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αυτά αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, μα έτσι κι αλλιώς, εάν θυμάσαι, είμαστε από τους λίγους που δεν φάγαμε ξύλο από τον Τραμπ, που είπε ότι εμείς τουλάχιστον ήμασταν έτσι όπως έπρεπε, έτσι όπως θα μας ήθελε. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35.
0: Μάλιστα, χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, άλλη μια φορά.
1: Καλά ο Ρούτε.
0: Ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Αυτό είναι, τα συμβόλαια είναι που μετράνε, Μπάμπη.
1: Ναι, φίλε, έτσι είναι. Αλλά θέλει και το κατητής του, το παραπάνω.
0: Για πάμε τώρα λίγο παρακάτω, γιατί τα παρακάτω έχουν σχέση και με τα καύσιμα και έχουμε σχόλιο επ' αυτού.
1: Αν μιλάς για το Ιράν.
0: Και την Ουκρανία, γιατί και εκείνη επηρεάζει.
1: Εντάξει, το θέμα είναι το Ιράν, ότι εκεί έχουμε πάλι κάτι. Ιστορίες θα τις πεις εσύ, εγώ θα μείνω στην Ουκρανία. 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα.
0: Ενώ το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, όπως αναφέρουν διεθνή πρακτορία, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι Βρετανικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν.
1: Μαγκές, κάνουν μαγκές Ιράν.
0: Και εδώ έρχομαι και κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Τι γίνεται με τα καύσιμα, Μπάμπη? Το συμβολικό πρατήριο το οποίο καθημερινά παρακολουθώ.
1: Τις διακυμάνσεις
0: των τιμών.
1: Και είναι σήμερα το πιο φθηνό το οποίο περιγράφεις. Όχι, πάντοτε σχέση με τα υπόλοιπα, πάντοτε έχει την καλύτερη τιμή.
0: Έχω αντιληφθεί τελικά ότι δεν είναι το πιο φθηνό. Έχουν υπάρξει τον τελευταίο καιρό αρκετά
1: που το
0: και πιο φθηνά. Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, επειδή παρακολουθώ καθημερινά τις διακυμάνσεις το συγκεκριμένο, έχω ένα μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, αυτό που είχε πέσει κάποια στιγμή στο 15-18 το ντίζελ και στα 18-58 η βενζίνη, η βενζίνη 18-88, το δε ντίζελ, πρόσεξε, έχει πάρει τρομακτική ανιούσα μετά την αναστολή, την αφαίρεση αυτής της επιδότησης των 10 λεπτών. Και από 15-18... σήμερα είναι στα 16.98.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Κοντεύει στα 20 λεπτά
1: γιατί,
0: πάνω.
1: Γιατί Νίκο μου?
0: Αυτό λέγαμε και χθες. Δεν δικαιολογεί η διακύμανση των χρηματιστηριακών τιμών τέτοια άνοδο. Έτσι.
1: Πάλι κάποιοι οικονομάνες στην πλάτη
0: δεν
1: του ελληνικού λαού. Τι
0: δεν
1: ξέρεις τώρα.
0: Εγώ
1: δηλαδή,
0: εγώ
1: η επιδότηση
0: αναφέρω.
1: Σταμάτησε γιατί υποτίθεται ότι σταμάτησαν και οι εχθροπραξίες και έχει πέσει διεθνώς η τιμή. Και στο Brent και στο αμερικανικό αργό.
0: Εγώ τα
1: εδώ
0: αναφέρω,
1: τίποτα έτσι. Ας βγουν ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν μια βόλτα στην αγορά, να δουν τι γίνεται. Να μαζέψουν κανένα δυο
0: και είδα,
1: να δεις πως θα μαζευτούν και οι
0: υπόλοιποι. Και στα περισσότερα πρατήρια πλέον το diesel έτσι, είναι με το 1,7. Με το 1,7. Εκεί που ήταν στο 1,5. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν,
0: στις 15, τι λέει.
1: Για να διάβασε αφού το
0: στις 15 βρήκες. Και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλίων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Στη Ρώμη θα πάνε αυτή τη φορά. Όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στη Ουάσινγκτον, παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με το Λιβανέζο ομόλογό του.
1: Τη μεγάλη τους ανησυχία εξέφρασαν χθες, φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες για την δοκιμαστική εκτόξευση από κινέζικο υποβρύχιο διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει ακόμα και πυρηνική κεφαλή.
0: Λοιπόν, διάβασε και την επόμενη είδηση, γιατί ξέρω ότι θες πολύ να
1: θέλω,
0: τη διαβάσεις.
1: Θέλω. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που παραλαμβάνει η χώρα μας και αναμένεται πως θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Το δεύτερο τρένο αναμένεται να φτάσει εντός του Ιουλίου και μου έκανε πάσα την είδηση ο Νίκος, γιατί ο μικρός μου έχει πολύ μεγάλη τρέλα με τα τρένα, με τους σιδηρόδρομους, με τις μηχανές. Και είναι βέβαιο ότι αφού έφτασε στην Θεσσαλονίκη, αν βρίσκεται σε σημείο κοντά στον ένα σιδηροδρομικό σταθμό και όχι πιο μέσα, ότι θα τον πάρω και θα ξετρελαθεί, γιατί θα είναι. Θα δει το πρώτο καινούργιο τρένο που παραλαμβάνουμε, νομίζω, μετά από 25 χρόνια.
0: Είναι 25. Κάποια στιγμή είχαμε παραλάβει και ένα τα Silver Arrow κλπ. Τα οποία όμως ποτέ δεν.
1: Δεν θυμάστε τα άλλα που είχαμε παραλάβει ονόματα, να μην λέμε επί πιανού διακυβέρνηση. Τα τρένα τα οποία όμως ήταν, δεν μπορούσαν, γιατί είχαν ήταν στενότερες σειράγες μας σε σχέση με αυτά.
0: Εγώ θυμάμαι αυτά τα Silver και λοιπά, τα Arrow που ερχόντουσαν από Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, τα οποία είχαν παρουσιαστεί νομίζω και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης.
1: Μήπως γι' αυτό ο Αντώνης ο Σαμαράς έκανε την κίνηση που ζήτησε την παρέμβαση στον Άριο Πάγο, πού πήγε, για το θέμα των παρακολουθήσεων του δικό του τηλεφώνου λίγες ώρες πριν. Το αφήνω εδώ αντί καλημέρας. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
0: Και όχι μόνο.
1: Λόγω του τοξικού νεύσης. Εγώ θα έλεγα ότι διαβάζω την είδηση έτσι όπως τη δίνει ο συνάδελφος, αλλά δεν παρατηρώ αποπνικτική την ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί στη Δυτική Θεσσαλονίκη κινούμε. Νομίζω ότι έχει
0: περισσότερο στην Ανατολική.
1: Στοιχεία υπερβολής λόγω του τοξικού νεύους που εκλήθηκε από αναλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά του Σαββάτου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμη Ροκάστρου και Παύλου Μελά, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος της πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία.
0: Και σήμερα, όπως και χθες, οι ίδιες περιοχές, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά.
1: Εμείς μόνο βγήκαμε από το κάδρο.
0: Χθες ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα στην σύσκεψη που έγινε χθες το πρωί. Και βέβαια, ίσως το βασικότερο είναι ότι τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ οι δύο
1: δήμοι. Για να μπορούν να τρέξουν πιο εύκολα πράγματα.
0: Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αυτή τη βδομάδα το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τον εξυγχρονισμό των δικτύων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, με υψηλή ποιότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα του.
1: Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες φερόμενοι ως αρχηγοί κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Πείτε μας, ρε παιδιά, ποια είναι η μεγάλη ομάδα του Λεκανοπεδίου, να μάθουμε κι εμείς. Γιατί άμα ήταν καμιά μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα είχαμε την πρώτη στιγμή, θα το λέγατε. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ 7 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Βλέπεις ότι έχουν μια συστολή. Οι συνάδελφοι στην Αθήνα να λένε ότι είναι του Ολυμπιακού, είναι του Παναθηναϊκού, είναι της ΑΕΚ. Καπιανού είναι. Μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη λέμε Παοκάρης Ηρακλής. Εκεί είναι μεγάλη ομάδα του Λεκανοπεδίου.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με τη Βενεζουέλα. Τι άλλο, τουλάχιστον 3.500 νεκροί και 16.700 τραυματίες από το διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Πέρασαν κιόλας σχεδόν 2 εβδομάδες από αυτό το σεισμό. Αυτά αναφέρουν οι νεότεροι επίσημοι απολογισμοί. Χιλιάδες βέβαια εξακολουθούν και είναι οι αγνοούμενοι.
1: Άρα θα ανέβει ο αριθμός των νεκρών ραγδαία.
0: Και οι άστεγοι. Λοιπόν, σε σχέση, τι ήθελες, κάτι θέλεις να αφήσεις?
1: Όχι, θέλω να πω την καλημέρα που μας στέλνει η φίλη Όλγα, αν ολοκληρώσεις.
0: Η φίλη μας η Όλγα, καλημέρα και από μένα στη φίλη μας την Όλγα. Θα παραμείνω λίγο εδώ στα δίκτυα της σύνδρευσης. Τις προηγούμενες μέρες ενημερώθηκα, επειδή έχω μία αναζήτηση σε σχέση με τα δίκτυα, με κάποια προβλήματα που έχουμε και στην δική μας την οικοδομή, έτσι, και αναζήτησα κάποιες απαντήσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, έμαθα μέσα από αυτές τις αναζητήσεις ότι εμείς, ας πούμε, η οικοδομή μας υδροδοτείται, η περιοχή μας, από το νερό του Αλιάκμαν, όχι από τα νερά της Αραβισσού. Και οι υπεύθυνοι των δικτύων ίδρυυσης, μάλλον του χημείου της, των αλύσεων της ΕΙΑΘ, μου ανέφερε για το πόσο καλό και ασφαλές είναι το πόσιμο νερό στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι αξίζει να το λέμε αυτό. Από την άλλη, μια που αναφέρουμε έτσι υπηρεσίες, θα σου πω κάτι το οποίο ήθελα να το πω, το είχα κρατήσει για χθες, Μπάμπη, και δεν το αναφέραμε, το ξέχασα. Την Παρασκευή λοιπόν, στις ενέργειες που είχα μετά από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας για τα θέματα της μητέρας μου κλπ, πήγα στο κέντρο το αρμόδιο του Δήμου, όπου καταθέτεις τα σχετικά τα δικαιολογητικά, και τι έγινε, βρε Μπάμπη.
1: Για πες, δε,
0: γιατί
1: Νίκο.
0: Λέμε πολλές φορές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
1: Ας το πούμε, δεν πειράζει, ας το πούμε και καμιά φορά.
0: Τα ακούτε, κύριε Παπαστεργίου. Γιατί υπάρχει ο φόβος, εντάξει, όλα ψηφιακά, αλλά να πάμε στην ψηφιακή γραφειοκρατία από την απλή γραφειοκρατία.
1: Υπάρχει ψηφιακή γραφειοκρατία, ναι, Νίκο. Εξήγησε, ναι. Εξήγησου. Δεν μας τα λες καλά, αδερφέ.
0: Ψηφιακή γραφειοκρατία είναι όταν.
1: Τι συνέβη.
0: Παρότι γίνονται κάποια πράγματα ψηφιακά, οι καθυστερήσεις εξακολουθούν και γίνονται, και κάποιες υπηρεσίες δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Και εκτός των άλλων, έστω και ως πιστοποιητικά, χρειάζεται 35. Έστω ψηφιακά. Μπορεί να μην είναι σε χαρτί, αλλά είναι ψηφιακά. Δεν χρειάζεται 35 τα πιστοποιητικά. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω στο ζητούμενο. Λοιπόν, πάω εκεί, τα καταθέτω όλα, τα είχα ένα-ένα. Εγώ βέβαια ως,
1: και τα 35.
0: Ως εκπρόσωπος, ως εκπρόσωπος.
1: Δύο.
0: Μη φτύνεις το μικρόφωνο, ρε, ακούει ο κόσμος.
1: Τέσσερα.
0: Έλα,
1: πέντε, μα έτσι γίνονται, για λοιπόν, να γυρίσεις τα φύλλα. Ναι.
0: Λοιπόν, πάω λοιπόν, τα βλέπουν όλα ένα-ένα, εντάξει. Έπρεπε να υπήρχε και το δικό μου και ο δικός μου ΆΜΚΑ.
1: Φυσικά, βρε, πέρα, Νίκο. Πέρα, τώρα τι λες,
0: δηλαδή. Κάτσε. Ξέρεις, όχι.
1: Και καλά, κατευθείαν ένα συνήγορο στην διαβόλη.
0: Τα λες φυσικά, απλά δεν καταλαβαίνει, ναι, ο κόσμος. Πρόσεξε τώρα. Εντάξει, ταυτότητά μου, την εξουσιοδότηση ψηφιακή και αυτή από τον ΚΟΒ και λοιπά, όλα εντάξει. Και φυσικά είχα και αντίγραφο του ΆΜΚΑ μου. Αν και εγώ δεν είμαι ο ασθενής, εγώ είμαι απλά ο εκπρόσωπος.
1: Okay.
0: Ο ΆΜΚΑ μου τι ρόλο μπορεί να παίζει ως εκπροσώπου για τον άλλον, εντάξει, για την μητέρα.
1: Το είχες εκτυπωμένο όμως τον ΆΜΚΑ
0: τα
1: σου.
0: Τα είχα όλα εκτυπωμένα. Okay. Όλα εντάξει. Λοιπόν, τι συνέβη, ρε Συμπάμπη. Δεν μπορούσαν στο σύστημά τους εκεί στον υπολογιστή, και σωστά οι άνθρωποι εκεί του Δήμου, δεν είναι κατηγορητές οι άνθρωποι αυτοί, δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον ΆΜΚΑ μου με την ταυτότητά μου. Γιατί αν θυμάσαι, γιατί, καλά, η ταυτότητά μου άλλαξε στις 30.
1: Τι να κάνουμε, εμείς θέμε τώρα
0: λίγο. Άκου λίγο, Μπάμπη, άκου λίγο.
1: Θέμε εμείς τώρα που άλλαξε την ταυτότητα.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Να πούμε το σοβαρό και μετά το αστειευόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: όχι, το σοβαρό, 30, το λέω με αστείο τρόπο.
0: 30 Μαΐου.
1: Αφού άλλαξε ταυτότητά σου.
0: Είχα αλλάξει ταυτότητα, λοιπόν. Περίμενε λίγο, μα ναι, κάνεις λάθος τώρα στην εκτίμηση,
1: ναι,
0: και έτσι απομειώνεται.
1: Μην εξοργίζεσαι, μην εξοργίζεσαι.
0: Έτσι απομειώνεται η καταγγελία, ναι, μου. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Γιατί είναι
1: από μένα πάντως είναι όχι.
0: Είναι καταγγελία, είναι καταγγελία. Ναι. Λοιπόν, ανοίγω εδώ το GovWallet. Στο GovWallet λοιπόν υπάρχουν όλα σου εδώ πέρα πακέτο. Και υπάρχει. Να τελειώσω καταρχάς, έτσι λοιπόν.
1: Δεν υπάρχουν. Μίλησα. Και περιμένω να τελειώσει, δηλαδή εδώ και 20
0: πρόσεξε,
1: λεπτά.
0: Πρόσεξε. Δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης, ασφαλιστική ικανότητα, όπου μέσα υπάρχει και ο ΆΜΚΑ. Αυτά λοιπόν υποτίθεται πρέπει να ενημερώνονται ταυτόχρονα. Όπως ενημερώθηκε μετά από λίγη ώρα όταν άλλαξα την ταυτότητα, ενημερώθηκε και στο GovWallet. Έχουμε και τον προσωπικό μας αριθμό, τέλος πάντων αν ανοίξεις τον βγαίνει, τον οποίο υποτίθεται, ο οποίος συμπεριλαμβάνει ΆΜΚΑ, αφημί, αριθμό ταυτότητας, συμπεριλαμβάνει όλους. Τρέξαμε, τον βγάλαμε, ακούσαμε αυτά που έγιναν. Λοιπόν, γιατί να μην συνδέεται αυτόματα ο ΆΜΚΑ με την καινούργια ταυτότητα, και πρόσεξε τι χρειάστηκε να κάνω, και πάλι καλά που πρόλαβα. Ήμουνα 12.30 μία η ώρα εκεί και έφυγα να πάω στις 12 όροφες στα ΚΕΠ Νεάπολης, τρέχοντας για να πάω να κάνω αυτή τη δήλωση, να ταυτιστεί ο αριθμός της ταυτότητας της καινούργιας με τον αριθμό του ΆΜΚΑ, για να γυρίσω πίσω και να γίνει δεκτή η αίτηση κλπ. Πες μου τώρα, δεν χρειάζεται εδώ πέρα, αν μη κάτι άλλο, μία βελτίωση.
1: Κανείς δεν σου είπε ότι έχουν λυθεί με μαγικό τρόπο τα ζητήματα.
0: Έχει,
1: τα βελτιώνουμε, κύριε μου, και στη συνέχεια τέτοια πράγματα όταν εντοπίζονται πολύ καλά κάνεις και τα λες για να διορθωθούν από το σύστημα.
0: Όχι, όχι, όταν έγινε και μου το είπαν αυτό ότι υπάρχει πρόβλημα κόλληση, μετά οι άνθρωποι το τρέξανε πάρα πολύ, εντάξει αυτό εδώ, αλλά να κολλάς εκεί πέρα, δηλαδή έλεος, ρε παιδιά.
1: Φαντάσου να μην είχε γίνει και όλη αυτή η διαδικασία.
0: Η ενημέρωση
1: πριν.
0: Πρέπει να γίνεται αυτόματα.
1: Να πούμε όμως και το άλλο. Φαντάζεσαι να μην είχαν ψηφιοποιηθεί και τόσες και τόσες από τις υπόλοιπες διαδικασίες. Τι θα χρειαζόταν να κάνεις, Νίκο.
0: Ναι, αλλά θα σου πω,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Και αυτό να το λέμε. Ένα χαρτί να σου λείπε.
0: Θα σου πω όμως κάτι.
1: 10 εβδομάδες θα έκανες.
0: Παλιά όμως πριν την ψηφιοποίηση, ναι, δεν είχαμε τόσους αριθμούς. ναι, και προσωπικό τώρα... αριθμό, ναι. Και άμκα και αφημί και αριθμό ταυτότητας.
1: Αυτή είναι η βελτίωση.
0: Έναν αριθμό ταυτότητας είχαμε. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Άσε με τώρα.
1: Μάζευε και εκεί τα χαρτάκια, πήγαινε από το Δήμο στην περιφέρεια, από την περιφέρεια στο ΚΕΠ, από το ΚΕΠ εκεί κτλ. Να τα λέμε όλα. Προφανώς και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να λυθεί. Το σημειώνω εδώ.
0: Ελληνικό.
1: Εντός της ημέρας, ναι, ναι. Τελείωσε. Κάτσε να πάρω δύο τηλέφωνα. Χαράλαμπος καλοχαιρέτας. Τελείωσε. Τα ακούτε να λυθεί άμεσα. Μην ξαναταλαιπωρηθεί ο κύριος Λαδιανός.
0: Ελληνικό δημόσιο γράφει ο Μάκης Ομουδιώτης. Καλή σου μέρα, Μάκη.
1: Παιδιά, δεν είναι όμως το παλιό το δημόσιο. Να κάνουμε και τις συγκρίσεις. Θέλω να πω ότι βελτιώνονται οι καταστάσεις και οι συνθήκες και όλες αυτές οι διεργασίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και πολύ καλά γίνεται και βελτιώνονται, γιατί οφείλει η πολιτεία αυτά τα πράγματα να τα βελτιώνει. Προφανώς και δεν έχουν γίνει τέλεια.
0: Λοιπόν,
1: αλλά δεν είναι και εκεί που ήμασταν παλιότερα.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό κανένας δεν το περιμένει και κανένας προφανώς άνθρωπος συναλλασσόμενος πας εκεί πέρα και ταλαιπωρείσαι. Γιατί εγώ έτρεχα με τον κάψωνα σαν το άλογο να προλάβω τελευταία στιγμή για ένα πράγμα το οποίο θεωρούσα. Μα όχι θεωρούσα, δεν μπορούσα καν να διανοηθώ ότι θα παρουσιαστεί ως πρόβλημα
1: στην
0: σε μια τέτοια
1: Ελλάδα
0: διαδικασία.
1: Του 2026, έτσι είναι, Νίκο.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα
1: του 2026
0: μεταξύ,
1: ξέρετε ότι έχουμε αγγίξει
0: Ελλάδα,
1: την Ευρώπη
0: μεταξύ,
1: οπότε...
0: Στην Ελλάδα μεταξύ Δύσης δεν αφήνεις να μιλήσεις κανένας άλλος.
1: Θα βγω τώρα, θα το παρατήσω. Δηλαδή έχω έναν μονόλογο εδώ και εγώ είμαι μάλιστα ναι. Με, για πες Νίκο, για τελείωνε. Δεν αφήνεις να μιλήσεις. Ούτε καν τη Όλγα. Ξεκίνησα να λέω το μήνυμά
0: τη.
1: Και λες, θα πω μία ατάκα και λέω να περιμένω την ατάκα και έχει τελειώσει η εκπομπή.
0: Πέστα.
1: Έχει τελειώσει η εκπομπή.
0: Άντε, Όλγα.
1: Η Όλγα περπατούσε, λέει, στην παραλία. Φαντάζομαι έχει φτάσει ήδη στο σπίτι. Έχει ξαναγυρίσει, κάνει και τα ψώνια. Μέχρι να τελειώσει ο Νίκο την ιστορία.
0: Στο κεφάλι.
1: Περπάτησα και στην παραλία, λέει, χωρίς μάσκα, αγναντεύοντας και παρατηρώντας τα καναντέρ και την πορεία, λέει, του γκριζόμαυρου σύννεφου την ώρα της πυρκαγιάς. Τόσο
0: έφαγες,
1: λέει, μυαλό, λέει, τόσο μυαλό. Μετά φαντάζομαι, Όλγα, όταν έκανες μπάνιο
0: μαυρίλα, κατράμι,
1: ότι δεν ήταν ο ήλιος που σε είχε μαυρίσει, έτσι.
0: Άχρε, Όλγα, καλημέρα και σε σένα. 6:54 μας περιμένει εδώ το καημένο το παιδί ο Φάνης.
1: Ο καημένος ο Μπάμπης, καημένη Όλγα. Ολοκλήρωνε.
0: Εγώ θέλω να πάμε σε τραγούδι, ορίστε να. Θα πάμε.
1: Εσύ, ξέρω εγώ. Εγώ να επιτρέψω. Αν ολοκλήρωσες τα θέματα σου, να πάμε.
0: Έχω κι άλλα. Καλό κουράγιο.
1: Έλα, πήγαινε σε ένα τραγούδι να πάρουμε καμιά ανάσα.
0: Έλα, Δύση και Ανατολή, όπα, έλα. Όπα, ξεκίνα το. Γιατί το άργεις, ρε Φάνη. Έλα.

0: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της Λαδιανιάδας, δηλαδή ιστορίες του Νίκου σε μία εκπομπή.
1: Θυμηθήκαμε τώρα και το βίντεο κλιπ των ΟΠΑ, έτσι.
0: Ήταν πολύ προχωρημένο τότε όταν είχε δει αυτό το κομμάτι. Έλεγε, ρε παιδί μου, πόσο μοντέρνο κομμάτι και φρέσκο από ένα ελληνικό συγκρότημα.
1: Oppressive People Attack ήταν τα αρχικά ΟΠΑ. Και πριν από λίγο καιρό, για την ακρίβεια τον Μάρτιο, έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο.
0: Σόπα,
1: ο Γιάννης ο Ευσταθίου.
0: Ποιος ήταν ο Γιώργος, με τα σκούρα τα μαλλιά?
1: Ο μελαχρινός ήταν ο Γιώργος ο Γκικοδήμας.
0: Σε τι ηλικία? Αυτός,
1: ο άνθρωπος, εντάξει, σίγουρα δεν ήταν μεγάλος.
0: Πάντως θυμάμαι πόσο καλέσθητο ήταν και το εξώφυλλο του δίσκου. Το θυμάμαι, ναι.
1: Και τα βίντεο κλιπ που κάναν τότε άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη δεκαετία του 90.
0: Ισχύει. Λοιπόν, και 59.
1: Και 59.
0: Πρέπει να κάνουμε πάσα για το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Βλέπω, νομίζω, Βούλα Σαΐτη. Για σήκω, Βούλα Σαΐτη, να σε δούμε. Εδώ είναι πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Παρούσα.
0: Τέλεια. Οπότε ας βγούμε, να πετεχτώ να πάρω και ένα καφεδάκι που το χρειάζομαι για να αντέξω τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ακόμα?
0: Πάμε τώρα. Πάω τώρα. Φίλες και φίλοι, μείνετε, επιστρέφουμε. Η πόλη ξύπνησε. Νίκος Λαδιανός και Νίκος Λαδιανός.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα στην ατζέντα, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαιο δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεξετάσει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος. Τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στις 15 και 16 Ιουλίου, Άξιος. Τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στις 15

σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026 και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» που ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί και σήμερα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε όλη την ειδησιογραφία, κυρίως από την Θεσσαλία και όχι μόνο. Άλλωστε πολλές φορές και τα εθνικά αλλά και τα διεθνή γεγονότα δεν μας αφήνουν ανυπηρέαστος. Και αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να έχουμε αυτή την ενημέρωση για όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Και μέσα σε όλα αυτά να θυμίσουμε ότι αυτό το Μουντιάλ που πραγματικά προσφέρει συγκινήσεις συνεχίζεται και φαίνεται ότι έτσι όπως τουλάχιστον το είχαμε περιμένει ότι θα εξελίσσονταν, έτσι εξελίσσεται, γιατί είδαμε και καλά παιχνίδια, αλλά είδαμε και τις ομάδες αυτές οι οποίες είναι διαχρονικές, να το πω, καταφέρνουν να πάνε σιγά σιγά προς το τέλος και να διεκδικήσουν το παγκόσμιο κύπελο, με τους Γάλλους βέβαια να παραμένουν ένα από τα φαβορί, όμως κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ούτε τους Άγγλους που έχουν περάσει στην οκτάδα στα προημιτελικά. Όπως επίσης μπορούμε να πούμε και για την Ισπανία που έστω και την τελευταία στιγμή κατάφερε χτες να κάμψει την Πορτογαλία με 1-0 και το αντίο του Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του χρόνια του σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Ο Ρονάλντο, ο οποίος εκετάβαλε και με κάποιους δημοσιογράφους στη συνέντευξη που πριν από το χθεσινό παιχνίδι με την Ισπανία και δάκρυσε αποχαιρετώντας, γιατί δεν είναι και λίγο τόσα χρόνια να είσαι στους αγωνιστικούς χώρους και όχι απλά να είσαι αλλά και να διακρίνεσαι, γιατί ο Ρονάλντο ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές μαζί με τον Μέση και με τους υπόλοιπους που ήταν σημείο αναφοράς σε όλες αυτές τις μεγάλες αλλά και τις μικρές διοργανώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι έχει και τους φίλους του, αλλά και αυτούς οι οποίοι τώρα αντιπαθούν, γιατί έτσι συμβαίνει όταν είσαι μια προσωπικότητα όπως είναι ο Ρονάλντο, συμβαίνουν αυτά. Και είχαμε και τους Βέλγους, οι οποίοι κατάφεραν και κέρδισαν με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και μάλιστα είχαμε έτσι και τα κλάματα από την πλευρά των Αμερικανών που χάσαν την ευκαιρία να προχωρήσουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι αυτό το Μουντιάλ γίνεται σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό, και ο Καναδάς έμεινε εκτός και το Μεξικό έχουν μείνει εκτός, και έχουμε βέβαια και σήμερα έτσι δύο παιχνίδια με τα οποία συνεχίζεται το Μουντιάλ. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στις 7 η ώρα είναι Αίγυπτος Αργεντινή, περιμένουμε να δούμε εδώ τι θα κάνει εδώ έτσι ο Μέση, αν τα καταφέρει και σε αυτό το παιχνίδι, ή ο Σαλάχ από την πλευρά από την Αίγυπτο θα δώσουν την πρόκριση για τους 8 της διοργάνωσης. Και στις 11 το βράδυ επίσης ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στην Ελβετία και την Κολομβία. Λοιπόν, αυτά έτσι για σήμερα, γιατί την Πέμπτη θα έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Μαρόκο-Γαλλία. Τώρα πήγαμε μουντιαλικά, γιατί έχουμε και τα δικά μας εδώ, θα τα δούμε λίγο αργότερα και θα συζητήσουμε, γιατί στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Θανάση Μαμάκο, μετά τις 8, για να ακούσουμε τα όσα συζητήθηκαν και στις χθεσινές διμερισίες, αλλά και ένα άλλο πρόβλημα που το λέγαμε και χθες και έχει να κάνει με τις συχνές διακοπές της ηλεκτροδότησης που έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές και ανάγκασαν τον Δήμο Λαρισαίων και τον Δήμο Τυρνάβου να στείλουν επιστολές και να ενώσουν τις φωνές διαμαρτυρίας προς τον ΔΔΕ, ζητώντας ότι κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα μπορεί κάποιος να μου πει, και όπως ενημερώθηκα έτσι από ανθρώπους της ΔΕΗ, ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα αυτά που
είναι στις γραμμές, και αυτό έχει να κάνει με την παλαιότητα, ότι δεν έχουν αλλαχθεί οι γραμμές. Από την άλλη όμως, το ηλεκτρικό ρεύμα το πληρώνουμε ακριβά, έτσι, γιατί αυτό το κόστος έχει φέρει τον κόσμο σε αυτή την απόγνωση, γιατί είναι απαραίτητο, και ειδικότερα μέσα σε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες δεν μπορούμε να κάνουμε, όταν το θερμόμετρο ανεβαίνει ψηλά, όσο και να μην θέλεις να χρησιμοποιήσεις το air condition ή τον ανεμιστήρα, κάποια στιγμή θα το κάνεις, γιατί αναγκάζεσαι. Τώρα μπορεί να μου πει κάποιος ότι υπάρχουν και οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι μένουν χωρίς να έχουν αυτά. Έτσι είναι. Η καρδιά τους το ξέρει βέβαια πώς περνούν, γιατί όταν πας να ξαπλώσεις και είσαι και κουρασμένος, δεν μπορείς να κοιμηθείς, και με ανοιχτά παράθυρα και μπαλκονόπορτες, αλλά δυστυχώς η ζέστη και η υψηλή θερμοκρασία δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα για να κοιμηθείς και να ξεκουραστείς, γιατί αυτό θέλει το σώμα μας, ξεκούραση. Αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι λίγο δύσκολο. Θα τα αντέξουμε όμως, δεν πρέπει να τα βάζουμε κάτω, πρέπει να είμαστε πάντα αισιόδοξοι, συγκρατημένοι βέβαια, έτσι, όχι υπεραισιοδοξία, γιατί αυτή σε οδηγεί σε άλλα μονοπάτια, συγκρατημένα. Και αυτό που λέμε, ότι όταν κάτι θέλεις θα το αποκτήσεις με μεθοδικότητα και με προγραμματισμό. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερκλάρης σας, μας ακούτε από το 98,3 στα FM. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Βαγγέλης Μητρούσας. Θα είμαστε και αυτή την εβδομάδα, αλλά και την άλλη, λόγω της αδείας του συνάδελφου του Γιάννη του Γιάτσου, που είναι ο οικοδεσπότης αυτής της εκπομπής. Και έχουμε πολλά να σας πούμε, γιατί θα πάμε και στην Καλαμπάκα, εκεί όπου για ένα τριήμερο υπάρχει ένα μουσικό ραντεβού, και κυρίως από νέα παιδιά κάτω από τους ιερούς βράχους των Μετεώρων, που αξίζει, όσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα, να ζήσετε και κάτι διαφορετικό. Και νομίζω ότι προσφέρονται έτσι και αυτές οι μέρες, γιατί και ο καιρός, όπως θα δούμε σε λίγο, η θερμοκρασία ανεβαίνει, το θερμόμετρο ανεβαίνει, και έχουμε ανάγκη, όπως είπαμε, από λίγη δροσιά, και μπορούμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις να έχουμε αυτή την ανάσα δροσιάς, ή ακόμη και σε κάποια μέρη όπου δίνουν τη δυνατότητα εκεί τουλάχιστον να είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι στην πόλη, γιατί εδώ δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, είναι το τσιμέντο αυτό που παίρνει φωτιά, όπως λέμε, και κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Για σήμερα Τρίτη, να σας πούμε ότι το εορτολόγιο γράφει Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα, Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι, Κούλα, Οδυσσέας είναι τα ονόματα που γιορτάζουν. Να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά, να είστε πάντα καλά, υγεία, αυτό είναι το πολυτιμότερο αγαθό, αυτό αν το έχουμε, όλα τα υπόλοιπα τα αντιμετωπίζουμε, όσο δύσκολα να είναι, όσα προβλήματα και αν έχουμε, αλλά όταν έχουμε την υγεία μας μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί όταν δεν έχεις την υγεία, τότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Και σας έλεγα λοιπόν για τον καιρό, ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα δούμε, αλλά πριν σας πω για τον καιρό, να σας δώσουμε αυτό το στατιστικό στοιχείο που έχει να κάνει με τα δάση που έχουν καεί κυρίως στην Αττική. Το 38% των δασών της Αττικής καεί και μέσα στα τελευταία 9 χρόνια. Ανησυχητικά σίγουρα τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 9 ετών στην περιφέρεια Αττικής, και αυτό έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Ινώη της Αττικής. Λοιπόν, έτσι είναι. Και όσοι δεν έχουν καταλάβει ότι τα δάση είναι πνεύμονας ζωής, ίσως να μην αγαπούνε την ζωή, γιατί το δάσος είναι ζωή. Και όλοι μας, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, είτε επισκεπτόμαστε τα μεγάλα δάση, είτε τα μικρά. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι πώς μπορούμε να τα προστατέψουμε, γιατί προστατεύοντας τα δάση προστατεύουμε την ίδια μας τη ζωή, το ίδιο μας το περιβάλλον.
θερμοκρασία, όπως βλέπουμε ότι το λέγαμε και χθες, ότι θα ανεβαίνει σιγά σιγά. Δηλαδή σήμερα η θερμοκρασία θα πάει στους 37 βαθμούς, στους 35 βαθμούς από τους 34 που ήταν χτες, 37 αύριο, βιάστηκα κι εγώ για να πάω στους 37, αλλά μέχρι την Παρασκευή θα πάει και στους 38 και 39, έτσι δείχνει το θερμόμετρο. Είπαμε όμως, εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Οι άνεμοι μεθαπνέουν, ξεκινούν από νότι, στη συνέχεια στρέφονται βόρειο. Σήμερα πάντως είναι όλο νότι, αυτό βλέπω, δύο μποφόρ, έτσι ξεκινούν, και λίγο προς το βράδυ θα είναι στα τρία μποφόρ και θα είναι νότιο-δυτική και θα υπάρχει μία συννεφιά από τις 6 το απόγευμα. Μιλάω πάντα για την περιοχή της Λάρισας. Τώρα, αν πάω και σε κάποιες άλλες περιοχές εδώ της Θεσσαλίας, έτσι για να έχουμε μία εικόνα, θα σας πω αμέσως, για παράδειγμα, αν πάμε στην περιοχή των Τρικάλων, έτσι να πιάσουμε και λίγο τα Τρίκαλα να δούμε, γιατί λίγο πολύ αυτές οι θερμοκρασίες στα Τρίκαλα είναι σήμερα στους 33 βαθμούς. Θα υπάρχει κάποια συννεφιά από ό,τι βλέπω από το μεσημέρι προς το απόγευμα, αλλά δεν θα δώσει κάποιο φαινόμενο, κάποια καλοκαιρινή μπόρα. Απλώς θα υπάρχει αυτή η συννεφιά, συννεφόκαμα όπως το λέμε, και αυτό κάνει πολλές φορές και την ατμόσφαιρα αποπνητική, γιατί βλέπω ότι η φορά των ανέμων θα είναι νότιο-ανατολική και ένα μποφόρ. Λοιπόν, έτσι έχει λίγο ο καιρός, το εορτολόγιο. Σας είπαμε και για το Μουντιάλ, θα τα δούμε. Θα δούμε σιγά σιγά, όπως είπαμε, και άλλα θέματα από την επικαιρότητα, γιατί λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και για την ηλεκτροκίνηση. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε, γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει μπει στη ζωή μας και χρησιμοποιείται. Υπάρχουν, όπως βλέπετε, και κάποιες, να το πω, κάποιοι κίνητρα το να αγοράσουμε ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, γιατί μειώνουμε, όπως λέμε, το αποτύπωμα στο περιβάλλον και όλα αυτά, αλλά από την άλλη όμως θα πρέπει να ξέρουμε και κάποιες χρήσεις, κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν το πώς μπορούμε να κινούμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι και να προστατεύουμε και την περιουσία μας και τον εαυτό μας, αλλά και το περιβάλλον, έτσι, γιατί αυτό έχει σημασία. Σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε όλοι μας, έχουμε όλη υποχρέωση να το προστατεύουμε, αν θέλουμε να μιλάμε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον και έχουμε αυτή την ποιότητα ζωής. Τώρα δεν συμβαίνει έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά από την άλλη όμως δεν πρέπει να σταματάμε την προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν, είτε μας αρέσουν πολλές φορές είτε δεν μας αρέσουν, αλλά πρέπει όμως ο καθένας από την πλευρά του να κάνει αυτή την προσπάθεια τουλάχιστον και να πει ότι κάτι έκανα κι εγώ για να βελτιώσω αυτή την εικόνα που υπάρχει σήμερα. είναι τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να καλείτε. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων, για να έχετε έτσι μια εικόνα πώς καταγράφεται η επικαιρότητα στη Θεσσαλία και όχι μόνο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Λάρισας λίγο πριν από τις 7.30. Μας ακούτε από τις 98,3 στα FM αλλά και στο διαδίκτυο. Πρώτη καλημέρα και πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων. Οι εφημερίδες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο μέχρι αυτή την ώρα, ξεκινώντας από την Λάρισα. Η εφημερίδα Κόσμος, πολύ χαμηλά η στάθμη του ποινιού. Καμπανάκι για την επάρκεια νερού στην Θεσσαλία. Εξαντλείται λόγω των αυξημένων αγροτικών δραστηριοτήτων. Ανισχυτική η χαμηλή είναι στάθμη του ποινιού. Εδώ βέβαια να πούμε ότι αυτή η εικόνα με τον ποινιό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρη. Εδώ και χρόνια. Εντάξει, τώρα κάποιοι ανακάλυψαν την Αμερική. Η Αμερική έχει ανακαλυφθεί εδώ και πολλά χρόνια, γιατί αυτό που συμβαίνει στον ποινιό και κυρίως σε αυτές τις περιοχές εκεί από που κάποιοι γράφουν, έχει να κάνει με την περιοχή από την Καλαμπάκα μέχρι την περιοχή και των Τρικάλων, γιατί το λίγο νερό που υπάρχει εκεί εξαντλείται για να ποτίσουν τα χωράφια της περιοχής και λογικό είναι. Από εκεί και πέρα όμως το νερό που έρχεται από τη λίμνη Πλαστήρα που διοχετεύεται μέσα και αυτό γίνεται χρήση, και αν φτάσει κανείς στο δέλτα του ποινιού, εκεί όπου βρεθήκαμε έτσι για μια ακόμη φορά χτες, θα δεις ότι υπάρχει αρκετό νερό και το ίδιο κάνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ποτίζουν τα χωράφια τους μέσα από αυτό το νερό. Αυτή είναι η εικόνα, αν θέλουμε να είμαστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν έργα ή δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει αυτά που λέμε τα φράγματα ορεινά και μη ορεινά. Εδώ και χρόνια έπρεπε να είχαν γίνει που τα ακούμε, αλλά δυστυχώς μένουμε μόνο στα λόγια. Πάμε σε άλλο θέμα από το πρώτο σέλιδο από την εφημερίδα Κόσμος. 5 προσλήψεις για τις υπηρεσίες καθαριότητας και αμαξοστασίου από το Δήμο Λαρισαίων. Δίκη Τεμπών. Το δικαστήριο όρισε δικηγόρους στον μηχανικό της Εργοσέ. 3 μάλιστα δικηγόρους για το θέμα του κατηγορούμενου, του κυρίου Κουζή. Και θα δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται, όπως και αύριο στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις της δίκης. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Κόσμος. Θεσσαλία σε φυσιολογικά επίπεδα η ποιότητα του αέρα μετά και την επιβάρυνση που είχε από το νέφος, από τα αερούμενα σωματίδια, από την μεγάλη φωτιά στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης, γιατί έφτασαν μέχρι και απέναντι στην Εύβοια. Όχι μέχρι εδώ, έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε τάχει να δούμε τι γίνεται και στην Μαγνησία. Πάμε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Αναθέσεις χωρίς τέλος, γράφει στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα της Μαγνησίας. Καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων στο Αχυλοπούλιο. Το δημοσίευμα του Ταχυδρόμου άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Διαδικασίες νόμιμες αλλά τείνουν να γίνουν κανόνας, όπως λένε. Παραθέτουν περιπτώσεις που σύμφωνα με τους ίδιους βγάζουν μάτι. Όλα αυτά στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Και σε άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα. Φορτιστής στην Πρίζα κόντεψε να κάψει τα πάντα. Νίγηκε στους καπνούς οικία στο Ριζόμυλο. Αντίστροφη μέτρηση στην αγορά για τις θερινές εκπτώσεις. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 13 του μηνός, ξεκινούν οι εκπτώσεις μέχρι και 31 Αυγούστου. Στην Αφρόκρεμα της Ευρώπης, η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ερμής εκπροσώπησε την Ελλάδα με το εξωσκελετό της που βοηθά τους τετραπληγικούς να σταθούν στα πόδια τους. Μπράβο στα παιδιά. Κέρδισε την πρωτιά στα Τρίκαλα και όχι μόνο στο παγκόσμιο στίβο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πανιωνίκης η 18χρονη Τζουβέλη. ΠΑΕ Βόλος με όνειρα και ελπίδες για τη νέα χρονιά. Ξεκίνησε χτες την προετοιμασία ενόψη της 8ης σεζόν στη Super League. Και παγκόσμιο κύπελλο, η Νορβηγία πέταξε εκτός στην Βραζιλία. Είναι από το την προχθεσινή νίκη των Νορβηγών απέναντι στην ομάδα της Βραζιλίας. Και πάμε στη Θεσσαλία να δούμε αν το πρωτοσέλιδο που έχει δωρεάν εξετάσεις σε 1.000 άτομα στην κοριτσά από λειτουργούς υγείας της Αγάπης, είναι αυτό που έγινε με την Μητρόπολη Δημητριάδος. Σε άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα αναφέρει: ανοίγει πλατφόρμα για υποβολή του μηχανογραφικού υποψήφιου παλανδικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις, τονίζει Εμπορικός Σύλλογος Βόλου. Μετά την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο σε φυσιολογικά επίπεδα η ποιότητα του αέρα στην Θεσσαλία.
Καθολικό αίτημα καθημερινής λειτουργίας του τρένου Πηλίου, αναφέρει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, και επανεκλογή Θάνου Θεοδόρου στο πρεδίο του Δημοτικού Συμβουλίου του Βόλου. Ανεβάζει ψηλά φέτος τον πύχη ο Βόλος, έγινε η πρώτη της ομάδας. Χρυσή Πανιωνίκης η Ολυμπία Τζουβέλη, της νίκης στο ύψος, προκρίθηκε στο Παγκόσμιο K20. Ενημερωτικές διαλέξεις σε σχολεία από αστυνομικούς, επεισόδιο με 27χρονο στη Σκιάθο και λιγότερα τροχαία ατυχήματα στη Θεσσαλία τον Ιούνιο. Και νέος πρόεδρος ο ΝΕΔ Βόλου, ο κύριος Πέτρος Κίσας. Αυτά είναι τα θέματα από το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε και στην εφημερίδα Μαγνησία. Εδώ το πρώτο θέμα αναφέρει ότι οι νέοι επιστρέφουν στο πατρικό λόγο ακρίβειας και ανεργίας. Η οικονομική πίεση παγώνει τη δημιουργία ανεξάρτητης ζωής και οικογένειας. Σε άλλο θέμα, η οικονομική στενότητα γονατίζει την αγορά, τονίζουν οι έμποροι. Οι καταναλωτές δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να ξοδέψουν. Όταν ο επιστήμονας Μπέος καλωσορίζει το LNG, η σημερινή δημοτική αρχή είναι θετική για το έργο. Και σε άλλο θέμα, εστιασμόνηση σε όλο τον Βόλο, κλαδιά, παλέτες, ακόμη και στρώματα έξω από τις πόρτες σπιτιών. Αυτά είναι τα θέματα από το πρωτοσέλιδο, από την εφημερίδα Μαγνησία, και πάμε να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα στην Δυτική Θεσσαλία. Θα πάμε να δούμε την εφημερίδα «Η Αλήθεια». Μηχανογραφικό 2026, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι για τις δηλώσεις σχολών, γιατί η σωστή σειρά προτίμησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εισαγωγή στα ΕΗ. Αναλυτικά τα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Σύσκεψη Δημήτρη Κουρέτα με τους δημάρχους παράδων στη Σκιάθο για έργα. Δήμος Αργυθέας παρουσιάζουν οδικό χάρτη για την τοπική ανάπτυξη. Και Καρδούλας, μειώθηκαν κατά 18% οι πωλήσεις κατοικιών το πρώτο εξάμεινο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025. Και Ένωση Προσωπικών Σωματείων Καρδίτσας, ως 31 Ιουλίου οι δηλώσεις συμμετοχής για τα πρωτοαθλήματα πρώτης, δεύτερης και τρίτης αεροτεχνικής κατηγορίας περίοδου 2026-2027. Και από την εφημερίδα «Η Αλήθεια», για να δούμε αν υπάρχει και άλλη εφημερίδα. Όχι, και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην περιοχή των Τρικάλων, εκεί όπου έχουμε άλλες δύο εφημερίδες, την εφημερίδα «Έρευνα» και τον «Πρωινό Λόγο», να δούμε τα πρωτοσέλιδα από τις δύο εφημερίδες με μία έτσι μικρή καθυστέρηση μέχρι να έχουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από την εφημερίδα «Η Έρευνα», το πρωτοσέλιδο της έρευνας που έχει ως πρώτο θέμα «Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις, τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για την περιοχή των Τρικάλων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση του οδοφωτισμού στα Τρίκαλα», και υπάρχουν και άλλα χτυπήματα, συνεχίζονται οι δράσεις στη βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας. Και αναφέρεται στο φεστιβάλ το μουσικό ραντεβού που ξεκινάει σήμερα στην Καλαμπάκα και Δήμος Μετεώρων πρόγραμμα δωρεάν μέτρησης της οστικής πυκνότητας. Ξεκινάει σήμερα από την Διάβα και θα γίνουν μετρήσεις και σε άλλα χωριά, σε άτομα, στους κατοίκους της περιοχής. Πάμε να δούμε και την εφημερίδα «Πρωινός Λόγος» των Τρικάλων. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει ότι μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο με ανησυχητικούς ρυθμούς σε βοηδή, χείρους, πρόβατα και έγιες. Και επίσης σε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα, ποταμάκι ο Ποινιός ποταμός, είναι αυτό που λέγαμε με εικόνες που είναι από την περιοχή εκεί του Δήμου Τρικαίων με τα Μετέωρα, που το νερό όντως έχει λιγοστέψει. Μέχρι το 2030 η Ελλάδα περνάει από το ψηφιακό στο πραγματικά έξυπνο κράτος, αναφέρει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, που περιγράφει το όρομά του για το δημόσιο της επόμενης ημέρας. Γκάζει στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Θεσσαλία, αναφέρει η εφημερίδα «Πρωινός Λόγος».
και μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα στην Θεσσαλία. Ένα ακόμη θέμα και η συνύπαρξη του ανθρώπου με την καφέ Αρκούδα ήταν μια ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Χαλίκι Ασπροποτάμου. Όσοι δεν έχετε πάει, είναι μια καλή ευκαιρία για να δείτε και τις πηγές του Αχελώου, αλλά και τον αγώνα των ανθρώπων, των κατοίκων, για να μην λειτουργήσει ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο στην περιοχή, εκεί όπου πηγάζει ο Αχελώος ή ο Ασπροπόταμος, όπως τον ξέρουμε εμείς εδώ στην Θεσσαλία. Αυτό φωνάζουν οι άνθρωποι, ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε σε περιοχές Natura. Αυτός είναι και ο λόγος που έγιναν Natura οι περιοχές, για να μην υπάρχουν παρεμβάσεις. Έτσι λοιπόν καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τις τοπικές εφημερίδες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Art Larissa, σας μας ακούτε από το 98,3 στα FM, πρώτη καλημέρα, και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Καλλιπεύχης, Ολύμπου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ανεβεί, αλλά το θυμόμαστε την Καλλιπεύχη, δεν τη θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι για την δροσιά και τις ομορφιές που μπορεί να απολαύσει κανείς στο περιβάλλον της περιοχής, αλλά και το χειμώνα, γιατί αξίζει όλες τις εποχές του χρόνου. Και εμείς θα δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Αποστολή Οικονόμου, που είναι στην άλλη άκρη φωνικής γραμμής. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη Καλλιπεύχη.
0: Πανέμορφη θα την έλεγα εγώ, γιατί την ξέρουμε, την έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές και όσοι την επισκέπτονται θέλουν να ξανάρθουν, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, ένα πανέμορφο ορεινό χωριό με μεγάλη ιστορία και φυσική ομορφιά.
0: Και μάλιστα να πούμε σε απόσταση αναπνοής από την Λάρισα, και ειδικότερα λέμε ότι όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες μπορεί κάποιος να ανέβει στην Καλλιπεύχη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να απολαύσει αυτή τη δροσιά που δεν θα την έχει εδώ στην πόλη.
1: Από τη Λάρισα απέχει 40 με 45 λεπτά, όταν κάτω στον κάμπο θερμοκρασίες είναι 36-37 βαθμούς. Εμείς πάνω στο χωριό έχουμε περίπου 24-25. Και ο κόσμος επιλέγει να έρθει πάνω λόγω της χαμηλών θερμοκρασιών, για να δροσιστεί περισσότερο.
0: Ακριβώς, για να δροσιστεί, για να απολαύσει, θα έλεγα έτσι, και τις ομορφιές. Μπορεί κάποιος και στην πλατεία του χωριού, όπου υπάρχουν και τα καταστήματα, να καθίσει να πιει το καφέ του ή το τσιπουράκι του ή ό,τι ακόμη, και να γευματίσει, να δειπνήσει, αλλά κυρίως και να κάνει και τη βόλτα του, έτσι, γιατί έχετε την πατωμένη που μπορεί κάποιος να πάει να καθίσει κάτω από τα έλατα εκεί και κάτω από τις οξές, να πιει το δροσερό, το κρύο, το νερό και να περάσει ευχάριστα τις ώρες που το θερμόμετρο είναι υψηλά.
1: Έτσι ακριβώς, είναι ένας όμορφος χώρος αναψυχής που επιλέγουν σαν προορισμό αρκετοί.
0: Και όπως το είπατε, ότι είναι μικρή η απόσταση που μπορεί κάποιος να διανύσει, και υπάρχει η εξής δυνατότητα, έτσι δεν είναι, ότι ερχόμενος κάποιος μπορεί να έρθει να κάνει τη δρομή από τη Λάρισα μέσα από τους Γόνους και να πάει στην Καλλιπεύχη, μπορεί να έρθει και από την άλλη πλευρά κάνοντας έτσι έναν κύκλο, πηγαίνοντας από την πλευρά της Καριάς και να γυρίσει, ή ακόμη και από τον Πλαταμόνα, τον Νέο Παντελήμονα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, είναι από τον Πλαταμόνα που έχουμε 24 χιλιόμετρα, περίπου 20 λεπτά με 25 λεπτά. Μπορεί να συνδυάσει δηλαδή ταυτόχρονα και βουνό και θάλασσα.
0: Και βουνό και θάλασσα. Και μάλιστα υπάρχει και κάτι άλλο που είναι κρυμμένο εκεί μέσα, που είναι στα διοικητικά όρια τα δικά σας της κοινότητας, μαζί με την κοινότητα του Αγίου Παντελήμωνα. Αν δεν κάνω λάθος, μιλάω για τη λίμνη του Κατή, έτσι?
1: Υπάρχει μια τεχνική λίμνη, ναι, η λίμνη του Κατή, όπου τα τελευταία χρόνια τώρα την επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος. Είναι όπως είναι πατωμένη, χώρος αναψυχής. Αυτά μαζεύει αρκετό κόσμο.
0: Μαζεύει αρκετό κόσμο και προσφέρεται εκεί, γιατί έχουν γίνει και οι απαραίτητες, να το πω έτσι, υποδομές, όπως και εσείς. Έτσι δεν είναι, και που μπορεί κάποιος να καθίσει. Αλλά αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουν όσοι ανεβαίνουν και στην Καλλιπεύχη αλλά και σε όλα τα αρινά χωριά, είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Τώρα, ειδικά με τις φωτιές, το μέρος πάνω είναι natura. Απαγορεύονται φωτιές, ένα δάσος έμεινε στην ουσία που δεν έχει καεί ακόμα. Τουλάχιστον να το προστατεύουμε ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι υποχρέωση όλων μας και δεν το συζητάμε, να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες, γιατί μιλούσαμε λίγο νωρίτερα για αυτά που συμβαίνουν σε άλλες περιοχές και στην Αττική, όπου έχει καεί το 38% του δάσους της περιοχής. Εμείς τουλάχιστον εδώ είχαμε και εμείς κάποιες φωτιές, αλλά στην περιοχή τουλάχιστον να πούμε ότι δεν θέλουμε, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε όταν όλοι μας προστατέψουμε αυτό το φυσικό περιβάλλον.
1: Έτσι ακριβώς. Προς το παρόν δεν έχουμε, αλλά ευχόμαστε ότι προς το μέλλον να υπάρξει κάτι τέτοιο.
0: Τώρα, κύριε Οικονόμου, να κλείσουμε αυτό. Εσείς ως κοινότητα, οι κάτοικοι πώς είναι αυτοί που μένουν τώρα στην Καλλιπεύχη, οι μόνιμοι κάτοικοι?
1: Οι μόνιμοι κάτοικοι του χειμώνα είναι περίπου 85 με 90 άτομα. Το καλοκαίρι γεμίζει από περίπου γύρω στους 700.
0: Τι είναι αυτό που χρειάζεται ως πρόεδρος που έχετε ζητήσει εκεί και από το Δήμο αλλά και από την περιφέρεια, που πρέπει να γίνει κάτι στην περιοχή για να βελτιώσετε την εικόνα?
1: Εμείς αντιμετωπίζουμε αρκετές δυσκολίες. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, εκτός από τη μείωση του πληθυσμού, γιατί οι νέοι φεύγουν για να βρουν εργασίες στις πόλεις, υπάρχουν ζητήματα όπως η συντήρηση των δρόμων και οι ανάγκες για καλύτερες υπηρεσίες και την ενίσχυση της καθημερινότητας των μόνιμων κατοίκων. Θα θέλουμε δηλαδή να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη του χωριού, έτσι ώστε να μπορεί να παραμείνει και το χωριό ζωντανό και να προσελκύσει περισσότερο κόσμο.
0: Πολύ καλά το λέτε. Αυτοί που μας ακούνε, κυρίως οι αρμόδιοι, τουλάχιστον οφείλουν να υλοποιήσουν έτσι αυτά τα προβλήματα της περιοχής και να δώσουν αυτή τη δυνατότητα για να παραμείνει, όπως είπατε, να παραμείνουν στο χωριό και να είναι ζωντανά τα χωριά, έτσι να υπάρχει ζωή στην Ήπετρο, όπως λέμε.
1: Με τη σωστή στήριξη όμως και τις καλύτερες υποδομές και με την αξιοποίηση όμως όλου του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σωστά.
1: Θέλουμε το χωριό μας τουλάχιστον να συνεχίσει να ζει και να αναπτύσσεται.
0: Σωστά. Πολύ καλά κάνετε, γιατί μπορεί να γίνει πόλος έλξης η περιοχή της Καλλιπεύχης, το ξέρουμε. Και βέβαια στο χρόνο που έχουμε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή, γιατί έχει και την ιστορία, είναι τον Ιζηρό, όπως λέγανε, έτσι, Καλλιπεύχη το παλιό το όνομα.
1: Ιζερός.
0: Έτσι ακριβώς, οπότε υπάρχει ιστορία. Όμως σας δίνουμε την υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε έτσι που μας δώσατε.
1: Εννοείται, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε κάνει αυτή τη διαδρομή. Είναι φανταστική διαδρομή, αξίζει να την κάνετε και να περάσετε ευχάριστα, έτσι, όσοι έχετε τη δυνατότητα. Και να θυμάστε κάτι, τα βουνά είναι αυτά που σε ξεκουράζουν, σου δίνουν την ανάσα δροσιάς, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να τα προστατέψουμε. Θα προσπαθούμε βέβαια όλες αυτές τις ημέρες να σας δίνουμε τη δυνατότητα να σας πηγαίνουμε σε διάφορες περιοχές, έτσι να γνωρίσετε τα μέρη, γιατί καλό είναι να ξέρουμε τις περιοχές εδώ της Θεσσαλίας και όχι μόνο, και όταν έχουμε την δυνατότητα ας κάνουμε μια βόλτα, η φύση θα μας αποζημιώσει.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε από τους 98,3 και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ που ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον πρόεδρο των ηλεκτρολόγων ομού Λάρισας οχημάτων, των ηλεκτρικών οχημάτων, τον κύριο Παναγιώτη Σπανό, με αφορμή μια ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα στο επιμελητήριο της Λάρισας στις 7 το απόγευμα από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων ομού Λάρισας, σε συνεργασία με την ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τη στήριξη του επιμελητηρίου της Λάρισας. Κύριε Σπανέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Θεωρώ ότι αυτή η ημερίδα δεν είναι μόνο για εσάς, δηλαδή που είστε οι τεχνίτες και είστε αυτοί οι οποίοι μπορείτε να μας ενημερώνετε και να μας επισκευάζετε τα οχήματα όταν ερχόμαστε στα συνεργεία, αλλά είναι και για τους υπόλοιπους, έτσι να ξέρουμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων. Γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μεγαλύτερη, τουλάχιστον έτσι θα έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο.
1: Εννοείται, δεν είναι μόνο για μας. Γιατί υποτίθεται ότι εμείς κάναμε κάποια σεμινάρια, ήδη έχουμε κάποιες γνώσεις πάνω στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και κάνουμε την ημερίδα όσον αφορά για την ενημέρωση και του κόσμου και για τα σώματα ασφαλείας γενικά, για τους κινδύνους που μπορεί να έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και στην κυκλοφορία και σε περίπτωση, ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος.
0: Ποια είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε, τουλάχιστον τα βασικά, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζει ο απλός πολίτης, θα έλεγα.
0: Σωστά.
1: Για ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να εμπλέκεται, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε ότι όλοι όσοι έχουμε αυτοκίνητα κάτι θα φτιάξουμε, όταν θα πάθει κάτι ένα αυτοκίνητο, κάτι θα συμβεί, κάτι θα βάλουμε το χέρι μας να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι. Στο ηλεκτρικό, εκεί δεν πρέπει να πλησιάζουμε τίποτα απολύτως, γιατί είναι υψηλής τάσης, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
0: Άρα αυτό είναι το πιο βασικό, όπως είπατε, ότι δεν κάνουμε κάτι εμείς, αλλά το κάνει ο τεχνίτης, ο υπεύθυνος, αυτός που γνωρίζει, για να μην πάθουμε ηλεκτροπληξία.
1: Μπράβο. Τεχνίτης και υπεύθυνος τεχνίτης. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τα σεμινάρια, για να πάρουμε την πιστοποίηση, τη βεβαίωση πάνω στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί κάναμε αρκετές ώρες το σεμινάριο από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και θα πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν την πιστοποίηση όλοι οι τεχνίτες πάνω στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Όσο και να ακούγεται ένα αυτοκίνητο είναι απλό, δεν είναι καθόλου απλό, είναι τόσο επικίνδυνο όσο δεν μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
0: Το είπατε πολύ σωστά ότι είναι υψηλής τάσης και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παίζουμε, άρα γιατί θα προκαλέσουμε και την ηλεκτροπληξία, αλλά και κινδυνεύει και η ίδια μας η ζωή. Οπότε δεν κάνουμε, όπως είπατε, αν συμβεί κάτι, ενημερώνουμε τον πιστοποιημένο συνεργείο, τον υπεύθυνο τεχνικό, για να έρθει να κάνει την επισκευή ή τη βλάβη, ό,τι άλλο.
1: Ό,τι και να συμβεί στο δρόμο ή οτιδήποτε πάθει κάτι στο δρόμο, δεν αγγίζουμε τίποτα, το αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε τηλέφωνο την οδική ή συνεννοούμαστε με το συνεργείο, αν μπορεί για κάποια την οδική βοήθεια που μπορεί να έχει το κάθε συνεργείο, να μεταφέρει το αυτοκίνητο ασφαλές το συνεργείο και από εκεί και πέρα να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτό που θέλω να μας πείτε, 7 η ώρα στο επιμελητήριο για όσους θέλουν να ακούσουν περισσότερα πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: 7 η ώρα στο επιμελητήριο, όποιοι θέλουν να ενημερωθούν πάνω στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σχετικά με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ Radio και σε λίγο επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας και αμέσως μετά θα έχουμε και την επικοινωνία με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Θανάση Μαμάκου.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τα βλέμματα στραμμένα στην Άγκυρα, όπου σήμερα ξεκινά μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παραπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 ντρόουν εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Νέα ένταση στα στενά του ορμού, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία υπέρ της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία

0: που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των Πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, με την προθεσμία να λήγει οριστικά στις 16 Ιουλίου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκλήρωσαν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρης σας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM αλλά και από το διαδίκτυο μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Θανάση Μαμάκο, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της φωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μητρούσια, σε εσάς και στους ακροατές.

0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Έτσι, να είστε καλά και όλος ο κόσμος να είναι καλά, γιατί η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό.
1: Πάνω απ' όλα η υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέτε.
0: Και επειδή η καθημερινότητα έχει πάρα πολλά και εσείς το ξέρετε καλύτερα, γιατί και εσείς καθημερινά έρχεστε αντιμέτωπος με αυτή την καθημερινότητα των πολιτών, και ο δικός σας ο στόχος είναι να βελτιώσετε, όπως λέμε, αυτή την ποιότητα ζωής στην πόλη, έτσι δεν είναι?
1: Καθημερινή προσπάθεια γίνεται από όλους, γιατί οι προκλήσεις είναι πολλές, τα προβλήματα είναι πολλά. Χρειάζεται μια διαρκής προσπάθεια από όλους μας προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή την καθημερινότητα. Πολλές φορές τα καταφέρνουμε, πολλές φορές όμως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αδιέξοδα.
0: Ναι, τώρα θα λίγο να ξεκινήσουμε λίγο από την χθεσινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις διμερισίες, κάτι βέβαια που ήταν αναμενόμενο έτσι με βάση όσα προβλέπονται από το νόμο της αυτοδιοίκησης. Ουσιαστικά θα έλεγα παρέμεινε η κυρία Καραστιανού στην θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά της, θα έλεγα, δεν πέρασε παρατήρητη. Και ομόφωνη η επανεκλογή της, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι, και ξεκινάω από την τελευταία κουβέντα που είπατε για το ομόφωνο της απόφασης ανάδειξης του νέου Προεδρείου που θα πορευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων για το υπόλοιπο μισό της παρούσας δημοτικής περίοδου, και είναι πολύ σημαντικό αυτό σε θέματα που έχουν υψηλό συμβολισμό όπως είναι η εκλογή Προεδρείου, να υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ των παρατάξεων των Δημοτικών, και αυτό αποδείχθηκε χθες και νομίζω ότι τιμά όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν 2,5 χρόνια, όταν πρότεινα την κυρία Καραστιανού για το αξίωμα της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιλογή μου αυτή είχε δύο αφετηρίες. Αφενός ήταν μια στάση αρχής, με την έννοια ότι εκτιμούσα ότι μια γυναίκα θα πρέπει, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, να αναλάβει αυτή την υψηλή θέση. Όχι μόνο γιατί είναι γυναίκα, αλλά γιατί είχε όλα εκείνα τα ηχέγγυα, όλα εκείνα τα στοιχεία που πραγματικά μου έδιναν τη σιγουριά ότι θα υπηρετούσε αυτό το θεσμό με επάρκεια. Και το δεύτερο ήταν μια επιλογή προσώπου, καθώς η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μια επιστήμονας με συγκροτημένη προσωπικότητα, με γνώση, με ευθύνη, με αγάπη για την αυτοδιοίκηση και γνώση για την αυτοδιοίκηση, και τελικά αποδείχτηκε ότι η επιλογή μου αυτή ήταν άκρως επιτυχημένη. Για τον λόγο αυτό λοιπόν πρότεινα στο Σώμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της κυρίας Καραστιανού, και ήταν μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε αυτή την πρόταση.
0: Στο Προεδρείο...
1: Νομίζω ότι και η επιλογή, κύριε Μητρούση, της κυρίας Μπαρσδέκης, η θέση της Αντιπροέδρου έχει επίσης ένα ισχυρό συμβολισμό, καθώς δύο γυναίκες πλέον στο Προεδρείο έχουν μεγαλύτερη, πιο έντονη παρουσία, πράγμα που δείχνει ότι όταν επιλέγουμε γυναίκες σε κέντρα λήψης αποφάσεων, αυτό ακριβώς αποτελεί και δείχνει προόδο μιας κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό έκανε πράξη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων.
0: Και εκτός, να πούμε, από τις δύο γυναίκες που αναφέρατε που είναι στο Προεδρείο, στη θέση της Προέδρου κυρία Καραστιανού, και στη θέση της, του Αντιπροέδρου η κυρία Μπαζδέκη, είναι και ο κύριος Λαμπρούλης.
1: Λαμπρούλης που παρέμεινε γραμματέας
0: ακριβώς
1: του Προεδρείου.
0: Τώρα, το Προεδρείο, η θητεία είναι για τα επόμενα έτσι
1: 2,5 χρόνια μέχρι τη λήξη της παρούσας δημοτικής περίοδου, η οποία είναι 31 Δεκεμβρίου του 2028.
0: Τώρα, πάμε λίγο να δούμε έτσι και τα υπόλοιπα θέματα της καθημερινότητας, αυτό που λέμε, και τι είναι αυτό που κατά την δική σας άποψη θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή εσείς κάνετε το δικό σας αγώνα προκειμένου να δώσετε λύση στην πόλη της Λάρισας. Είναι η καθαριότητα, είναι τα έργα στην πόλη, τι είναι αυτό που εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο μέλημα της Δημοτικής Αρχής?
1: Κοιτάξτε, η Λάρισα είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι έχει τα προβλήματα ενός μεγάλου αστικού κέντρου, τα οποία είναι κοινά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, παραλλάσσονται ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Η καθαριότητα είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε δώσει από την πρώτη στιγμή βαρύτητα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα, τα βελτιωμένα, είναι απτά, τα βλέπουν οι πολίτες. Αλλά ξέρετε, είναι μια συνθήκη η οποία δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμο από τις δημοτικές υπηρεσίες το καλό αποτέλεσμα. Εκεί χρειαζόμαστε και την συνεργασία των πολιτών.
0: Αυτό είναι δεδομένο που λέτε, γιατί οι πολίτες νομίζω παίζουν καθοριστικό ρόλο, έτσι, όσο και να κάνουν.
1: Και έχετε δίκιο εσείς, γιατί προφανώς κινείστε και στο κέντρο της πόλης και περιφερειακά. Αυτή η αντικοινωνική συμπεριφορά από κάποιους συμπολίτες μας, με την απόρριψη ανεξέλεγκτα των ογκωδών απορριμμάτων, αυτά τα μεγάλα που βλέπουμε όταν γίνονται ανακοινήσεις στα σπίτια, να βλέπουμε το βράδυ να γεμίζουν οι κάδοι ή τα σημεία δίπλα από τους κάδους με στρώματα, με έπιπλα. Ενώ η υπηρεσία έχει δώσει σαφείς οδηγίες για το πώς γίνεται η συλλογή και η απόρριψη αυτών των ογκωδών, δημιουργεί προβλήματα, γιατί δείχνει ότι δεν σέβεται ο πολίτης τον συμπολίτη του, τον συνάνθρωπό του. Από εκεί και πέρα είναι μια προσπάθεια από όλους που γίνεται, και θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων και τις υπηρεσίες καθαριότητας, γιατί είναι ένας νευραλγικός τομέας η καθαριότητα μιας πόλης. Και νομίζω όμως ότι αν υπάρξει και η συνεργασία των πολιτών, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή πρέπει να υιοθετήσουμε την κουλτούρα της ανακύκλωσης, πρέπει να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες για τη διαλογή στην πηγή, από το σπίτι μας να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή τη διαλογή των απορριμμάτων που στην Ευρώπη είναι κανόνας, στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Και φαίνεται αυτό από τα ποσοστά που υπάρχουν, έτσι, και στη χώρα μας, ότι είναι αυτό που λέτε έχει να κάνει με την κουλτούρα, με την παιδεία. Περισσότερο έλεγα ότι μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία εκεί να έχουμε.
1: Από τα σχολεία, αυτή ήταν μια πολύ πολύ κρίσιμη παρέμβαση που κάνετε αυτή τη στιγμή και το έχουμε εντοπίσει από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε στα σχολεία, οι υπηρεσίες έχουν τακτικές επαφές με σχολεία, καλούμε τα σχολεία, ιδιαίτερα της πρώτης βαθμίδας, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, στις διάφορες δράσεις που γίνονται περιβαλλοντικής φύσεως, όπως και στις παρουσιάσεις που κάνουμε για τα νέα σημεία διαλογής απορριμμάτων, τους βυθιζόμενους κάδους, τα πράσινα σημεία, τις γωνιές ανακύκλωσης. Γιατί πραγματικά από τα παιδιά μπορούμε να έχουμε ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Σωστά.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων είναι κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει. Το τελευταίο διάστημα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να ολοκληρωθούν σημαντικές παρεμβάσεις στο κομμάτι της ανακύκλωσης, με την κατασκευή εργοστασίων, τα γνωστά ως ΜΕΑ, οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, οι οποίες πρέπει να μεταξελιχθούν σε ΜΑ, σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης, όπως και σε μια πρόσκληση που έχει βγει και αναμένουμε να προχωρήσουμε σε νέο εξοπλισμό για τους δήμους μας, αναφορικά με απορριπαντοφόρα, με κάδους και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων, οι οποίες προβλέπονται.
0: Από εθνικούς πόρους θα γίνει αυτό ή από ευρωπαϊκούς?
1: Είναι μίξη. Είναι ευρωπαϊκοί πόροι, είναι για το μεγάλο κομμάτι της κατασκευής των εργοστασίων, και υπάρχουν και εθνικοί πόροι που είναι η αξιοποίηση του τέλους ταφής. Το τέλος ταφής, ένα βάρος που έχουν επιβαρυνθεί οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια και έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σπραξιμότητας. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι πρέπει να επιστρέψουν στους Δήμους με τη μορφή χρηματοδότησης προκειμένου να επενδυθούν σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και την ανακύκλωση.
0: Επειδή είστε και στην Ένωση των Δήμων, εκεί, επειδή έχει γίνει πολλές φορές, έχει ζητηθεί και αυτό που λέτε, ότι ζητάτε περισσότερους πόρους από την κεντρική εξουσία. Πιστεύετε ότι θα δοθούν αυτοί οι πόροι ή είναι δύσκολο λόγω ότι δεν υπάρχουν οικονομικά, να το πω έτσι, προβλήματα?
1: Κοιτάξτε, η χρηματοδότηση των Δήμων προβλέπεται στον νόμο και στον καινούριο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης που εγκρίθηκε πριν από λίγες μέρες και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους. Προβλέπεται ποια είναι η χρηματοδότηση των Δήμων. Για παράδειγμα, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να λαμβάνει, σύμφωνα με τον νόμο, περίπου στα 10 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αντί για τα 10 δισεκατομμύρια, λαμβάνουμε λιγότερα από 3 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό ανάμεσα σε αυτά που πρέπει να παίρνει η αυτοδιοίκηση και σε αυτά που τελικά παίρνει. Οι δικαιολογίες είναι ότι υπάρχουν οι περιορισμοί του μεσοπρόθεσμου, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν τα χρήματα αυτά να έρθουν στο βαθμό που θα έπρεπε να έρθουν στους Δήμους, και είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας, πείτε το όπως θέλετε, ότι μεταφέρονται πάντα αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς αυτές να συνοδεύονται
0: από τους ανάλογους πόρους. Έτσι.
1: Και δεν αναφέρουμε μόνο στους υλικούς πόρους που είναι τα χρήματα, αναφέρουμε και στους ανθρώπους, στους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους.
0: Στο προσωπικό.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα πάγια αιτήματα της αυτοδιοίκησης είναι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση. Είναι διαρκείς οι διεκδικήσεις. Προσπαθούμε συντεταγμένα μέσω των θεσμικών μας οργάνων να διεκδικήσουμε το καλύτερο για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Τώρα θέλω να έρθουμε και λίγο σε ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζετε αυτές τις ημέρες και μάλιστα ενώσατε, θα έλεγα έτσι, τις φωνές διαμαρτυρίας προς τον ΔΔΕ. Έχει να κάνει με τις επαναλαμβανόμενες διακοπές του ρητικού ρεύματος και όλοι αντιλαμβανόμαστε σε μια πόλη όπως είναι η Λάρισα, αλλά και όλη η χώρα μας, με την κλιματική αλλαγή, με τις υψηλές θερμοκρασίες, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους. Τι έχετε πάρει μέχρι στιγμής, γιατί από ό,τι έχω ενημερωθεί και εγώ, ότι αυτό οφείλεται και στην παλαιότητα του δικτύου, ότι δεν έχουν γίνει οι αλλαγές στο δίκτυο αυτές που χρειάζεται και ενδεχομένως να είναι και αυτό που είπατε και εσείς που αντιμετωπίζετε και εσείς ως Δήμος, η έλλειψη προσωπικού σε αυτές τις υπηρεσίες.
1: Κοιτάξτε, οι διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα σε πολλές περιοχές του Δήμου Λαρισαίων δεν είναι μόνο εντοπισμένες σε συγκεκριμένα σημεία, είναι πολύ πιο έντονο το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Γιάννουλης αλλά και σε άλλες συνοικίες της πόλης. Έχουν προκαλέσει, αντιλαμβάνεστε, εύλογη αναστάτωση στους πολίτες και στους οικογένειες αλλά και στους επαγγελματίες. Με δεδομένο ότι υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες αυτή την περίοδο, η έλλειψη ρεύματος, η απώλεια ρεύματος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, στη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και στην προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη υποστήριξης είτε από συσκευές οξυγόνου είτε τα μικρά παιδιά που χρειάζονται μια πιο εξειδικευμένη και άμεση φροντίδα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει σταθερή ηλεκτροδότηση, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Ταυτόχρονα, επειδή στη Γιάννουλη εντοπίζεται και ένα ζήτημα στην υδροδότηση, όταν κοπεί το ρεύμα...
0: Δεν έχουν και νερό.
1: Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε το νερό που θα έπρεπε να έχουμε. Με ποια έννοια. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση γεννητριών στις γεωτρήσεις από τις οποίες ιδρεύεται η Γιάννουλη, προκειμένου να υπάρχει παροχή νερού και όταν θα κουβόταν το ρεύμα. Αυτό το έχουμε καταφέρει και για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ωρών εξασφαλίζεται η υδροδότηση. Πλην όμως, το νερό που πηγαίνει στο υδραγωγείο πηγαίνει με τη βοήθεια booster προωθητών. Όταν λοιπόν υπάρχει διακοπή υδροδότησης και αδειάσει το υδραγωγείο, χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να γεμίσει και να υπάρχει η πίεση που χρειάζεται προκειμένου να εξυπηρετήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν σημειώνεται με μεγάλη καθυστέρηση και όταν λοιπόν είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού που υπάρχει αυξημένη ζήτηση για τα μπάνια ή όταν υπάρχει μια παρατεταμένη διακοπή, ανοίγουμε όλες τις βρύσεις μετά για να κάνουμε τις δουλειές που δεν μπορέσαμε να κάνουμε, εκεί διαπιστώνεται ένα πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει η ΔΕΙΑΛ με κέρια παρέμβαση. Αυτό όμως που έχουμε κάνει και σε επαφές με το ΔΔΕ είναι να εντοπίσαμε και εστιάσαμε στην ανάγκη να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα από το ΔΔΕ και ανθρώπινο προσωπικό και υλικά μέσα, προκειμένου αυτά τα φαινόμενα της διακοπής της ηλεκτροδότησης είναι δυνατόν να εξαλειφθούν. Γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Η αιτιολόγηση από την πλευρά του ΔΔΕ ποικίλει. Πολλές φορές είναι το δίκτυο, γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για να γίνουν συντηρήσεις. Πλην όμως αυτές οι διακοπές ρεύματος δεν κρατάνε αυτό το διάστημα το οποίο λέει η ανακοίνωση, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση και αυτό να δημιουργεί την αναστάτωση και την ταλαιπωρία των πολιτών. Υπάρχουν όμως και πολλές έκτακτες διακοπές ρεύματος. Και η αιτιολόγηση είναι ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο δίκτυο, υπάρχει ένας υποσταθμός πίσω από την περιοχή Κιόσκι στη Γιάννουλη, πίσω από τις εργατικές κατοικίες, η οποία περιοχή εκεί πέρα του υποσταθμού έχει κάποια προβλήματα, ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα που μπορεί και για λίγα λεπτά να διαρκέσουν, πλην όμως να κάνουν τη ζημιά που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος μετά για να επανέλθει. Τα φωτοβολταϊκά επίσης υπάρχει μια προσέγγιση ότι μπορούν να δημιουργούν προβλήματα με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Από αιτιολογίες
0: υπάρχουν πολλές. Το ζητούμενο
1: είναι η λύση.
0: Η λύση, ακριβώς. Προτίθεστε να πάτε, δηλαδή, να ξεφύγετε πέρα από τη ΔΕΗ, να πάτε και στο αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, δηλαδή να ζητήσετε και εκεί την συνδρομή της επίλυσης αυτού του προβλήματος, γιατί φαντάζομαι ότι είναι, όπως είπατε, ένα πρόβλημα σοβαρό και κυρίως αυτή την εποχή.
1: Πολύ σοβαρό το πρόβλημα, γι' αυτό θα απευθυνθούμε και θεσμικά όπου προβλέπεται. Αυτό περιγράφεται και στη δήλωση που έγινε το προηγούμενο διάστημα, ότι εφόσον τα προβλήματα αυτά συνεχιστούν, ο Δήμος επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του, όπως κάθε νόμιμο δικαίωμα έχουν και οι πολίτες. Και νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια κινητοποίηση από πολίτες της Γιάννουλης για την αποστολή ενός εξοδίκου σε πρώτη φάση προς το ΔΕΤΕ, προκειμένου να λάβουν επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.
0: Απροτίστε να καταθέσετε και εξώδικο, όπως λέτε, έτσι, σε περίπτωση αν συνεχιστεί δηλαδή αυτή η κατάσταση.
1: Ο καθένας μπορεί σε μια συντεταγμένη πολιτεία όπως βρισκόμαστε εμείς να κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά δείχνει την ποιότητα της κοινωνίας μας. Έχω λάβει γνώση ότι οι πολίτες ετοιμάζονται να αποστείλουν εξώδικο. Ο Δήμος ως θεσμός λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είπαμε και εμείς, ότι εφόσον τα προβλήματα δεν λυθούν, θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλίσουμε το συμφέρον των πολιτών αυτής της πόλης, γιατί αυτό είναι η βασική μας υποχρέωση. Από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι θα ληφθούν κάποια μέτρα άμεσα από το ΔΔΕ προκειμένου να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα το οποίο το παρακολουθούμε από πολύ κοντά, γιατί πραγματικά δημιουργεί τεράστια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.
0: Σωστά. Τώρα, θέλω στο χρόνο που μας απομένει, στα λεπτά μέχρι να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, να μας πείτε και να μας απαντήσετε. Ένα θέμα τώρα δέχομαι από ακροατή που λέει κατσαρίδες, λόγω ότι το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές βροχές και αυτό βοηθάει λόγω της υγρασίας την εμφάνιση. Κυρίως, οι απαραίτητοι ψεκασμοί, όχι μόνο για τις κατσαρίδες, αλλά και για τα κουνούπια, επειδή είναι και ο ποινιός στην περιοχή όπου καθημερινά το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ποια είναι η αντιμετώπιση δική σας?
1: Υπάρχει τακτική κάθε χρόνο σύμβαση και για κονοποκτονία που γίνεται παράλληλα με το πρόγραμμα που υλοποιεί η περιφέρεια, αλλά και για τις κατσαρίδες ψεκασμοί που γίνονται από τη ΔΕΙΑΛ. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία λειτουργούμε αυτεπάγγελτα, αλλά μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν με το γραφείο κοινού της ΔΕΙΑΛ προκειμένου να ενημερώσουν για τα σημεία στα οποία έχουν εντοπίσει και να πάει η υπηρεσία και ο ανάδοχος να κάνει το ψεκασμό εκεί που πρέπει.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι καλό όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε και έχουν εντοπίσει αυτά τα σημεία να ενημερώνουν τη ΔΕΙΑΛ προκειμένου να προγραμματιστεί και πραγματικά γίνεται άμεση παρέμβαση. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι η παρέμβαση γίνεται στο φρεάτιο της ΔΕΙΑΛ που βρίσκεται έξω.
0: Σωστά,
1: από το σπίτι.
0: Σωστά.
1: Οπότε πολλές φορές χρειάζεται και ιδιωτικά να γίνει μια παρέμβαση για το κομμάτι που αφορά από το δίκτυο το εξωτερικό μέχρι τη σύνδεση.
0: Κατανοητό αυτό που λέτε καθηγία. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει και ο καθένας να αντιλαμβάνει και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών αλλά και στις πολυκατοικίες που πρέπει να γίνονται και η ΔΕΙΑΛ να κάνει εκεί μέχρι εκεί που έχει την αρμοδιότητα.
1: Και ναι, αλλά καλό τους συμπολίτες μας να ενημερώσουν τηλεφωνικά τη ΔΕΙΑΛ για τα σημεία στα οποία εντοπίζουν το πρόβλημα προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός και να γίνει το συντομότερο δυνατό η παρέμβαση.
0: Ωραία, θα κλείσουμε και θέλουμε να κλείσουμε γιατί ξέρετε ότι το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Η αγαπημένη της πόλης είναι η ΑΕΛ. Όλα αυτά που έχουν συμβεί με τον επιβασμό και με την αλλαγή που επίκειται στο ενδεικτυσιακό καθεστώς. Η δική σας ενημέρωση ποια είναι, γιατί ο κόσμος αυτό περιμένει να ακούσει, να μάθει αν θα αλλάξει. Ξέρουμε ότι νομικά ως Δήμος δεν έχετε και δεν μπορεί να έχετε καμία εμπλοκή, αλλά η δική σας η αγάπη θα έλεγα ενδεχομένως να γνωρίζει κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους, γι' αυτό που περιμένει και ο κόσμος να ακούσει, αν γνωρίζετε κι εσείς κάτι.
1: Κύριε Μετρούσε, η αγάπη όλων μας για την ΑΕΛ και η αγωνία για το τι πρόκειται να γίνει, όπως και νομίζω η ειλικρινής επιθυμία όλων των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων για να μεγαλουργήσει ξανά η ομάδα είναι απολύτως σεβαστά. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία την οποία και εσείς τη γνωρίζετε και ο κόσμος τη γνωρίζει που αφορά την μεταβίβαση των μετοχών της ομάδας όπως έχει αναφερθεί από επίσημες ανακοινώσεις της ΠΑΕ, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας πολύ φιδωλοί σε αυτά που λέμε και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε και σοβαροί γιατί κατά καιρούς διαβάζουμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και νομίζω ότι τα κανάλια επικοινωνίας τα επίσημα είναι η ΠΑΕΛ και αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν την κατάσταση. Αυτό που γνωρίζω και εγώ, όπως και το περισσότερο συμπολίτη μου, είναι ότι υπάρχει μία ανακοίνωση τη χθεσινή της ΠΑΕ που έχει να κάνει με την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να διευθετηθούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν τη μεταβίβαση των μετοχών και την αλλαγή του διευθυνσιακού. Είμαστε σε αναμονή όλοι, είστε υπομονή.
0: Ναι, μας ακούτε. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ χάσαμε την επικοινωνία μας. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.

0: Λοιπόν, εκεί που σας χάσαμε κύριε Δήμαρχε, αλλά σας έχουμε ξανά στη γραμμή για να ολοκληρώσουμε έτσι και την συνομιλία μας.
1: Αυτό που έλεγα κύριε Μητρούσα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, να υπάρχει νεφαλαιότητα και πάνω απ' όλα ενότητα. Γιατί η ομάδα και η πόλη μπορούν να μεγαλουργήσουν μόνο όταν υπάρχει ενότητα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δείξουμε την υπομονή που χρειάζεται προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και όπως φαίνεται το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις αναφορικά με το μέλλον της ομάδας. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι θα πρέπει, όπως είπα και πριν, να προσεγγίσουμε την αγάπη μας για αυτή την ομάδα με νυφαλιότητα και πάνω απ' όλα με ενότητα.
0: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό που είπατε, γιατί η ενότητα είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί μια ομάδα, αλλά και να έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε που μας δώσατε τη δυνατότητα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Κρατάμε τα όσα συζητήσαμε, εδώ είμαστε για να τα λέμε για ό,τι προκύψει.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Στη χθεσινή δικάσιμο για την τραγωδία των Τεμπών διορίστηκαν αυταπάγγελτα τρεις συνήγοροι υπεράσπισης για έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Πρόκειται για τους δικηγόρους Λάρισας Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Δημήτρη Νότα και Ιωάννη Ηλιάδη, οι οποίοι ανέλαβαν την υπεράσπιση του Παύλου Κουζή μετά τη δήλωσή του ότι αδυνατεί οικονομικά να διατηρήσει τον έως τώρα συνήγορό του. Οι τρεις δικηγόροι τόνισαν πως βασική τους επιδίωξη είναι να ασκήσουν με πληρότητα τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλουν ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εξέλιξη της δίκης. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί η απόφαση της δίκης για τη διαχείριση του βιντεολειτικού υλικού που είχε αναβληθεί επαόριστον τον Απρίλιο λόγω της δήλωσης αποχής της Προέδρου του Μνημελούς Πλημμυδικίου Λάρισας που εκδίκαζε την υπόθεση, κατήγγειλε με δηλώσεις της Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η μη καθαρογραφή δεν επιτρέπει τον εκ νέου προοδοσδιορισμό της δίκης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ακόμη πως ζητούν να ενημερωθούν για το πού βρίσκονται τα κατασχεμένα πιστήρια από την υπόθεση και κατήγγειλε πως δικαστική λειτουργή απέφευγαν να συναντήσουν την ίδια και συγγενείς θυμάτων. Δεκάδες αγρότες, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Τρινάβου Στέλιος Κριτσής, καλούνται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που δημιουργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας να δώσουν εξηγήσεις για την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών από κοινού με αφορμή τη συμμετοχή τους στις κινητοποίησεις του περασμένου χειμώνα. Η Δημοτική Αρχή Τρινάβου, με ανακοίνωσή της, απαιτεί να ανακληθούν άμεσα όλες οι κλήσεις που έχουν επιδοθεί στους αγρότες, να σταματήσει κάθε διαδικασία ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποίησεων και να τεθεί στο αρχείο η σχετική δικογραφία. Στο μεταξύ, αύριο συνάντηση με τα κόμματα της Βουλής θα έχει αντιπροσωπεία των αγροτών. Η Μαγνησία ενισχύει την πυροσβεστική της θωράκισης με νέο πυροσβεστικό σκάφος που αναμένεται να καταπλέψει στο Βόλο μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Απογοήτευση στους τρικαλινούς παραγωγούς σκληρού σιταριού για τις χαμηλές εμπορικές τιμές της τελευταίας πενταετίας στα 18 έως 20 λεπτά το κιλό, χωρίς να καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα της καλλιέργειας. Δεν διαπιστώνεται μέχρι στιγμής καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρησης στην ποιότητα του αέρα στη Θεσσαλία εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που συνεχίζουν να παρακολουθούν το φαινόμενο. 5 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών και ξερά χόρτα κάηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Κρόκιο Αλμυρού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο με την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων από Δρυμώνα και Βόλο. αναδείχθηκε χτες το απόγευμα το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 2024-2028. Ομόφωνα εξελέγει εκ νέου Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η Γαρφαλιά Καριστιανού. Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε επίσης ομόφωνα η Νικολέτα Μπασδέκη, ενώ ο Αριστίδης Λαμπρούλης επίσης ομόφωνα εκλέχτηκε ως γραμματέας. Ο Θάνας Θεοδόρου επανεκλέχτηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ως το 2028 με 26 ψήφους μετά από πρόταση του απόντος Δημάρχου Αχιλέα Μπέου. Αντιπρόεδρος εξελέγει η Βιολέτα Καντόλα και γραμματέας ο Κώστας Γαργάλας. Ο Νίκος Παπαπέτρου ζήτησε από τον Πρόεδρο να εκπροσωπεί ισότιμα όλους τους συμβούλους. Εκδήλωση για το αναπτυξιακό μέλλον της Αργεθέας θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Αντιρού, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έργου που εκπώνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τον Δήμο Αργεθέας. Το έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την Αργεθέα. Προτείνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την άρση της οδικής απομόνωσης, την αναβάθμιση των υποδομών, την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε νέοι άνθρωποι και οικογένειες να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν σε αυτή την ορεινή περιοχή. Στόχος κυβερνοεπιθέσεων από Ινδονησίους χάκερ έπεσε στο σελίδα του Δήμου Σκιάθου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας και αντί για το περιβάλλον της ιστολίδας να εμφανίζει στους επισκέπτες μια πράσινη οθόνη. Μετά τον ορισμό νέων αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Τρικαίων Νίκος Ακάς ετοιμάζει και αλλαγές στα πρόσωπα των ειδικών συμβούλων. Ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, ζητά με επιστολή του προς τη Hellenic Train και τα αρμόδια Υπουργεία την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων του τρένου του Πηλίου για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Υποστηρίζει ότι η αυξημένη τουριστική ζήτηση απαιτεί συχνότερη λειτουργία προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της επισκεψιμότητας. Με έδρα τον Πελοκομίτη του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, νεοσύστασε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σημείωσε ήδη την πρώτη ευρωπαϊκή επιτυχία. Εξασφάλισε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του προγράμματος Εράσμους. Το έργο που εντάχθηκε έχει τίτλο From Trees to Fruits και επικεντρώνεται στη βιώσιμη γεωργία και στην υπαίθρια μάθηση για νέους ανθρώπους. Καινούριο αντιλιοστάσιο στην θέση Βαζούρια. Εντός της εβδομάδας από το Δήμο Παλαμά θα τοποθούν άλλα δύο ολοκένουργα αντιλιοστάσια στην πιο νευρολογική θέση για την άρδευση της περιοχής Παλαμά Ιταίας. Ξεχωριστές δράσεις για παιδιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλ. Απόψε το βράδυ στις 9.30 εμφανίζονται στην πλατεία της Γαλήνης του Δήμου Κελελέρ το συγκρότημα και Ευαγγελία σε ένα σύγχρονο μουσικό σόου με δωρεάν είσοδο. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Καρδιτσιώτισσα Δισκοβόλος Χρυσίδα Τάντου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Κατέκτησε την πέμπτη θέση μετά το χρυσό στο Πανελλήνιο στην κατηγορία 18 και προκρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό. Ήταν σημαντικό τρεις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από την Θεσσαλία.

Αυτός είναι ο αείμνηστος Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936 στα Ανόγια της Κρήτης. Θα αποκτήσει την πρώτη του λύρα σε μικρή ηλικία και θα αρχίσει να παίζει σε γάμους και πανηγύρια σε όλη την Κρήτη, αποκτώντας φήμη ως εξαιρετικός λυράρης. Το 1958 ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι. Η συνάντηση και η γνωριμία με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο θα οδηγήσει σε μια λαμπρή συνεργασία που μας έδωσε δίσκους όπως το Χρονικό, τα Ριζίτικα ή η Ιθαγένεια. Σταθμό στην πορεία του υπήρξε η συμμετοχή του στην παράσταση Το Μεγάλο Μας Τσίρκο του Θειάσου Καρέζη Καζάκου στο Θέατρο Αθήνιο, στο ρόλο του τραγουδιστή Ντελάλη της παράστασης. Τα χρόνια της μεταπολίτευσης τραγουδά Χρήστο Λεοντή, Σταύρο Ξαρχάκο, Χριστόδουλο Χάλαριν, Λίνο Κόκο, το Ηλία Ανδριόπουλο, αλλά και τα αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, όπως τον αποκαλούμε, περνά στην αιωνιότητα στα 43 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο. Τον ακούσαμε στο Γεννήθηκα σε στίχους του Χρήστου Μύρη και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου από το άλμπουμ Ιθαγένεια. Οι επιλογές των τραγουδιών ήταν από την Κατερίνα Παπακοσταντίνου.

0: Συνέχεια στην εκπομπή μας, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ατλάρισσας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM, μας ακούτε όμως και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και εμείς, όπως σας είχαμε πει, θα κάνουμε μία μουσική βόλτα, θα πάμε μέχρι τα Μετέωρα. Και ο λόγος που πάμε στα Μετέωρα, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, είναι ότι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ, όσοι από εσάς θέλετε να νιώσετε κάτι ξεχωριστό, έτσι μία μουσική, να το πω, παντεσία, μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις μουσικές διαδρομές, αυτό το μουσικό ραντεβού κάτω από τους Ιερούς Βράχους των Μετεώρων. Και περισσότερο όμως για το τι περιλαμβάνουν αυτές οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα στην πόλη της Καλαμπάκας, θα μιλήσουμε με την κυρία Όλγα Κουτσαλιάρη από το Θεωρητικό Εργαστήριο Επισταγών. Κυρία Κουτσαλιάρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους από τα όμορφα Μετέωρα.
0: Τα πανέμορφα Μετέωρα, και νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, θα έλεγα, που δεν γνωρίζει τώρα. Πολλοί ξέρουμε ότι είναι εκατομμύρια αυτοί που έχουν επισκεφτεί και επισκέπτονται, έτσι δεν είναι, την πόλη της Καλαμπάκας. Και εσείς τους δίνετε αυτή τη δυνατότητα και στους ντόπιους αλλά και στους επισκέπτες να απολαύσουν κάτι το διαφορετικό αυτές τις ημέρες. Από σήμερα είναι η δεύτερη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, που γίνονται αυτές οι μουσικές διαδρομές, αυτό το μουσικό ραντεβού.
1: Πραγματικά πρόκειται για το Echoes of Meteora, το Music Festival. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται στην Καλαμπάκα, που διοργανώνεται. Υπήρξε πέρυσι μια διοργάνωση η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Άφησε πολύ πολύ θετικό αποτύπωμα τόσο στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, όσο φυσικά και στους ντόπιους και στους επισκέπτες μας, γιατί πάντα όλες οι εκδηλώσεις παρακολουθούνται και από τους επισκέπτες, που όπως προείπατε είναι πάρα πάρα πολύ. Έτσι αποφασίσαμε να το ξανακάνουμε. Βέβαια είχε μια διοργάνωση που από την αρχή είχε τα εχέγγυα να πάει έτσι μπροστά, γιατί περιβάλλεται από την αγάπη πάρα πολλών ανθρώπων που το διοργανώνουν, αλλά και πολλών καλλιτεχνών της περιοχής και όχι μόνο. Συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα θα ανέβουν στη σκηνή του Echoes of Meteora από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, οι οποίοι φέρνουν τις δισκογραφικές δουλειές τους, φέρνουν τις νέες τους δουλειές. Είναι ένα κίνητρο για όποιον παρακολουθεί και για όποιον συμμετέχει. Τι θέλω να πω, ότι το Echoes of Meteora δίνει το
0: τη δυνατότητα, δηλαδή, να υπάρχει και συμμετοχή έτσι πέρα
1: από
0: τη
1: δημιουργία έτσι, από πάρα πολλές μπάντες, να δώσουν το δικό τους έργο, να το παρουσιάσουν στον κόσμο, να γίνει γνωστό. Και φυσικά είναι και ένα κίνητρο όλο αυτό για τους νέους που προετοιμάζονται να μπορούν να ανέβουν σε αυτό το μεγάλο stage, τη μεγάλη αυτή παραγωγή που στείνεται για τρεις μέρες στον πραγματικά πανέμορφο χώρο του πολιτιστικού χώρου πρώην ΚΕΓΕ. Είναι ένα υπέροχος χώρος που όποιος έρχεται έτσι πάρα πολύ του αρέσει, είναι ειδικά φτιαγμένος για συναυλίες, κινηματογράφους κτλ, για πολλές πολιτιστικές δράσεις δηλαδή, και να απολαύσει και ένα οργανωμένο φεστιβάλ. Και δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες που ανεβαίνουν επί σκηνής, τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν, να παρουσιάσουν τα νέα τους έργα, και να είναι όμως και ο κόσμος που παίρνει όλο αυτό το vibe, γιατί όταν ο καλλιτέχνης εκφράζεται και μάλιστα όταν είναι νέοι, μας παραφέρουν και εμάς όλους που ακούμε και μας μεταδίδουν αυτή την έκφραση, τη δημιουργία, την αγάπη για τη μουσική. Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Και η μουσική, όπως ξέρουμε όλοι μας, κυρία Κουτσαλιάρη, είναι αυτό που λέμε ότι μας γαλινεύει την ψυχή, δεν έχει σύνορα, γιατί αυτό είναι και η μαγεία, να το πω έτσι, της μουσικής, που σου δίνει τη δυνατότητα και μπορεί να έχει αυτό που λέγατε κι εσείς, δηλαδή και αυτοί που δημιουργούν και αυτοί που ακούνε, αλλά και αυτοί που συμμετέχουν μπορούν να το κάνουν έτσι συγχρόνως.
1: Είναι αμφίδρομη η σχέση, αλλά είναι πολύ ωραίο να βλέπεις νέους καλλιτέχνες να δίνουν αυτό που έχουν δημιουργήσει και να το έτσι προλαμβάνουμε και εμείς, και κυρίως να δίνεται αυτή η ευκαιρία. Οι μπάντες είναι από όλη την Ελλάδα, όπως είπα πριν, και θα ακούσει όποιος έρθει λοιπόν στο Echoes of Meteora πολλά είδη μουσικής. Το rock είναι η βάση, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για progressive rock, για heavy metal bands, για alternative rock, για psychedelic rock, ακόμα και έντεχνο ελληνικό τραγούδι, hip-hop καλλιτέχνες θα ανεβούν στη σκηνή, hard rock, blues rock, progressive hard rock συγκροτήματα, ακουστικά, μικροί και μεγάλοι. Να σας πω ότι ο μικρότερος καλλιτέχνης είναι 11 χρονών.
0: 11 χρονών. Είναι εδώ δικός μας Θεσσαλός.
1: Ναι. Και φυσικά υπάρχουν και μπάντες με δεύτερη και τρίτη δισκογραφική δουλειά, που είναι μεγάλη μας χαρά. Θα την παρουσιάσουν στο Echoes of Meteora. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ευελπιστούμε το φεστιβάλ να καθιερωθεί. Δείχνει, έχει την τάση ότι μπορεί να γίνει ένας σταθερός πολιτιστικός θεσμός στην περιοχή, να προσφέρει κάποιες μέρες μουσικής, να γίνει ένα σύμβολο, ένα τριήμερο που θα σηματοδοτεί την πόλη μας και την περιοχή μας.
0: Είναι γεγονός αυτό που λέτε και μπορεί να το κάνει, και εγώ λέω ότι όταν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέοι δημιουργοί, όπως είπατε, από μικρά παιδιά και μεγαλύτερης ηλικίας, αυτό δίνει τη δυνατότητα ώστε αυτό να καθιερωθεί και να γίνει ένας θεσμός, όπως είναι και ο στόχος σας. Και είναι πολύ ωραίο, δεν ξέρω πώς έχουν δει την αφίσα έτσι, αυτών των εκδηλώσεων, των τριήμερων εκδηλώσεων, που είναι φανταστική. Είναι αυτό που μπορεί να ζήσει κάποιος όταν θα έρθει εκεί. Έτσι δεν είναι?
1: Γιατί πραγματικά είναι άλλο να το λέμε. Εσείς έχετε την εμπειρία, γιατί εδώ στην περιοχή μας έρχεται πολύ συχνά και καταλαβαίνετε τι θα πει να βρίσκεται ο άλλος πέρα από την ομορφιά των μετεώρων, αυτού του συμπλέγματος των βράχων που όλοι αγαπάμε, είτε εμείς που ζούμε εδώ, είτε όλος ο κόσμος που έρχεται, τα εκατομμύρια των επισκεπτών που κατακλείζουν την περιοχή. Είναι κάτι μοναδικό, αλλά πέρα από αυτό θα πρέπει και όποιος ζει εδώ, αλλά και όποιος έρχεται και επισκέπτεται, να έχει τη δυνατότητα να ζει έτσι μεγάλες διοργανώσεις, γιατί σίγουρα τον πολιτισμό και τη μουσική την αξίζουμε όλοι.
0: Σωστά.
1: Και φυσικά αυτό δεν θα γινόταν εάν γι' αυτό λέω ότι έχει τα χέρια και να πάει πολύ μπροστά, γιατί στηρίζεται από ανθρώπους πέρα από εμάς που κάνουμε το support, το θεατρικό εργαστήριο Επισταγών, γιατί γίνεται εκεί στο χώρο που ζούμε και εργαζόμαστε και προσφέρουμε. Το Ρότερ Βίλε είναι η μουσική παραγωγή και ο Γιώργος Αδάμος, που έχει όλη την καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή. Αλλά δεν θα γινόταν φυσικά αν δεν είχε τη στήριξη του Δήμου Μετεώρων και κυρίως του Δημάρχου μας, ο οποίος μπορώ να πω, να τολμήσω να πω, ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το στυλ και το ύφος του φεστιβάλ. Και σίγουρα ο Λευτέρης Αβραμόπουλος είναι ένας άνθρωπος που μας έχει αποδείξει όλους τη δίνει βαρύτητα σε παιδιά και νέους. Όταν λοιπόν ήρθε πέρυσι και είδε όλο αυτό το vibe και έζησε ανάμεσά μας και κατάλαβε ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί, το δήλωσε επί σκηνής ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά. Είναι και ο μεγαλύτερος χορηγός πέραν των άλλων, είναι ο γενικός υποστηρικτής του φεστιβάλ, ο ίδιος προσωπικά και ο Δήμος Μετεώρων. Οπότε πιστεύω με τόσους ανθρώπους καλλιτέχνης επί σκηνής, με τόσους ανθρώπους που θέλουν να παρουσιάζουν τη δουλειά τους και το βάζουν και στόχο. Το λέω αυτό και το τονίζω, γιατί υπάρχουν μπάντες. Είναι μια μπάντα που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα, ας πούμε, την παρουσίαση του δίσκου της, ενώ είναι έτοιμος εδώ και 2 μήνες. Θα το κάνει στο
0: φεστιβάλ. Κάνει εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εγώ ξεχωρίζω, κύριε Κουτσαλιάρη, κάτι άλλο, αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, ότι δίνεται η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να παρουσιάσουν και τα παιδιά της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλές φορές μας αρέσουν να έρχονται τα μεγάλα συγκροτήματα, τα ονόματα, αλλά εδώ όμως υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν και μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στη μουσική και εξελίσσονται βέβαια στην πορεία έτσι του χρόνου, και νομίζω ότι εσείς μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις δίνετε αυτή τη δυνατότητα σε αυτά τα νέα τα παιδιά της περιοχής.
1: Αυτή ήταν η αρχική σκέψη και η ιδέα, γιατί και εδώ υπήρχαν έτσι διάσπαρτα συγκροτηματάκια, διάσπαρτες μουσικές συλλογικότητες, ας το πω έτσι, που μπορεί να μην ήταν οργανωμένες και ψάχναν έναν τρόπο έκφρασης. Αυτός δεν υπήρχε πουθενά, οπότε η ιδέα ξεκίνησε έτσι. Βέβαια, επειδή οργανώθηκε πολύ όμορφα, σωστά, για να έχει καλές βάσεις, μπάντες από όλη την Ελλάδα κατευθείαν πλαισίωσαν από το πρώτο κιόλας Echoes of Meteora. Φέτος έχουμε πάρα πολλές μπάντες και από τη γύρω περιοχή και από τη Λάρισα τη δική σας και από τα Τρίκαλα, Λιβαδιά μας έρχεται μια μπάντα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, αλλά όπως είπατε είναι και ένα κίνητρο για τους μικρούς που βλέπω να να διαβάζουν, να προσπαθούν, να δημιουργούν, ούτως ώστε αυτό να είναι το κίνητρο του χρόνου, τη δεύτερη χρονιά, την τρίτη, την τέταρτη, να έχουν και εκείνη το περιθώριο να ανεβούν επί σκηνής. Αλίμονο αν δεν δώσουμε έκφραση στα παιδιά και στους νέους. Είναι πρωτορχικό στόχος για όλους μας, νομίζω. Γιατί
0: πολύ καλά κάνετε και έτσι πρέπει, έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να δίνουμε τη δυνατότητα, γιατί τα νέα τα παιδιά έχουν και την όρεξη και τη διάθεση και μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και το βλέπουμε αυτό.
1: Υπάρχει ο χώρος, ακριβώς. Ας μην λέμε ότι οι νέοι δεν ασχολούνται, είναι στα μέσα, είναι πώς το λένε, το κινητό.
0: Τα ερεθίσματα θέλουν να τους δίνουμε, άμα τους δίνουμε τα ερεθίσματα.
1: Θέλουν το κίνητρο ακριβώς. Εγώ νομίζω όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και με τους νέους και με τη μουσική και με οτιδήποτε διοργανώνουμε, αν τους δώσει το κίνητρο και αν αυτό που το αποτέλεσμα δηλαδή είναι αξιοπρεπές, είναι όμορφο και έχει μια βαρύτητα, τότε οι νέοι θα ανταποκριθούν πολύ καλύτερα από όλους εμάς που είμαστε μια δεύτερη και τρίτη ηλικία, να το πω έτσι.
0: Έτσι, αλλά και εμείς όμως γινόμαστε παιδιά όταν ζούμε και ακούμε έτσι αυτή τη ζωντάνια των παιδιών. 8:30 να θυμίσω ότι είναι η έναρξη των εκδηλώσεων καθημερινά από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
1: Ώρα προσέλευσης λοιπόν 8:30. Η πρώτη μπάντα θα ανεβαίνει γύρω στις 9:00-9:15, μόλις δηλαδή πέφτει λίγο το σκοτάδι και μπορούμε να δουλέψουμε φώτα κτλ. Απλώς γράφουμε από τις 8:30, μπορεί κανείς να προσέλθει στο χώρο. Να πούμε ότι είναι πολύ οργανωμένο το φεστιβάλ, δηλαδή μπορεί κανείς να βρει ό,τι χρειάζεται για αυτή την περίπτωση, ποτό και φαγητό, και να απολαύσει ένα υπέροχο τοπίο κάτω από τους βράχους των μετεώρων, ακούγοντας όλες τις βάντες. Από 8:30 λοιπόν ανοίγουν οι πόρτες, οπότε 9, 9 και 10, για να μπορούμε να είμαστε όλοι μέχρι το πλαίσιο, το σωστό, μέχρι τις 12:30 που θα τελειώνει, να απολαύσουμε και να δώσουμε και χώρο σε κάθε μπάντα, έτσι, ικανοποιητικό, να μας δείξει τη δουλειά της, να τους ευχαριστηθούμε και να τους χειροκροτήσουμε όλους, γιατί αυτό είναι η μόνη τους ανταμοιβή. Έτσι, όλες οι μπάντες, να πω, όλα τα συγκροτήματα συμμετέχουν δωρεάν. Το μόνο στόχος είναι να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να δώσουν έτσι μια άλλη έκφραση, μια άλλη νότα σε όλους μας. Όλοι όσοι συμμετέχουν εκεί είναι αφιλοκερδός. Οπότε είπαμε ότι είναι ένας οργανωμένος χώρος, ο πολιτιστικό χώρο του ΚΕΓΕ, πρώην ΚΕΓΕ, και εκεί μπορεί να βρει κανείς οτιδήποτε. Εμείς τους περιμένουμε όλους. Είναι ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, γεμάτο ροκ, γεμάτο όλα τα είδη, που μπορεί να νιώσει κανείς, να απολαύσει, να το μεταφέρει και να το πάρει μαζί του, γιατί η μουσική αυτό μας κάνει, μας μεταφέρει, μας ταξιδεύει και παίρνουμε κάποια πράγματα που μας αλλάζουν έστω και για λίγο.
0: Και έχουμε ανάγκη έτσι με αυτό που ζούμε και με αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Την μουσική τη χρειαζόμαστε, γιατί είπαμε και η ψυχή μας θα γαλινέψει, αλλά και θα ψυχαγωγηθούμε, και μάλιστα όταν βλέπεις και τα νέα τα παιδιά, να πάρουμε και τη δική τους τη ζωντάνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε τη δυνατότητα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε και να είστε πάντα καλά, έτσι, και να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να αφήσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης σε λίγο και να την παραδώσουμε στη συνάδελφο την Μάνια την Κουσάρη με το πολιτικό ημερολόγιο. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχετε να ακούσετε και να μάθετε και στη συνέχεια και από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η εκπομπή Πρώτη Καλημέρα έφτασε στο τέλος για σήμερα. Ο Δημήτρης Τσολάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Βαγγέλης Μητρούσας. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί. Το Αγαθονίσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις

0: ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που έχετε συντονιστεί στην ΕΡΤ Λάρισας. Ακούτε το πολιτικό ημερολόγιο στη θέση του Άρη Ψύχα, η Μάνια Κουσιάρη, ο Δημήτρης Σολάκης ρυθμίζει τον ήχο μας, η Κατερίνα Ποκοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε το 98,3 στα FM και διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ. Τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 9, θα δύσει στις 8 και 50. Στους 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα θερμοκρασία στη Λάρισα, στους 34 θα φτάσει η μέγιστη εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι. Πάντως καλά μας πάει μέχρι τώρα, αρκετά νωρίς το πρωί αλλά και το βράδυ αργά. Είναι αρκετή η δροσιά, νομίζω κανείς μπορεί να τη βγάλει ακόμα και αν ζει στο κέντρο, μέσα σε πολυκατοικίες και σε τσιμέντα, χωρίς κλιματισμό ιδιαίτερα πολλές ώρες. Διάβασα και μόλις ένα tip για να έχουμε δροσιά στο σπίτι με λίγο κόστος. Τι, Δημήτρη Σολάκη, να ρωτιέσαι? Λοιπόν, άκου, παίρνεις τον ανεμιστήρα, αυτόν του δαπέδου, τον ανεμιστήρα, και πίσω από τον ανεμιστήρα βάζεις ένα μπουκάλι μεγάλο κατά προτίμηση με παγωμένο νερό, στο οποίο κατά προτίμηση να έχεις ρίξει και λίγο αλάτι πριν. Ψύχεται λοιπόν αυτό, παγώνει το μπουκάλι, το βάζεις πίσω από τον ανεμιστήρα και ο ανεμιστήρας σου φέρνει αέρα σαν να είναι air condition, παγωμένο. Το δοκιμάσουμε κι αυτό. Λοιπόν, πολιτικό μπορεί να λέγεται το ημερολόγιο, αλλά δεν μπορώ να μην συζητήσω τα όσα γίνονται στο Μουντιάλ. Διότι ακόμα και οι άμπαλοι βλέπουν μπάλα αυτή την περίοδο. Και πρώτο παράδειγμα χαρακτηριστικό και ενδεικτικό είμαι εγώ. Αλλά δεν θα συζητήσω μόνη μου, θα συζητήσω με έναν expert. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας παρέμεινε στο στούντιο από την προηγούμενη εκπομπή για να σχολιάσουμε λίγο μαζί τα όσα γίνονται. Είναι όμως και θέμα πολιτικής αυτή η παρέμβαση που έκανε ο Τραμπ με την κόκκινη κάρτα του Μπελογκάν, Μπαλογκάν, πώς λέγεται αυτός ο Αμερικανός. Το είπα καλά?
1: Καλά το είπες, εντάξει, καλημέρα.
0: Πώς τον λένε?
1: Εντάξει, έχει σημασία. Σημασία έχει ότι οι Αμερικανοί
0: ναι,
1: δεν τα καταφέρανε και μάλιστα γνώρισαν βαριά ήττα.
0: Απέξαν αυτοί, τρεις η ώρα. Τι ώρα ήταν?
1: Τα ξημερώματα.
0: Μου λέγανε οι γη μου ότι θα καθίσουν να το δουν, εγώ δεν άντεξα.
1: Ναι. Έχασαν και έχασαν μάλιστα 4-1.
0: Με ποιον, με το Βέλγιο?
1: Το Βέλγιο, ναι. Βέλγιο ακριβώς, που έκανε πολύ καλή εμφάνιση και ο Δημήτρης μου έλεγε, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα, ότι το Βέλγιο πάντα είχε καλή ομάδα και έχει φτάσει, δηλαδή πάντα έφτανε κοντά. Δεν έφτανε στη βρύση, αλλά κοντά στη βρύση.
0: Παρά την παρέμβαση, παρά την αναστολή της κόκκινης κάρτας, πώς λέγεται, ναι, παρότι έπαιξε η φίρμα τους, δεν τα κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκλείστηκαν δηλαδή.
1: Αποκλείστηκαν.
0: Είναι νοκάουτ
1: αυτό που έχει ενδιαφέρον
0: παιχνίδια.
1: Τώρα να πούμε ότι επικεντρώνει το ενδιαφέρον σήμερα, περιμένουμε δηλαδή τα δύο παιχνίδια. Το ένα είναι η Αργεντινή με την Αίγυπτο. Εδώ έχουμε Μέση, ναι, Σαλάχ, για να δούμε ποιος θα επικρατήσει.
0: Είναι τα αστέρια. Εντάξει, το Μέση το ξέρω. Αρχηγή, το Σαλάχ,
1: η αρχηγή, ναι, είναι. Ο Σαλάχ στη Λίβερπουλ.
0: Α, εντάξει. Ωραία.
1: Ναι, και είναι και ο Αιγύπτιος που είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Χρόνια στη Λίβερπουλ, αρχηγός και ο παίκτης που έχει βάλει αρκετά γκολ.
0: Τι ώρα είναι αυτό?
1: Αυτό είναι το βράδυ στις 7. Όχι, είναι στις 7 η ώρα αυτό.
0: Τι 7?
1: 7 η ώρα.
0: Το πρωί.
1: Όχι, το απόγευμα. 7 η ώρα.
0: Με τρομάξατε, γιατί αυτό το Μουντιάλ έχει κάτι αγώνες τρελούς.
1: Είναι 7 η ώρα αυτό.
0: Για τις ώρες τις δικές μου.
1: Το άλλο είναι 11 η ώρα. Το άλλο το παιχνίδι που είναι μεταξύ της Ελβετίας και της Κολομβίας.
0: Α, καλό και αυτό.
1: Περιμένουμε και αυτό ακριβώς. Περιμένουμε να δούμε.
0: Τώρα αυτό είναι για τους 8, για τους 16.
1: Είναι για τους 8. Πολύ σωστά το είπες. Για τους 8. Για τους 8. Δηλαδή είναι τα δύο τελευταία παιχνίδια. Κλείνει η φάση των 16 και πάμε στους 8 στα πρωιμή τελικά. Και αύριο που έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκο, γιατί
0: είναι
1: δύο ομάδες που ξέρεις, όποια κερδίσει τώρα, η Γαλλία φαίνεται το φαβορί της διοργάνωσης,
0: ναι,
1: με βάση την εικόνα τους ποδοσφαιριστές που έχει μέχρι στιγμής. Από την άλλη πλευρά,
0: Γαλλία-Αργεντίνη δεν ήταν το προηγούμενο Μουντιάλ ο τελικός?
1: Το προηγούμενο?
0: Το προηγούμενο.
1: Ναι. Ναι.
0: Στο Κατάρ.
1: Ναι, ναι. Σωστά.
0: Αυτό δεν, αυτοί οι δύο δεν ήταν πάλι?
1: Ναι.
0: Πάλι. Εγώ βιάστηκα να τους βάλω και σε αυτή τη διοργάνωση στον τελικό. Είναι ένα πιθανό δίδυμο αυτό, να φτάσει στο τέλος.
1: Εξαρτάται. Γιατί θα εξαρτηθεί από το σημερινό παιχνίδι. Αν η Αργεντινή περάσει. Αν δεν περάσει.
0: Λες να περάσει.
1: Στις 8.
0: Η Αίγυπτος. Με την Αίγυπτο δεν είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Α. Είναι δίνεις πιθανότητες.
1: Βέβαια δίνεις πιθανότητες. Έτσι όπως εξελίσσεται αυτό το Μουντιάλ, δεν είναι η Αργεντίνη, δεν κάνει τη μεγάλη διαφορά, αλλά έχει όμως ένα παίκτη που μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Έτσι είναι ο Μέση.
0: Ναι.
1: Όπως το είδαμε ότι έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ, ή είχαμε και έναν άλλον θρύλο, γιατί σε αυτό το Μουντιάλ είδαμε πολύ ωραία παιχνίδια, αλλά είδαμε όμως και προσωπικότητες μεγάλες του ποδοσφαίρου που είπαν το τελευταίο αντίο.
0: Ναι. Όπως ο Ρονάλντο.
1: Ο Ρονάλντο χτες. Ακριβώς. Mm-hmm.
0: Κι άλλος. Απλά εγώ δεν τους ξέρω και δεν το θυμάμαι.
1: Ο Μόντριτς από την Κροατία.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί αυτοί που είπαν το αντίο. Ο Βραζιλιάνος, ο Νεϊμάρ, και αυτός είπε το αντίο.
0: Σωστά.
1: Γιατί αποκλείστηκε η ομάδα και ξέρεις, το αντίο το λες, ας πούμε, όταν φτάνει το τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να συνεχίσει και ο Ρονάλντο ήθελε να συνεχίσει, αλλά. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι χτες και δεν έκανε και στην Πορτογαλία. Ιτήθηκε με ένα 1-0 στο τέλος, δηλαδή στην εκπνοή από την Ισπανία. Και οι Ισπανοί, να θυμίσουμε ότι είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.
0: Και η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Νορβηγία.
1: Ναι, από την
0: Αυτό
1: Νορβηγία.
0: Ήταν κάτι που αναμενόταν.
1: Από τον φίλο σου, τον Χάλαντ.
0: Το Χάλαντ.
1: Το, φίλον, το λέω.
0: Το φίλο μου, ναι. Είναι φίλος μου,
1: ναι,
0: Χάλαντ.
1: Ακριβώς,
0: που το ξέρεις.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Ναι. Σωστό κριτήριο, φίλος μου.
1: Το ξέρω, λέω, φίλος σου, γιατί τον εκτιμάς και τον έχεις δει και λες εκείνος με την κοτσίδα, ο Ξανθός.
0: Εκείνος, ναι, ο Βίκινγκς,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο Σκανδιναβός Θεός.
1: Έτσι, μπράβο. Οπότε, και λέει ο Δημήτρης τώρα,
0: ναι.
1: Μα λέει, δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Μα αυτό, λέω, είναι η διαφορά που τον κάνει να ξεχωρίζει μέσα στα γήπεδα. Ξέρει τι θέση να πιάνει και ξέρει πότε θα ελίσσεται, γιατί τα γκολ που πέτυχε πέρα στη Βραζιλία ήταν πολύ ωραία. Και έδειξε δηλαδή
0: τώρα
1: την ικανότητα του,
0: ναι,
1: ψυχρού, να το πω, εκτελεστή, έτσι, στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, με το πώς έκανε την κίνηση, το σουτ που έκανε και κατάφερε να πετύχει τον γκολ.
0: Η Νορβηγία τώρα, επόμενο παιχνίδι, με ποιον είναι, με τον νικητή κάπου. Α, είναι φίξ αυτό.
1: Ναι, φίξ έχει βγει. Μα ξέρουμε,
0: ναι,
1: ακριβώς. Ναι.
0: Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία, καλό θα είναι και αυτό.
1: Είναι Γαλλία-Μαρόκο το
0: τώρα
1: ένα.
0: Από εδώ και πέρα είναι όλα τα μάτια.
1: Το ένα ζευγάρι είναι το Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Αύριο. Το άλλο ζευγάρι είναι η Αγγλία
0: με την Νορβηγία.
1: Με την Νορβηγία. Οπότε γι' αυτό δεν ξέρουμε, όπως είπαμε. Τώρα περιμένουμε το σημερινό ζευγάρι να δούμε ποιο θα είναι. Μεταξύ, ναι, δηλαδή, είναι το άλλο ζευγάρι.
0: Αργεντινή-Αίγυπτος.
1: Ναι, ακριβώς, ποια θα προκριθεί. Mm-hmm. Για και να παίξει με το Βέλγιο. Και το Ελβετία-Κολομβία.
0: Και Ελβετία-Κολομβία.
1: Ναι. Αυτά είναι τα ζευγάρια.
0: Έχω αγωνία.
1: Έχει αγωνία και έχει ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι και η προσέλευση του κόσμου, ξέρεις πόσο στοιχίζει το εισιτήριο, πάρα πολύ ακριβό.
0: Πόσο?
1: Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ για να πάει.
0: Πόσο, 3.000 ευρώ?
1: Ναι, ναι, κάπου.
0: Και πληρώνουν όλοι αυτοί που είναι εκεί μέσα, έχουν δώσει από 3.000 ευρώ?
1: Ναι. Για να πας να δεις.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται. Έτσι.
0: Πότε θα σε στείλουμε εσένα στο Μουντιάλ?
1: Άσε, δεν ξέρω.
0: Άσε, λέει. Γιατί φοβάσαι?
1: Όχι, τι να φοβάμαι. Είναι ωραία πράγματα.
0: Είναι ωραία γιορτή του ποδοσφαίρου, λένε. Είναι και το κλίμα ωραίο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ ξέρετε ότι δεν ήξερα.
1: Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία.
0: Δεν ήξερα ότι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι είναι δημοφιλές το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Δεν το ήξερα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Τι κάνουν όμως οι Αμερικανοί τα τελευταία χρόνια? Θυμάσαι ότι και ο Μέση εκεί παίζει τώρα τα τελευταία
0: στο
1: χρόνια.
0: Στο Μαϊάμι.
1: Ακριβώς. Mm. Έτσι. Τι κάνανε? Επενδύσανε πάνω στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν ήταν το αγαπημένο τους άθλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, το μπάσκετ,
0: το ράγμπι.
1: Το ράγμπι, έχουν, ναι, έχουν διάφορα αθλήματα.
0: Το μπέιζμπολ.
1: Το μπέιζμπολ ακριβώς, ναι, δεν έχουν. Το ποδόσφαιρο ήταν πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Και όμως καταφέραν τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας όλα αυτά τα μεγάλα. Θυμάσαι από τότε που είχαν ακόμη τον πολλούς παίκτες, δηλαδή ονόματα. Γιατί όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές της Ευρώπης πήγανε και παίξανε στην Αμερική.
0: Οπότε και όπως πήγαν και παίξανε στην Αμερική, νομίζω αντίστοιχα έγινε και με τα αραβικά αυτά κράτη εκεί.
1: Έτσι,
0: με
1: ξέρω
0: εγώ, Κατάρ, πώς λέγονται αυτά εκεί.
1: Σωστά,
0: πέρα.
1: Σωστά.
0: Τα Εμιράτα.
1: Τα Εμιράτα, ναι, ναι, ακριβώς, παίξανε εκεί.
0: Ναι.
1: Και στο Κατάρ και σε άλλες περιοχές που πήγανε και παίξανε με αυτόν τον τρόπο, όταν είναι στα τελειώματά τους, να το πω έτσι, λίγο πριν.
0: Ναι, φέρνουν το πρεστίζ και
1: το πρεστίζ, ακριβώς,
0: την αναγνωρισιμότητα, τη δημοφιλία.
1: Αυτό θέλουν ακριβώς και βοηθάνε.
0: Και νομίζω πληρώνονται και αδρά.
1: Να σου πω κάτι εδώ, μια ιστορία που αφορά ένα δικό μας, ναι, Νίκος Αργυρούλης. Θα το θυμάσαι, στην ΑΕΛ, στον Ολυμπιακό, στον Άρη και σε πολλές άλλες ομάδες και προπονητής. Θα τον έχεις ακούσει μάλλον, εσύ δεν τον έχεις δει. Εμείς τον έχουμε δει να παίζει. Πολύ περισσότερο εγώ, αλλά και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ο Τσολάκης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ακούμε Δημήτρης.
0: Είναι αυτός ο Δημήτρης ο Τσολάκης που είναι πίσω από το τζάμι.
1: Που ρυθμίζει τα πάντα. Όταν έπεσε στην ΑΕΛ, στα παιδικά του χρόνια τότε, για οικονομικούς λόγους, πηγαίνανε, επειδή στην Αμερική και στον Καναδά υπήρχαν τα πρωταθλήματα, αλλά το ποδόσφαιρο όπως ήταν, δεν ήταν το διαδεδομένο άθλημα. Και πήγαιναν, παίζανε ένα μήνα, δύο μήνες σε ομάδες.
0: Για να πληρωθούν.
1: Ναι. Και ήταν πάρα πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που πήγανε και παίζανε σε ελληνικές δηλαδή, ομάδες που υπήρχαν και στο Τορόντο, για παράδειγμα. Και μου έλεγε μια ιστορία πώς πήγε. Φεύγοντας από εδώ, φεύγοντας εδώ που είχε. Γιατί ήταν καλοκαίρι, είχε τελειώσει το πρωτάθλημα και πάει να παίξει εκεί. Όμως έκανε κρύο. Και όταν πήγε, ας πούμε, και μου έλεγε την ιστορία με ένα σορτσάκι και με πέτυλο, να το πω έτσι, ναι. Με την ενδυμασία που δεν ήταν η κατάλληλη. Όταν τον είδανε, ξέρω εγώ, του δώσανε και τα ρούχα. Αλλά τότε ήταν τα πρώτα χρόνια που αναπτυσσόταν το ποδόσφαιρο εκεί.
0: Μιλάμε για το 90.
1: Μιλάω τώρα για δεκαετία
0: 80. Του 80.
1: Ναι. Τη δεκαετία του 80.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, το μάθαμε και αυτό.
1: Και ήταν πάρα πολλοί Έλληνες που παίξαν έτσι και μεγάλα ονόματα. Πηγαίνανε μόνο για. Γιατί μέσα σε 1-2 μήνες βγάζαν χρήματα.
0: Ό,τι
1: και
0: βγάζανε...
1: τα χρήματα βγάζαν όλη τη χρονιά εδώ, τα βγάζαν εκεί μέσα σε 1-2 μήνες. Παίζοντας το ποδόσφαιρο, αυτό που. Το χόμπι τους, να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τότε δεν ήταν επαγγελματικό το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ήταν ερασιτεχνικό. Ήταν ερασιτεχνικές οι ομάδες από το 1979 και μετά έγινε επαγγελματικό.
0: Τα μάθαμε όλα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, μια σύντομη ματιά θα ρίξουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών θεσσαλικών εφημερίδων. Θα ακολουθήσει βέβαια το δελτίο ειδήσεων εδώ το Θεσσαλικό, οπότε θα κάνουμε μια επιλογή έτσι να έχουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Διαβάζουμε στον Ταχυδρόμο από την περιοχή της Μαγνησίας η εφημερίδα. Αναθέσεις χωρίς τέλος, καταγγελίες στους συλλογοεργαζομένους στο Αχιλοπούλιο. Τον ασκό του Εόλου άνοιξε δημοσίευμα του Ταχυδρόμου για το προσκλητήριο με συγκεκριμένους αποδέκτες που απίφθινε η διοίκηση στο Αχιλοπούλιο για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγεται με απόφαση συγκεκριμένο ακροατήριο αποδεκτών για νομικές και όχι μόνο υπηρεσίες στο σχόλιο εργαζομένων του νοσοκομείου. Φορτιστή στην πρίζα κόντεψε να κάψει τα πάντα, πνίγηκε στους καπνούς οικία στο Ριζόμυλο. Αντίστροφη μέτρη στην αγορά για τις θερινές εκπτώσεις. Στην αφρόκρεμα της Ευρώπης, η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ερμής, εκπροσώπησε την Ελλάδα με τον εξωσκελετό της που βοηθά τετραπληγικούς να σταθούν στα πόδια τους. Από σήμερα, η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, ζυγίζουν όνειρα και οικονομικές δυνατότητες. Προβληματισμένοι υποψήφοι της Μαγνησίας για τις επιλογές που θα κάνουν για τις σπουδές τους. Στην εφημερίδα Αλήθεια της Καρδίτσας, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν υποψήφοι για δηλώσεις των σχολών, αναφέρεται στο μηχανογραφικό. Μειώθηκαν κατά 18% οι πωλήσεις κατοικιών το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025. Στην εφημερίδα Κόσμος της Λάρισας, καμπανάκι για την επάρκεια νερού στη Θεσσαλία, πολύ χαμηλή η στάθμη του ποινιού. 5 προσλήψεις για τις υπηρεσίες καθαριότητας και αμαξοστασίου στο Δήμο Λαρισαίων. Το δικαστήριο όρισε δικηγόρο στο μηχανικό της Εργοσέ για τη δίκη των Ντεμπών. Και σε φυσιολογικά επίπεδα η ποιότητα του αέρα στη Θεσσαλία αναφέρεται στις μετρήσεις που έγιναν σε συνάρτηση με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέκαστρο και αν και πόσο έχει επηρεάσει και τον αέρα στην περιοχή μας. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για τις ειδήσεις και τα πρωτοσέλιδα των θεσσαλικών εφημερίδων μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία, θα μας το πει ο Βαγγέλης Μητρούσιας, και θα ακολουθήσει η συνέχεια της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Στη χθεσινή δικάσιμο για την τραγωδία των Τεμπών διορίστηκαν αυτεπάγγελτα τρεις συνήγοροι υπεράσπισης για έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Πρόκειται για τους δικηγόρους Λάρισας Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Δημήτρη Νότα και Ιωάννη Λιάδη, οι οποίοι ανέλαβαν την υπεράσπιση του Παύλου Κουζή μετά τη δήλωσή του ότι αδυνατεί οικονομικά να διατηρήσει τον έως τώρα συνήγορό του. Οι τρεις δικηγόροι τόρισαν πως βασική τους επιδίωξη είναι να ασκήσουν με πληρότητα τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλουν ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εξέλιξη της δίκης. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί η απόφαση της δίκης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού που είχε αναβληθεί επαόριστον τον Απρίλιο λόγω της δήλωσης αποχής της Προέδρου του Μονομελούς Πλημμυδικού Λάρισας που εκδίκαζε την υπόθεση, κατήγγειλε με δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η μη καθαρογραφή δεν επιτρέπει τον εκ νέου προσδιορισμό της δίκης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ακόμη πως ζητούν να ενημερωθούν για το πού βρίσκονται τα κατεσχεμένα πιστήρια από την υπόθεση και κατήγγειλε πως δικαστική λειτουργία απέφευγαν να συναντήσουν την ίδια και συγγενείς. Δεκάδες αγρότες, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, καλούνται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας να δώσουν εξηγήσεις για την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών από κοινού με αφορμή τη συμμετοχή του στις κινητοποίησεις του περασμένου χειμώνα. Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου, με ανακοίνωσή της, απαιτεί να ανακληθούν άμεσα όλες οι κλήσεις που έχουν επιδοθεί στους αγρότες, να σταματήσει κάθε διαδικασία ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποίησεων και να τεθεί στο αρχείο η σχετική. Στο μεταξύ, αύριο στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσουν οι επαφές από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων με τα κόμματα της Βουλής. Πρώτη συνάντηση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και την έπειτα με τα υπόλοιπα κόμματα. Η Μαγνησία ενισχύει την πυροσβεστική της θωράκιση με νέο πυροσβεστικό σκάφος που αναμένεται να καταπλέψει στο Βόλο μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Απογοήτευση στους τρικαλινούς παραγωγούς σκληρού σιταριού για τις χαμηλότερες εμπορικές τιμές της τελευταίας πενταετίας στα 18-20 λεπτά το κιλό, χωρίς να καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα της καλλιέργειας. Δεν διαπιστώνεται μέχρι στιγμής καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα στη Θεσσαλία εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που συνεχίζουν να παρακολουθούν το φαινόμενο. 5 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών και ξηρά χόρτα κάηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Κρόκιο Αλμύρο. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μετά την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων από Τριμώνα και Βόλο. Αναδύθηκε χθες το απόγευμα το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 2024-2028. Ομόφωνα εξελέγει εκ νέου Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η Γαρυφαλιά Καριστιανού. Αντιπρόεδρος αναδύθηκε επίσης ομόφωνα η Νικολέτα Μπασδέκη, ενώ ο Αριστείς Λαμπρούλης επίσης ομόφωνα εκλέχθηκε ως γραμματέας. Ο Θάνας Θεοδόρου επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ως το 2028 με 26 ψήφους μετά από πρόταση του απόντος Δημάρχου Αχιλέα Μπέου. Αντιπρόεδρος εξελέγει Βιολέτα Καντόλα και γραμματέας ο Κώστας Γαργάλας. Ο Νίκος Παπαπέτρος ζήτησε από τον Πρόεδρο να εκπροσωπεί ισότιμα όλους τους συμβούλους. Εκδήλωση για τον αναπτυξιακό μέλλον της Αργυθέας θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Ανθυρού, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έργου που εκπώνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τον Δήμο Αργυθέας. Το έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την Αργυθέα, προτείνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την άρση της οδικής απομόνωσης, την αναβάθμιση των υποδομών, την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε νέοι άνθρωποι και οι οικογένειες να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν σε αυτή την ορεινή περιοχή. Στόχος κυβερνοεπιθέσεων από Ινδονησίους χάκερ έπεσε η ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας και αντί για το περιβάλλον της ιστοσελίδας να εμφανίζεται στους επισκέπτες μια πράσινη οθόνη. Μετά τον ορισμό νέων αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Τρικλέων Νίκος Σακάς ετοιμάζει και αλλαγές στα πρόσωπα των ειδικών συμβούλων. Ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου, Μιχάλης Μητσικός, ζητά με επιστολή του προς τη Hellenic Train και τα αρμόδια υπουργεία την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων του τρένου του Πηλίου και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Υποστηρίζει ότι η αυξημένη τουριστική ζήτηση απαιτεί συχνότερη λειτουργία προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της επισκεψιμότητας. Με έδρα τον Μπελοκομίτη Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, νεοσύστατη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σημείωσε ήδη την πρώτη ευρωπαϊκή επιτυχία. Εξασφάλισαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του προγράμματος Εράσμους. Το έργο που εντάχθηκε και επικεντρώνεται στη βιώσιμη γεωργία και στην υπαίθρια μάθηση για νέους ανθρώπους. Καινούργιο αντιλιοστάσιο στη θέση Βαζούρια. Εντός της εβδομάδας από το Δήμο Παλαμά θα τοποθετούν άλλα δύο ολοκένουργα αντιλιοστάσια στην νευραλική θέση για την άρτευση της περιοχής Παλαμά Ιτέας. Ξεχωριστές δράσεις για παιδιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλ. Απόψε το βράδυ στις 9.30 εμφανίζονται στην πλατεία της Γαλήνης του Δήμου Κιλελέρ η Μάρσουα και η Ευαγγελία σε ένα σύγχρονο μουσικό σόου με δωρεάν είσοδο. Και να κλείσουμε με το φεστιβάλ Μετέωρα που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Πέμπτη. Έναρξη στις 8.30, είσοδος ελεύθερη. Ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

Για να δούμε λίγο και τα πολιτικά. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση τη παγίδευση του, όπω αναφέρει, με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριο Σαμαρά αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίω από την κυβέρνηση απαντήσει επί του θέματο, χωρί να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και ιδιαίτερα στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Απαντώντας σε ερώτησεις σχετικά με το βίντεο του Αντώνη Σαμαράς, το οποίο ασκείται κριτική στην κυβέρνηση, τα λέγαμε και χθες και στην Τώρα Μπακογιάννη, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι πολίτες μέσω των δημοσκοπικών και εκλογικών ποσοστών. Δεν θα καθόμαστε να σχολιάζουμε κάθε μέρα τέτοιου είδους δηλώσεις. Στην τηλεόραση βλέπουμε συχνά επαναλήψεις που σκίζουν σε τηλεθέαση. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στην πολιτική, σημείωσε χαρακτηριστικά, παρομοιάζοντας τα βίντεο στο TikTok που ανάρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός με το τηλεοπτικό serial Retiré.

Επίσης ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν, όταν ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης, δεν έκανε κάτι, ενώ ήταν κανονικά υποψήφιος το 2023.

Τα ζητήματα της οικονομίας είναι αυτά που εξακολουθούν να πυροδοτούν πολιτική αντιπαράθεση. Ανεβαίνουν οι τόνοι, ειδικά όταν γίνεται συζήτηση για την ακρίβεια, το κόστος ζωής και την υπόθεση των υποκλοπών. Συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ είχαν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, με την Άννα Διαμαντοπούλου να δηλώνει πως οι περίφημοι 2.000 κωδικοί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι μία ακόμα επικοινωνιακή φωτοβόλεδα, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θοδωρικάκος, είναι πραγματικά άστοχο, είπε, αλλά και πολύ λυπηρό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Για την υπόθεση των υποκλοπών ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, καταλογίζοντας τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλήση Δημητριάδη, ο οποίος ομολόγησε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης. Αντιπαράθεση προκάλεσε και η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών, αλλά και γενικότερα οι θέσεις του για την παιδεία. Ο κύριος Τσίπρας σε βίντεο στο TikTok αναφέρει να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία. Για επιτομή του λαϊκισμού κάνει λόγο η κυβέρνηση απαντώντας και εστιάζει στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019 μέχρι και σήμερα, όπως οι 9.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, 45.000 διορισμοί συνολικά, αύξηση χρηματοδότησης κατά 45% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας, πρωτίστως γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του.

Τα κομματικά επιτελεία βέβαια μελετούν τα διάφορα δημοσκοπικά δεδομένα. Στο σφιγμό Ιουλίου της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ενισχύοντας τη δύναμή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, με 15,5%. Στην τρίτη θέση Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 8,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 4%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,5%, το Μέρα 25 στο 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, η Νέα Αριστερά αλλά και οι Δημοκράτες στο 1%, η Νίκη στο 0,5%, άλλα κόμματα 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 12%.

πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτηση του Κυριάκος Μητσοτάκης για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτηση αυτή. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός, ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, πρόσθεσε.

Πάμε να δούμε λίγο τι λένε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Στην εφημερίδα Δημοκρατία διαβάζουμε σήμερα: ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, πανικό στο Μαξίμο από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Πρωθυπουργός με τη σύντου στην εισαγγελέα του Αριουπάγου ζητεί διελεύκανση της παρακολούθησής του από το Πρεντάτορ. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Μπαράς διώξεων σε αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους. Και αναφέρεται βέβαια στις κλήσεις που λαμβάνουν οι αγρότες κατά δεκάδες αυτές τις μέρες, ανάμεσά τους και ο Στέλιος Τσικριτζής, το ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, που καλούνται από την αστυνομία στο πλαίσιο παραγγελίας που έχει δώσει, προκαταρκτικής εξέτασης τέλος πάντων της εισαγγελίας, να δώσουν εξηγήσεις για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις με την κατηγορία της παρακόλλησης των συγκοινωνιών. Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν, καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ αλλά και με τον Τούρκο πρόεδρο τη στιγμή που είπα και Ευρώπη αγκαλιάζουν τον Σουλτάνο, αναφέρει Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα.

Στον ελεύθερο τύπο, 5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τρέχουν οι αιτήσεις. Ποιες είναι οι προθεσμίες, προκήρυξεις για δήμους, περιφέρειες, υγεία, συγκοινωνία, πυροσβεστική, οργανισμός. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19. Απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό. Διάταξη φρένων στις παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμεσες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες.

στην εφημερίδα Τα Νέα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάν από Τραμπ και Μακρόν. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί.

Στην εφημερίδα Εστία, θέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης, δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλλωθε για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγία.

Στην εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές η κίνηση Σαμαρά αλλάζει δεδομένα στο σκάνδαλο. Σύνοδος ΝΑΤΟ ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Παράνομα κέντρα διαβίου μάθησης, το Υπουργείο Παιδείας ξύπνησε και ελέγχει. Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά ρίπη διπλάση των επιτρεπόμενων.

Στην εφημερίδα Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγιο το Πρεντάτορο, πρώην Πρωθυπουργός. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη Σύνοδο, το Πασάρι, Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων, τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες από τη μία και οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας από την άλλη αλληλοκατηγορούνται για τις καθυστερήσεις που ήδη σημειώνονται και πάλι στις πτήσεις, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των εμπλεκομένων σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε μέτρα. Τι έδειξε νέα έρευνα, πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Η γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων.

Στην εφημερίδα Ριζοσπάστη, τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαίοι στην 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Κυβέρνηση, ευρωατλαντικά κόμματα κατανοούν την εμπλοκή, τι θέλουν στα μουλοχτά. Η συνομιλία Ντόγκ αποδεικνύει τους τεράστιους κινδύνους για τους οποίους δεν μιλάνε. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, απογείωση εξοπλισμών και δεσμεύσεις πολέμου. Μαζικές αντινατοϊκές διαδηλώσεις του. Στην Κωνσταντινούπολη, αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κλιμάκωση με απεργίες σε δημόσιο και εμπόριο μπροστά στη ΔΕΘ. Και για τις μεγάλες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη και Ινώ, η κοστολογημένη πολιτική πυροπροστασίας που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες. Ο τίτλος του άρθρου στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη.

0: Πάμε να συναντήσουμε τον Άρη Ψύχα, που μαζί με την Ελπίδα Κουτσογιάννη παρακολουθούν τη 18η συνεδρίαση του δικαστηρίου για τη μεγάλη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Χθες ήταν, Άρη, μια μέρα με ουσιαστικές εξελίξεις, με την έννοια ότι διορίστηκαν οι δικηγόροι που θα εκπροσωπούν τον μηχανικό, τον κατηγορούμενο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί οικονομικά να συνεχίσει να έχει το δικηγόρο που είχε. Και επί της ουσίας, τι σημαίνει αυτό και τι αναμένουμε σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάνια, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, χθες είχαμε τον αυτεπάγγελτο διορισμό τριών δικηγόρων για τον κατηγορούμενο κύριο Παύλο Κουζή. Είναι ανώτερο υπηρεσιακό στέλεχος του ΟΣΕ, που είναι περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους. Ο κύριος Κουζής την Παρασκευή είχε δηλώσει ότι δεν έχει πλέον διαθέτει νομική υποστήριξη, δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στις αυξημένες, είναι η αλήθεια, οικονομικές απαιτήσεις μιας τέτοιας μακροχρόνιας δίκης. Έτσι, το δικαστήριο, όπως προβλέπετε, έπρεπε να του διορίσει αυτεπαγγέλτος δικηγόρους. Έγινε αυτή η διαδικασία
0: χθες. Και του διόρισε τρεις, όχι έναν.
1: Τρεις δικηγόροι Λάρισας, ακριβώς. Η κυρία Κωνσταντινίδη, ο κύριος Ηλιάδης και ο κύριος Νότας είναι τα πρόσωπα, οι δικηγόροι που θα αναλάβουν την υπεράσπιση του. Οι τρεις αυτοί δικηγόροι χθες ενώπιον του δικαστηρίου και σε δηλώσεις τα μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι δεν θέλουν να συμβάλλουν στην καθυστέρηση της δίκης, γιατί από την Παρασκευή που εκφράστηκε αυτό το αίτημα από τον κατηγορούμενο υπήρχε μια έντονη συζήτηση εδώ στα πηγαδάκια στο...
0: Για το αν θα υπάρχει, τι θα σημαίνει πρακτικά, διακοπή.
1: Μια μεγάλη διακοπή, έτσι. Χρονικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Σήμερα λοιπόν, μετά και τη χθεσινή δήλωση, οι δικηγόροι έλαβαν την δικογραφία το απόγευμα. Τους είδαμε σήμερα να προσέχονται στο δικαστικό μέγαρο. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Τέσσερις κατηγορούμενοι παρόντες. Πού είμαστε? Είμαστε στη φάση της τοποθέτησης των συνηγόρων για την εισαγγελική πρόταση που είχαμε μετά από αιτήματα οικογενειών, εκπροσώπων, νομικών εκπροσώπων οικογενειών θυμάτων, για αναβάθμιση των κατηγοριών, για κλήτευση νέων μαρτύρων κτλ. Υπενθυμίζουμε ότι η εισαγγελική πρόταση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της αναβάθμισης των κατηγοριών με κυρίαρχο το αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η εισαγγελική πρόταση...
0: Για τους δύο της Χελένικη είναι αυτό, νομίζω. Οι υπόλοιποι είναι σε βαθμό κακουργήματος.
1: Αφορά την πλειονότητα των κατηγορουμένων, ενώ ειδικά για τη Χελένικη δεν είναι, να το συμπληρώσουμε αυτό, όπως πολύ σωστά το έθεσες, επειδή οι εκπρόσωποι της Χελένικη Τρέιν αντιμετωπίζουν πλην μελληματικές κατηγορίες, υποβλήθηκε το αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας με την έκθεση σε κίνδυνο, είναι σε επίπεδο κακουργήματος, αλλά υπάρχει και αίτημα για την έκρηξη που είχαμε στο...
0: Την έκρηξη και τη φωτιά, ναι.
1: Στη σύγκριση, έτσι, των αμαξοστοιχειών. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα αιτήματα τώρα τοποθετούνται, ολοκληρώνεται σήμερα η τοποθέτηση των συνηγόρων των οικογενειών των θυμάτων. Απομένει μία συνήγορος ακόμα να τοποθετηθεί από την πλευρά των οικογενειών. Ακολουθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία, οι συνήγοροι υπεράσπισης. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να έχουμε απόφαση της έδρας, γιατί με την ολοκλήρωση των συνηγόρων υπεράσπισης το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει επί των αιτημάτων.
0: Μάλιστα. Έχει και αύριο συνεδρίαση.
1: Έχει και αύριο Τετάρτη, ναι. Μάλιστα. Έχουμε τρεις δικασίες αυτή την εβδομάδα, όπως και την επόμενη. Και μετά οι δύο τελευταίες εβδομάδες Ιουλίου είναι με δύο συνεδριάσεις. Και τον Αύγουστο βεβαίως διακόπτει το δικαστήριο και επανέρχεται το Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια. Λοιπόν, φτάνουμε και στο τέλος τώρα με αυτό της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας. Ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ποιος είναι? Η Μίνα, η Μαυρογιάννη, αναλαμβάνει. Η Μίνα, η Μαυρογιάννη θα μπει στο στούντιο της ΕΡΤ σε λίγο εδώ στη Λάρισα για το Θεσσαλικό Περισκόπιο που εκπέμπεται σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο. Γεια χαρά σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα ξεκινά η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπανές σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ το παράπονό του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προτίθεται να επανεξετάσει. Να επανεντάξει, την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης στο νομικό περιορισμό του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και της επιθυμίας της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να δώσει τα F-35 πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατζή. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτοξεύουν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το άξιο. Στα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν. Το Αγαθονήσι απέκτησε μουσείο και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδεται στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας στον νησί Υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή που παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Ξεκινάμε τώρα, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 να δούμε τι συμβαίνει στην Θεσσαλία. Θα δώσουμε ένα στίγμα της επικαιρότητας αρχικά και εμείς μετά αναλυτικά θα δούμε έτσι τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Να πάμε στο πολιτικό σκηνικό που εντάξει χτυπά κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται η σύγκρουση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ο οποίος χθες με αίτησή του στον Άριο Πάγο ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του μέσω του Predator. Έχω κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση, είπε ο κ. Σαμαράς, για να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Άφησε επίσης εχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι η υπόθεση αυτή συζητείται από το 2022 και το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όπως φαίνεται, η κόντρα αυτή πάει στα άκρα και όπως φαίνεται επίσης είναι όλο και πιο βέβαιο πλέον ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, κυριαρχεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Φρούριο η τουρκική πρωτεύουσα, 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός, περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ειδικές μονάδες ασφαλείας και υλικοτεχνική υποστήριξη συνοδεύουν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την Άγκυρα έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια. Θυμάστε που λέγαμε χθες για το τοξικό νέφος εδώ στην περιοχή μας. Ακούγα χθες, επειδή εντάξει μπορεί να μην υπάρχει ενεργή εστία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή καίγεται εργοστάσιο, η φωτιά εκδηλώθηκε έφτασε και σε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, είναι δύσκολο να σβήσει το θερμικό πεδίο, επίπεδο νομίζω το λένε, παραμένει υψηλό. Μέχρι και την Αττική έφτασε το τοξικό νέφος, μέχρι και την Πελοπόννησο άκουγα χθες που έλεγαν οι ειδικοί. Πάντως εμείς είχαμε τη διαβεβαίωση ότι δεν παρουσιάζει κάποια επιβάρυνση η ατμόσφαιρα της Θεσσαλίας. Χθες ήταν η ανακοίνωση αυτή από την περιφέρεια και ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν το φαινόμενο.

0: Λοιπόν, να πάμε στο Βόλο να χαιρετήσουμε και να υποδεχθούμε την Ελένη Τυραυτοπούλου. Ελένη μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Παρότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, η πολιτική επικαιρότητα έτσι είναι τέτοια που κρατά το ενδιαφέρον στα ύψη. Νομίζω γενικά τα τελευταία χρόνια όλο κάτι συμβαίνει, είτε είναι πολιτική επικαιρότητα, είτε είναι συμβάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή αυτή η καλοκαιρινή ανάπαυλα ειδησιογραφική, αν είναι 5 μέρες εκεί το πολύ γύρω στο 15 Αύγουστο, είναι ζήτημα πλέον.
0: Mm-hmm. Πάντως, Ελένη, να σου πω κάτι και το σκεφτόμουν τώρα καθώς ερχόμουν. Σαφώς πολιτική επικαιρότητα, προεκλογική ρυθμή και τα λοιπά και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος, πέρα από τις υποχρεώσεις έτσι που έχει να αντιμετωπίσει ο καθένας, έχει στο νου του πώς θα καταφέρει να πάρει μια ανάσα. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Νομίζω ότι άρχισε ήδη η πόλη και έχει καλοκαιρινή όψη. Εδώ για την πόλη της Λάρισας το λέω. Εννοώ καλοκαιρινή όψη, δηλαδή σαν να είναι λιγότερη κυκλοφορία, σαν να έφυγε κάποιος κόσμος, και μιλάω εντάξει για αυτούς που έχουν, πώς το λένε, εξοχικά στα γειτονικά παράλια.
1: Τελειώσαν και τα σχολεία, τελειώσαν, ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις. Όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, πολύ σωστά, την αξιοποιούν.
0: Βέβαια, σίγουρα. Και καλά κάνουν.
1: Και καλά κάνουν, βέβαια.
0: Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ, σκεφτόμαστε πότε θα, ξέρω εγώ, θα φτάσει η ημερομηνία της άδειάς μας και μετά ο καθένας κάνει τους υπολογισμούς του. Τι φτάνει, τι δεν φτάνει, μέχρι πού φτάνει, πόσο φτάνει και τέτοια πράγματα.
1: Έτσι. Σωστά. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού έτσι κινείται και πράττει και σκέφτεται.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τι μας δίνει επικαιρότητα στο Βόλο, τι έχουμε?
1: Κοίταξε να δεις, κάποιες μικροφωτιές είχαμε σε σπίτια, αλλά δεν επεκτάθηκαν σε οικίες, δηλαδή σε υπόγεια κλπ. Όχι κάτι σημαντικό, απλά είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εντός και εκτός σπιτιού. Ειδικά αυτή την περίοδο. Στην υπόλοιπη τώρα επικαιρότητα, πλην αυτών, είχαμε χθες τη νέα Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, τις διμερεσίες δηλαδή που πραγματοποιήθηκαν.
0: Έγιναν και στη Λάρισα, έγιναν και εδώ.
1: Η κάθε παράταξη ψήφισε τους εκπροσώπους που πρότεινε. Να πω απλά, αφού κάνουμε αναφορά σε αυτό, ότι η νέα Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βόλου απαρτίζεται από τον Γιώργο Βιώρα, τον Γιώργο Μουλά, Απόστολο Ζαρκάδα, Μιχάλη Καπουρνιώτη, Δέσποινα Κότογλου από την πλευρά της πλειοψηφίας, Μάρκο Βαξεβανόπουλο, Στέλιο Λιμιό, Ερασμία Καλαφάτη από τη Μίζωνα μειοψηφία και από την Ελλάσσονα μειοψηφία δεν εκλέγεται σύμβουλος. Αυτά είναι τα τακτικά μέλη και αναπληρωματικά: Έλενα Αντωνοπούλου, Ανδρέας Ζέρβας, Μελπομένη Λαζάρου, Ιωάννη Στρούγκης και Ευθύμη Τζούνης από την πλειοψηφία, Λεωνίδας Αναστασίου, Φωτεινή Κοκκινάκη, Νίκος Μόσκος από τη Μίζωνα μειοψηφία.
0: Να πω κι εγώ λίγο
1: βεβαίως.
0: Για το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε την επανεκλογή της κυρίας Καριστιανού στη θέση του Προέδρου του Σώματος. Επανεκλογή του κυρίου Αριστίδη Λαμπρούλη στη θέση του Γραμματέα. Είχαμε αλλαγή στη θέση του Αντιπροέδρου. Καθώς τη θέση του κυρίου Αλεξούλη, στη θέση του κυρίου Αλεξούλη εκλέχθηκε η κυρία Νικολέτα Μπασδέκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Για την παρέτηση του κυρίου Σίμου, του Αντιπεριφερειάρχη, χθες, αν έχεις άποψη.
0: Δεν έχω ρεπορτάζ πέρα από την ανακοίνωση με την οποία βγήκε ο κύριος Σίμος και γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του.
1: Το ρεπορτάζ από εδώ λέει ότι πάντως ότι ήταν κεραυνός ανεθρία. Ότι και ο ίδιος ο Περιφερεια, ότι δεν ήταν κάτι αναμενόμενο, ότι δεν γνωρίζουν γιατί, πώς προέκυψε αυτό και ποιος ήταν ο λόγος και ποια ήταν η αιτία. Δεν ήταν κάτι αναμενόμενο, τέλος πάντων.
0: Ναι. Όχι, ειλικρινά δεν έχω ρεπορτάζ πέρα από την χθεσινή του ανακοίνωση. Δεν έχω κάτι περισσότερο γι' αυτό.
1: Τώρα για την αντικατάσταση του δεν ξέρουμε ακόμη.
0: Όχι ακόμα, δεν έχουμε κάτι νεότερο.
1: Ναι. Η δίκη συνεχίζεται στα Τέμπη, έτσι, ναι, ορίστηκε, ναι, ναι. Και ορίστηκαν τρεις, όχι ένας, τρεις συνήγοροι.
0: Έτσι, για τον κατηγορούμενο.
1: Στο ετούντα κατηγορούμενο.
0: Έτσι, ναι. Έτσι, ο οποίος ζήτησε να διοριστεί δικηγόρος, καθώς δεν μπορούσε να τα απεξέλθει οικονομικά στο δικηγόρο, ο οποίος είχε αναλάβει αρχικά την περίπτωση την δική του. Βρίσκονται εκεί και η Ελπίδα η Κουτσογιάννη και ο Άρης ο Ψύχας, οτιδήποτε.
1: Ενημερωνόμαστε. Ναι, θα μας ενημερώσουν, θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Να πω ότι εδώ σε σχέση με τη λειτουργία του τρένου του Πηλίου, που λειτουργεί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, υπάρχει ένα αίτημα από πλευράς της Δημοτικής Αρχής του Δημάρχου του κυρίου Μιτζικού, ναι, για περισσότερα δρομολόγια. Mm-hmm. Αυτό το διάστημα προφανώς. Μόλις μου απάντησε ο κύριος Μιτζικός στο σχετικό μου αίτημα να μιλήσουμε, ότι δεν θα μπορέσει, αλλά ενδεχομένως να έχουμε συνομιλία με κάποιον άλλον από τη Δημοτική Αρχή για το θέμα.
0: Ωραία.
1: Όπως θα μιλήσουμε και με τον νέο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, τον κύριο Σακελάρη, με αφορμή τις εκπτώσεις που ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν τον κλάδο του εμπορίου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Αυτά, να πω, δεν το παρέλειψα αυτό. Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης είναι ο τεχνικός μας.
0: Ο Δημήτρης ο Τσολάκης είναι από τη Λάρισα. Η Κατέρινα είπε από Κωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Ελένη Ραυτοπούλου, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Βόλου, την ΕΡΤ Λάρισας αντίστοιχα. Η Δώρα η Μήτρα είναι στην Καρδίτσα. Ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος στα Τρίκαλα. Και θυμίζω, με εσάς συντονισμένους 98,3-101,2. Και βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας AirTeco. Πρώτη μουσική καλημέρα αμέσως τώρα, και σιγά σιγά να συναντάμε και να υποδεχθούμε, να πω καλύτερα, τους καλεσμένους της εκπομπής μας.

Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεοφάνη Τραγάκη, αγρότης, γνωστός ο κύριος Τραγάκης, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος νέος άνθρωπος, οικογενειάρχης, που αγρότης, καλλιεργεί τη γη του κτλ. Είδαμε χθες μία κίνηση την οποία έκανε. Διέθεσε όλη τη σοδιά τη φετινή σε, πώς λέγονται τα ροδάκινα, νεκταρίνια, ναι. Λοιπόν, τα νεκταρίνια, όλη τη φετινή σοδιά στο κοινωνικό παντοπολείο εδώ της Λάρισας και στο Σύλλογο Τριτέκνων. Και θα τον έχουμε μαζί μας, γιατί δεν είναι μόνο, ας πούμε, μια κίνηση αλληλεγγύης. Νομίζω, και βέβαια θα το συζητήσουμε, θα τον ρωτήσουμε γι' αυτό. Είναι μια κίνηση αγανάκτησης ταυτόχρονα, απελπισίας να το πω, για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Πάντως, χτες στο χωράφι βρέθηκαν αρκετοί εθελοντές και εκπρόσωποι του κοινωνικού παντοπολείου, αλλά και εκπρόσωποι του Συλλόγου Τριτέκνων, προκειμένου να παραλάβουν τα τελάρα με τα νεκταρίνια.

Στο μεταξύ, μιας που ξεκίνησα να λέω για τα αγροτικά, να θυμίσω ότι αύριο, ναι, αύριο Τετάρτη είναι, αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής θα βρεθεί στη Βουλή προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους των κομμάτων ζητώντας να σταματήσουν οι διώξεις σε βάρος των αγροτών. Γιατί ήδη σας λέγαμε από την περασμένη εβδομάδα ότι οι αγρότες έλαβαν ειδοποιητήρια προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις με την κατηγορία της παρακόλλησης κοινωνιών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεών τους τον περασμένο χειμώνα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι ήταν κάποιοι για την κινητοποίηση που έγινε τον Ιανουάριο μπροστά στη σύραγγα των Τεμπών, αλλά και για άλλες κινητοποιήσεις σε άλλα σημεία. Δημήτρη, λίγο χρόνο για να μιλήσω με τον κύριο Τραγάκη προκειμένου να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Ο κ. Στεφάνης Τραγάκης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Όπως σας προαναγγείλαμε, σας είπα για την πρωτοβουλία που πήρε να διαθέσει τη σοδειά του στο κοινωνικό παντοπολείο και στο Σύλλογο Τριτέκνων. Από την πλευρά μου το ερμήνευσα, εντάξει, μια πράξη αλληλεγγύης, αλλά ταυτόχρονα μια πράξη αγανάκτησης. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τραγάκη πώς ακριβώς πήρε την απόφαση αυτή. Καλημέρα κύριε Τραγάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μου λίγο σας παρακαλώ, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να διαθέσετε όλη τη φετινή σοδειά από τα Νεκταρινιά?
1: Η επιλογή μου αυτή ήταν μια επιλογή επειδή λόγω του ότι ασχολούμαι ούτε λίγο ούτε πολύ 21 ολόκληρα χρόνια με αυτά τα προϊόντα και δεν είμαι από τους παραγωγούς όπου είμαι μόνο καλλιεργητές. Και στο παρελθόν η οικογένεια μεγάλωσε με την δεύτερη παραγωγή,
0: ναι,
1: με καλαμπόκια, με σιτηρά, με βαμβάκι, με πολλές καλλιέργειες εν πάση περιπτώσει. Το ζητούμενο είναι ότι πλέον όλες οι καλλιέργειες, οποιαδήποτε παραγωγή αυτή τη στιγμή μιλάμε στην χώρα, καλλιεργηθεί από οποιοδήποτε άνθρωπο,
0: ναι,
1: είτε θα επιφέρει ένα ελάχιστο κέρδος για τον παραγωγό, σπάνιο πλέον, είτε ολοκληρωτικά ο παραγωγός, οποιασδήποτε παραγωγής αποφασίσει να κάνει, θα μπει μέσα.
0: Θα μπει μέσα. Οποιαδήποτε καλλιέργεια, κύριε Τραγάκη.
1: Οποιαδήποτε.
0: Τέλος πάντων, θέλω να πω από αυτά τα οποία καλλιεργούνται.
1: Αποτύχει πλέον ένας παραγωγός, μπορεί να επιβιώσει μόνο με την παραγωγή. Αποτύχει.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι ότι έκανα αυτή την πράξη για ποιο λόγο. Από το 2016, γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, όπου ξεκίνησα τότε, θυμάστε, στα μπλόκα και τα λοιπά, στα τέμπη που κλείναμε. Και έγινα παρατηρητής ενός μεγάλου προβλήματος. Ενός προβλήματος που πραγματικά ίσως είναι αυτό το πρόβλημα και εμείς ψάχνουμε να εστιάσουμε στο οικονομικό πρόβλημα της παραγωγής. Και τι εννοώ?
0: Ναι, για εξηγήστε το μας λίγο.
1: Και τι εννοώ? Προσπαθούμε να δούμε τι φταίει, γιατί τα προϊόντα φεύγουν φτηνά από το χωράφι και φτάνουν 700% πάνω στον
0: καταναλωτή.
1: Ναι. Στον καταναλωτή. Λοιπόν, το πρόβλημα αρχικά αρχίζει και τελειώνει από την κοινωνία. Υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα που πρέπει επιτέλους να επιληθεί. Οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή προσπαθεί να σώσει μία συγκεκριμένη καλλιέργεια ή προβάλλει μια συγκεκριμένη καλλιέργεια από τους αγρότες, μιλάω τώρα, έτσι. Είναι λάθος.
0: Κύριε Τραγάκη,
1: γιατί έχει μπει μεταξύ μας η πονηριά. Δηλαδή, ο Τραγάκης βγαίνει για να σώσει τα Νεκταρίνια. Όχι. Όλες οι παραγωγές αυτές είναι, αλλά δυστυχώς από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Εάν μπούμε στη διαδικασία και δούμε πώς δουλεύει το σύστημα από την παραγωγή ως την κατανάλωση ενός μόνο προϊόντος, είτε λέγεται βαμβάκι, είτε λέγεται σιτάρι, είτε λέγεται οποιαδήποτε καλλιέργεια, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με όλες τις καλλιέργειες. Το πρόβλημα είναι το ίδιο, απλά με διαφορετικό, ας το πούμε, καταλήγουμε να είμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά με διαφορετικές τεχνητές. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τεχνητά έχει δημιουργηθεί, έχει επηρεαστεί ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα να μπω σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Εγώ θα σας το πω γενικά. Δίνεται μία ενίσχυση σε ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Το προϊόν, ας πάρουμε το βαμβάκι. Έτσι. Οι υπόλοιπες καλλιέργειες, όχι, θα πάρουμε ένα πιο σημαντικό. Το μαλακό του σιτάρι, το οποίο εξαφανίστηκε από τη χώρα μας. Με το μαλακό σιτάρι που ακούν και οι ακροατές, φτιάχνουμε το ψωμί μας. Γίνεται αλεύρι. Λοιπόν, να μην έχει η χώρα μας αλεύρι και στο 95% λοιπόν, να εισάγει από την Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Είναι αδιανόητο.
0: Ναι, αλλά
1: για ποιο λόγο η ενίσχυση δόθηκε στο σκληρό σιτάρι και δεν δόθηκε στο μαλακό?
0: Άρα για πολιτικές μιλάμε, για πολιτικές και στρατηγικές, κύριε Τραγάκη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, δόθηκε ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι, παράδειγμα, ή δόθηκε ενίσχυση στο βαμβάκι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Γιατί οι παραγωγοί στράφηκαν προς το βαμβάκι? Για να πάρουν περισσότερα χρήματα? Όχι. Γιατί η παραγωγή του μαλακού σιταριού στη χώρα ήταν ασύμφορη.
0: Ναι.
1: Χωρίς ενίσχυση. Δεν πήγαν για περισσότερα χρήματα, πήγαν για να βγάλουν ένα ελάχιστο κέρδος, μετατοπίστηκαν σε άλλη καλλιέργεια. Άρα, με λίγα λόγια, με τη διαδικασία του χρηματικού που δίνουν σε οποιαδήποτε καλλιέργεια, ή δίνεται χωρίς να υπάρχει καμία στρατηγική, ή δίνεται πραγματικά με στρατηγική, δεν ξέρω τι να πιστέψω, για να εξαφανιστούν καλλιέργειες από τη χώρα μας.
0: λέτε, ή είναι λανθασμένες οι κινήσεις που γίνονται και οι πολιτικές που εφαρμόζονται, ή γίνονται σκόπιμα, μου λέτε,
1: μπράβο,
0: οι επιλογές.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ θα πρέπει να καθίσουμε πραγματικά για μια φορά, ίσως πραγματικά να συζητήσουμε. Χωρίς διαφωνίες. Πρώτα ας ξεκινήσει από τους παραγωγούς. Δεν γίνεται να ξεκινάμε και να λέμε με ποιον θα καθίσουμε αυτόν που είναι της Νέας Δημοκρατίας. Με ποιον θα καθίσουμε αυτόν που είναι του ΚΚΕ. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα. Οι καταναλωτές αυτή την ώρα και οι ακροατές που μας ακούνε, λοιπόν, θα το πω ξεκάθαρα, το έχω ξαναπεί πάμπολες φορές, θα το πω ξανά άλλη μια φορά. Ένας άνθρωπος, και αυτή την ώρα εμείς οι δύο και να μιλάμε στο ραδιόφωνο και να μας ακούει ο κόσμος, τι είναι το πολυτιμότερο αγαθό που μας κρατάει στη ζωή, το φαγητό και το νερό. Χωρίς αυτά δεν θα ήμασταν τώρα εδώ να μιλάμε στην εκπομπή. Έχουμε γυρίσει την πλάτη στο φαγητό μας και στο νερό, που μας κρατάνε όρθιος σαν ανθρώπους και γίναμε κυνηγοί των χρημάτων όλοι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο φαγητό, το...
1: Όλοι μας. Δεν ρίχνω ευθύνες. Όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου, και δυστυχώς και τα παιδιά μας κινούνται με βάση αυτά τα δεδομένα. Δώσαμε αξία στην ενέργεια, έτσι, και λέμε χωρίς την ενέργεια δεν μπορούμε να παράξουμε, έτσι. Αλλά και θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα, γιατί ξεκίνησε η συγκομιδή το βιομηχανικό ροδάκινο που γίνεται κομπόστα.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα το κουτί της κομπόστας, ο λευκοσίδερος που γίνεται το κουτί της κομπόστας, λοιπόν, αξίζει 3 και 4 φορές περισσότερο από ό,τι η πρώτη ύλη που είναι μέσα στο
0: από
1: κουτί.
0: Από το περιεχόμενο.
1: Πείτε, ναι, μου εσείς, πείτε μου εσείς, γιατί πήρε τέτοια αξία αυτό το κουτί, την ώρα που χωρίς το προϊόν δεν θα μπορεί να φάει ο κόσμος. Τι θα πουλήσουν οι βιομηχανίες, σκέτα κουτιά, τρώγονται τα κουτιά.
0: Άρα, κύριε Τραγάκη, ας πούμε οι αγρότες βγαίνουν και διεκδικούν και λένε η πολιτεία δεν κάνει εκείνο, δεν μας στηρίζει, απειλείται η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα κτλ. Ποιον δρόμο δείχνετε?
1: Εγώ δείχνω τον δρόμο όχι της διεκδίκησης. Δείχνω τον δρόμο της συνεννόησης.
0: Ναι.
1: Πρέπει οπωσδήποτε σήμερα, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Ο χρόνος είναι λιγοστός και πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι και να αλλάξει αυτή η κατάσταση προς όφελος όλων και πόσο μάλιστα των παιδιών μας, θα πρέπει να πατήσουμε ένα κουμπί, έστω και για προσωρινά,
0: ναι,
1: και να σβήσουμε το τι έγινε χθες.
0: Uh-huh.
1: Εάν μπούμε σήμερα στην κουβέντα με οποιονδήποτε πολιτικό και εγώ ξεκινήσω την οποιοδήποτε κόντρα, γιατί εσύ φταίς τόσα χρόνια που κυβερνάς, γιατί εσύ. Λοιπόν, χάσαμε την μπάλα. Θα επικεντρωθούμε στο ποιος έφταιγε τα προηγούμενα χρόνια και θα χάσουμε την ουσία που είναι το τι θα κάνουμε από σήμερα και μετά.
0: Άρα, δηλαδή, εσείς τώρα στο συναδέλφο σας τι λέτε? Να, ας πούμε, εγώ έλεγα πριν ότι αρκετοί βρίσκονται αντιμέτωποι, θα βρεθούν με τη δικαιοσύνη. Αύριο πάνε στη Βουλή να ζητήσουν από εκπροσώπους των κομμάτων να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Τι λέτε, ας πούμε, στους συναδέλφους σας, σε αυτούς που βγήκαν τις προάλλες στον δρόμο, που ετοιμάζονται πάλι να ξαναβγούν?
1: Ήμουν και εγώ στον δρόμο.
0: Το ξέρω χρόνια.
1: Το χειμώνα φέτος.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο πλέον, φέτος.
1: Λέω ότι είναι λάθος η διαδικασία. Γινόντουσαν κάποιες διαδικασίες για την εποχή πριν μία 20ετία.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, που είχαμε κάποιους ανθρώπους πολύ δυναμικούς, οι οποίοι κατηγορήθηκαν και τους γύρισε και ο κόσμος στην πλάτη. Αδίκως, ξαναλέω. Όποιος αδίκως τους γύρισε στην πλάτη, γιατί για την εποχή και για τα δεδομένα τα τότε, αυτή ήταν η δύναμη.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί έφτανε. Και αυτή ήταν η δυναμική που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται με διεκδίκηση, δεν γίνεται με πείσμα, με εγωισμό, αλλά και με σύγκρουση να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ σήμερα μιλάμε στο ραδιόφωνο. Εάν ξεκινήσω και μιλάω μαζί σας περίεργα, με την έννοια να πω κάτι το οποίο δεν είναι κόσμιο σε εσάς αυτή τη στιγμή, θα μου κλείσετε το τηλέφωνο και θα έχετε και δίκιο. Έτσι. Γιατί να ακούσουν οι ακροατές αυτό. Λοιπόν, εάν όμως σήμερα εγώ προσπαθήσω με λόγια και πάνω απ' όλα ανθρώπινα να σας πω και να σας επιδείξω το πρόβλημα, να βρούμε μαζί τι παθογένειες υπάρχουν για να τις επιλύσουμε, να δούμε να φτάσουμε με το αποτέλεσμα, με διάλογο, δεν θα βγάλουμε
0: αρκεί
1: κανένα
0: αρκεί να βρίσκουμε
1: αποτέλεσμα.
0: Και ανοιχτά αυτιά, έτσι, για να τα πούμε αυτά που θεωρείται ότι πρέπει να υποθούν, αλλά κάποιοι πρέπει να τα ακούσουν κιόλας.
1: Ακριβώς. Ξέρετε από πού πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία? Τώρα αυτή τη στιγμή σας μιλάει ένας άνθρωπος απόφυτος ενιαίου λυκείου.
0: Mm-hmm.
1: Ένας αγρότης ο οποίος δεν έχει σπουδάσει, έτσι. Και σας λέει 5 πράγματα ανθρώπινα. Λοιπόν,
0: μια χαρά τα λέτε. Δεν χρειάζεται πτυχία για να υποθούν αυτά.
1: Εμένα η άποψή μου σήμερα, αν με ρωτήσετε την πολιτική τοποθέτηση που θα την κάνω, είναι ότι η χώρα μας σήμερα δεν έχει ανάγκη από νέα πολιτικά κόμματα. Τα ήδη υπάρχοντα πολιτικά κόμματα ψηφίστηκαν από τον κόσμο. Πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους η ψήφος. Και ότι ο κόσμος έστειλε αυτά τα κόμματα στη Βουλή και αυτά τα κόμματα που σήμερα βρίσκονται εκεί πάνω, έστω και η κυβέρνηση αυτή, να συνεργαστούν και να δείξουν την εικόνα σε εμάς. Τη σωστή εικόνα για μια φορά επιτέλους. Δεν είναι δυνατόν να περιμένει οποιοδήποτε, να λένε όλοι, να θέλουν όλοι το καλό των πολιτών και των Ελλήνων σε αυτή τη χώρα που ζουν.
0: Και να μην μπορούμε να το βρούμε.
1: Έτσι, όλοι θέλουν το ίδιο, αλλά όλοι προσπαθούν να βρουν το κάτι διαφορετικό που θα κάνει το κάτι διαφορετικό, λοιπόν, για να μην είναι ίδιοι. Να δείξουν τη διαφορετικότητα. Θέλετε το καλό των Ελλήνων. Καθίστε, κλειστείτε σε ένα γραφείο, κλειστείτε μέσα στη Βουλή χωρίς κάμερες. Πλακωθείτε, με συγχωρείτε για την έκφραση, σκοτωθείτε, αλλά βγείτε έξω για καλό των Ελλήνων, εάν θέλετε πράγματι το καλό των Ελλήνων, λοιπόν, και βγάλετε μια κοινή επιτέλους δήλωση για το καλό των Ελλήνων. Επρόκειτο για την τροφή και το νερό των ανθρώπων μας. Εάν σήμερα πάρουμε το ακραίο σενάριο ότι κόβονται τα πάντα και μένουμε σε αυτό που παράγει η χώρα για να ζήσουν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη χώρα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά πρέπει να είναι ενήμεροι. Και οι άνθρωποι που μας ακούνε, η χώρα δεν μπορεί να ζήσει μόνη της. Δεν μπορεί ο κόσμος που ζει, τα 10 εκατομμύρια και κάτι Έλληνες, άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούν να τραφούν μόνο από τις παραγωγές σημερινές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχουν καταστραφεί τα πάντα.
0: Μάλιστα. Είστε πολύ απογοητευμένος, έτσι από ό,τι σας αντιλαμβάνομαι, από τον τόνο της συζήτησης, σαν να μην οδηγεί πουθενά. Όλο αυτό. Δηλαδή και οι διεκδικήσεις, ο τρόπος διεκδίκησης από τη μια και οι αποφάσεις και οι πολιτικές που χαράσονται από την άλλη, πλήρες αδιέξοδο.
1: Αφήστε αυτό που χαράστε. Από εδώ και πέρα αυτό που θα χαραχθεί θα πρέπει να είναι υπέρ όλων των ανθρώπων. Μάλιστα. Να αφήσουμε στην άκρη αυτό το χρήμα που μας έχει καταστρέψει. Να κοιτάξουμε το πώς θα μπορέσουμε και έτσι θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα εγώ έγινα viral σε όλα τα social, διότι προσέφερα δωρεάν την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Αλληλεγγύη. Αυτό το πράγμα θα έπρεπε ήδη σήμερα που μιλάμε, ναι, τη 2026, λοιπόν, να είναι καθημερινό φαινόμενο και από όλους.
0: Τώρα όμως να σας πω.
1: Δεν είναι περίεργο και πρωτόγνωρο.
0: Να σας πω όμως κάτι, κύριε Τραγάκη. Μπορεί να μας ακούει κάποιος και να πει ότι ο Φάνης ο Τραγάκης είχε τη δυνατότητα να διαθέσει. Εγώ, να πει ένας παραγωγός, έστω και. Ενδεικτικά τώρα, 10 ευρώ ας πούμε να κερδίσω, τα έχω ανάγκη για να βάλω κάτι στο τραπέζι στην οικογένειά μου. Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι?
1: Ναι, εγώ ο λόγος που το έκανα, να σας πω κάτι, έτσι πως έχουν εξελιχθεί καλλιέργειες,
0: ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να χαρίσεις πλέον την παραγωγή σου, έστω και ένα κομμάτι της παραγωγής σου.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Εγώ έκανα τους υπολογισμούς μου και στο τέλος έσκησα τα χαρτιά και λέω, εάν πάω με βάση το χρήμα και με βάση το τι θα χάσω, δεν πρόκειται να κάνω αυτή τη δωρεά.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έφτασα στο σημείο να τη δώσω. Ναι. Και να σας πω και κάτι. Κάθε χρόνο είμαστε χαμένοι.
0: Ναι.
1: Μπήκα μέσα, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, 5.000 ευρώ. Έτσι. Τι είναι να μπω άλλα 2.000. Εδώ τα χρέη έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά μια καλή δεκαετία για τον αγρότη, για όλες τις καλλιέργειες, αναλέω, για όλους τους ανθρώπους που παράγουν, δεν φτάνει για να ξεχρεώσει. Είμαστε τόσο αποπερήφανος λαός, ξέρετε τι γίναμε, ξέρετε που καταντήσαμε. Να κρύβουμε, να θάβουμε τα προβλήματά μας, γιατί φοβόμαστε να μιλήσουμε. Γιατί φοβόμαστε να πούμε στο γείτονα ότι έχουμε πρόβλημα. Θέλουμε να το παίξουμε υπεράνω. Εάν σήμερα κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα, εδώ τοπικά σας μιλάω, στη Λάρισα, για το πόσα αγροτεμάχια καθημερινά σκοτώνονται, δεν πολλούνται.
0: Ναι.
1: Έχει ξεπουληθεί, μιλάμε μέσα σε μια τετραετία, μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα. Και κανένας δεν μιλάει. Εγώ δεν θα μιλήσω, ξέρετε, γιατί, παράδειγμα, αυτή είναι η νοοτροπία. Η λάθος νοοτροπία που ακολουθούμε. Δεν θα μιλήσω γιατί θα με πει ο γείτονας, κοίταξε τον. Κοίταξε τον, αυτός έκανε βόλτες, έκανε παράδειγμα.
0: Καταστράφηκε, πουλάει τα χωράφια του.
1: Και τα πούλησε. Και εγώ τι κάνω, πουλάω ένα χωράφι, έτσι. Πουλάω ένα χωράφι και σε αυτόν που το πουλάω, λοιπόν, μου δίνει τη δυνατότητα να το αγοράσω, να το νοικιάσω. Οπότε δεν φαίνεται ότι πούλησα.
0: Ναι,
1: δεν
0: κατάλαβα.
1: Δεν είναι πρόβλημα.
0: Για αλλά να μην φανεί πουθενά. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Ακριβώς. Με αυτή την νοοτροπία δυστυχώς πορευόμαστε σήμερα. Και γι' αυτό φάβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, πόσοι παραγωγοί, αυτό που έκανα εγώ σήμερα, θέλουν να το κάνουν και δεν μπορούν. Όλοι λένε, πού είστε οι υπόλοιποι? Όχι, είναι λάθος να το πούμε αυτό. Δεν θέλουμε άλλους παραγωγούς να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε όλοι ότι το προϊόν μας δεν έχει μια οποιαδήποτε τιμή. Πρέπει να δώσουμε εμείς αξία στο προϊόν. Και εγώ θεωρώ ότι χθες έδωσα σε ένα προϊόν, έστω σε ένα προϊόν, αξία και όχι τιμή με νούμερα.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κύριε Τραγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.

0: Ωραίο το τραγούδι, αλλά πρέπει να πάμε. Ξέρετε τώρα τι γίνεται με το χρόνο. Δημήτρη, θα μας το βάλεις μετά το τραγούδι αυτό ξανά, να το ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Βόλου. Έλα, Ελένη.
1: Τον κύριο Γιώργο Σακελάρη, λοιπόν, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Σε λίγες μέρες ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Αναποθέτουν ελπίδες και προσδοκίες ως συνήθως οι έμποροι, ο εμπορικός κόσμος, στις εκπτώσεις αυτές. Και άλλα θέματα έχουμε να συζητήσουμε όμως με τον κύριο Σακελάρη. Ναι. Να τον καλημερίσουμε αρχικά, βέβαια. Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πότε αρχίζουν οι εκπτώσεις?
2: 13 του μηνός, 13 εβδόμου.
1: Την άλλη Δευτέρα δηλαδή, έτσι?
2: Σωστά.
1: Την άλλη Δευτέρα. Και η διάρκεια τους?
2: Μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Μέχρι τέλος του καλοκαιριού, λοιπόν. Υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρουμε και κυρίως πρέπει να ξέρουν οι έμποροι για τις εκπτώσεις αυτές? Δηλαδή, είναι ελεύθερα να διαμορφώσουν τις τιμές, είναι ελεύθεροι οι έμποροι να διαμορφώσουν τις τιμές εκεί που θέλουν? Υπάρχουν
2: ποτέ
1: προϊόντα.
2: Δεν είναι τόσο ελεύθερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει νόμος περί εκπτώσεων. Βέβαια, οι έμποροι το ξέρουν αυτό το έργο, γιατί το ζουν κάθε φορά, κάθε χρόνο. Υπάρχει ο νόμος, ο βασικότερος νόμος είναι ο νόμος των 30 ημερών.
1: Δηλαδή,
2: μια τιμή που θα, μπει σε εκτο, που θα δημορφωθεί εκπτωτικά, δεν μπορεί για 30 ημέρες να πάει προς τα πάνω. Μπορεί μόνο προς τα κάτω.
1: Από τη στιγμή δηλαδή που μπαίνει σε έκπτωση ένα προϊόν, δεν μπορεί να επανέλθει στην αρχική
2: του τιμή. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν ένα προϊόν στοιχίζει 10 ευρώ
1: ναι.
2: και το βάλουμε 9, για 30 μέρες η τελική του τιμή είναι το 9. Μπορεί να πάει μόνο προς τα κάτω, μπορεί να γίνει 8, μπορεί να γίνει 7, δεν μπορεί να ξαναγίνει 10.
1: Άρα δεν μπορεί αύξηση της τιμής σε ένα εκπτωτικό προϊόν.
2: Σε ένα προϊόν που έχει ήδη μπει,
1: που έχει ήδη μπει,
2: δεν ναι. μπορεί να γίνει αύξηση. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι σημαντικό και αυτό να το λέμε.
2: Είναι σημαντικό να το ξέρουν και οι έμποροι, γιατί γίνονται έλεγχοι και θα είναι εκτεθειμένοι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν και οι καταναλωτές.
1: Να μην κάνει εκπτώσεις κάποιο κατάστημα, κάποιος έμπορος έχει τη δυνατότητα, εντάξει, ή να μην είναι, βάλει όλα τα προϊόντα σε έκπτωση. Αυτό
2: είναι δικαίωμα του καθενός αυτό, εννοείται, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό.
2: Ωστόσο θα έχει το κόστος τη δουλειά, ξέρω πώ να σου το πω. Δηλαδή, όταν οι συνάδελφοί του θα κάνουν αυτό και αυτό
1: ναι,
2: δεν θα
1: ναι,
2: κάνει,
1: ναι.
2: καταλαβαίνετε ότι η δουλειά θα μετακινηθεί από αυτόν στου ανταγωνιστέ.
1: Απλά ήθελα λίγο να το δω ως δυνατότητα, αν υπάρχει. Όπω επίση, σε ένα κατάστημα που υπάρχουν εκπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα όλα τα προϊόντα μπαίνουν σε έκπτωση ή μπορεί να γίνει επιλογή?
2: Όχι, μπορεί να γίνει επιλογή.
1: Πρέπει
2: από το 60% των προϊόντων να είναι σε έκπτωση. Από το 60% και πάνω, ναι, αλλιώς είμαστε στον νόμο των προσφορών.
1: Υπάρχει ένα μίνιμουμ δηλαδή ποσοστού των προϊόντων. Το ύψος των εκπτώσεων ελεύθερο, φαντάζομαι.
2: Βέβαια, ελεύθερο. Καθορίζεται, είναι στη βούληση του κάθε εμπόρου.
1: Συνήθως τα ποσοστά, κύριε Σακελάρη, που κυμαίνονται?
2: Συνήθως η εμπειρία μας λέει ότι ξεκινούν από 20% και φτάνουν μέχρι 60, 70 και 80 σε πολλές περιπτώσεις.
1: Όσο προχωράμε προς το τέλος της περίοδου, έτσι, και όσο μπαίνουν...
2: Εμείς έχουμε και ως... έχουμε βάλει τον πύχη τώρα και στη Λευκή Νύχτα και κυρίως εκεί γίνεται το μεγάλο μπαζάρ στις 28 Αυγούστου.
1: Για να το δούμε λοιπόν και αυτό. Πόσες έχουν, 3, 4 ως τώρα?
2: Ναι, αυτή είναι η τέταρτη. Νύχτες.
1: Αυτή είναι η τέταρτη λοιπόν. 28 Αυγούστου είπατε είναι...
2: 28 Αυγούστου είναι η τελευταία Παρασκευή των εκπτώσεων.
1: Ωραία. Και έχετε ήδη ετοιμάσει το πλάνο πώς θα γιορταστεί η μέρα, η νύχτα μάλλον αυτή?
2: Ναι, ναι, το πλάνο εκπονείται. Είναι τώρα και τη διαδικασία είμαστε.
1: Ναι.
2: Όπως πάντα θα έχει μουσικά σχήματα, διάφορα event. Mm-hmm. Θα έχει μια... Εκείνη η νύχτα θα είναι πιο φωτεινή από τις υπόλοιπες.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Πολύ ωραία. Έχουμε μέχρι τότε, βέβαια, είναι ακόμη καιρός μπροστά μας για να τα ξαναπούμε και να το υπενθυμίσουμε και να πούμε και πιο συγκεκριμένα τι σχεδιάζεται να γίνει εκείνη τη νύχτα. Λοιπόν, τώρα, εκτός των εκπτώσεων, η κίνηση αυτή τη στιγμή που είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκπτώσεις, πώς είναι, έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε εκπτώσεις? Δηλαδή, υπάρχουν οι καταναλωτές που αναβάλουν ενδεχόμενες αγορές τους λίγες μέρες μέχρι να...
2: Πάντα οι μέρες πρώτων εκπτώσεων είναι επηρεασμένες αρνητικά. Το πρόσημο είναι αρνητικό λόγω ότι ο κόσμος συγκρατείται, δεν κάνει αγορές επειδή οι εκπτώσεις είναι μπροστά. Ωστόσο, όπως πολύ εύστοχα είπατε πριν, οι έμποροι έχουν να αποθέσει όλες τις ελπίδες εκτόσεις, γιατί η κίνηση είναι πενιχρή εδώ και ένα εξάμηνο, δεν είναι τώρα. Τα νούμερα δεν είναι ικανοποιητικά, η αγορά παλεύει αυτή τη στιγμή να κρατηθεί και οι εκτόσεις, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ανάσα για τους εμπόρους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα κινηθεί αυτή η περίοδος. Κάτι τελευταίο που ήθελα να σας ρωτήσω, δεν έχει να κάνει με την κίνηση, δεν έχει κάνει με τις εκπτώσεις, έχει να κάνει με το περίφημο αυτό μέτρο του φόρου στα δέματα που έρχονται μέσω πλατφορμών από τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και περίπου μία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε εικόνα, έχετε διαμορφώσει κάποια εικόνα πώς πάει τελικά αυτό, τι ακριβώς ισχύει, πόσο επιβαρύνεται, αν επιβαρύνεται ο καταναλωτής αυτή την ώρα, αν αποδίδει το μέτρο σε σχέση με τους στόχους που έχουν
2: τεθεί. Το μέτρο του τελωνιακού φόρου είναι ισχύει από 1η Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι έχουν περάσει μόνο 6 μέρες και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα,
1: ναι,
2: και να έχουμε μια εικόνα το αν το μέτρο αποδίδει. Θεωρώ ότι θα πάρει καιρό αυτό. Μπορεί να πάρει και 6 μήνες για να έχουμε μια κατασταλαγμένη εικόνα αν το μέτρο όντως απέδωσε. Είναι μια αρχή, αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια αρχή από κάθε άποψη, ίσως να βοηθήσει και γενικά το εμπόριο. Σίγουρα θα βοηθήσει και την πολιτεία στο να συλλέξει τους τελωνιακούς φόρους που φεύγανε, που δεν υπήρχαν μάλλον. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στην Ελλάδα που κάνει εισαγωγές από χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει τελωνιακούς φόρους. Αυτό το δεν υπήρχε αντίστοιχα για τις ασιατικές πλατφόρμες. Ωστόσο, αν το μέτρο θα αποδώσει κτλ., και εμείς περιμένουμε να το δούμε. Θεωρούμε με μια πρώτη εκτίμηση δικιά μας ότι το μέτρο πρέπει να είναι πιο εντατικό, ότι είναι λίγο.
1: Δηλαδή, προς ποια κατεύθυνση?
2: Και τα 3 ευρώ στο μυαλό μας φαντάζουν λίγα ανά προϊόν, γιατί μπορούν εύκολα να μετακυλήσουν, να τα μετακυλήσουν οι εταιρείες στην τιμή και να μην φαίνεται ή ακόμα και να τα απορροφήσουν. Δεν νομίζω ότι θα δουλέψει αποτρεπτικά.
1: Να διευκρινίσουμε κάτι, ότι το ποσό αυτό δεν αφορά τον καταναλωτή, τον αγοραστή, έτσι.
2: Αναλόγως. Αν
1: σε πρώτη φάση, εκτός και αν το μετακυλήσουν.
2: Μπορεί να τον αφορά. Είναι δικό τους θέμα τι θα κάνουν, είναι δικιά τους απόφαση. Αν θα το απορροφήσουν οι ίδιες ή αν θα το μετακυλήσουν στο τελικό προϊόν.
1: Ναι, απλά λέω σε πρώτη φάση, δεν σημαίνει, γιατί κάπως έτσι το έχει καταλάβει πολλοί κόσμος στην αρχή.
2: Όχι,
1: δεν σημαίνει
2: δεν είναι
1: ότι.
2: 3 έξτρα ευρώ που θα πληρώνει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής θα βλέπει την τελική τιμή,
1: ναι,
2: και μέσα είναι και ο φόρος αυτή την τελική τιμή. Βέβαια, αν οι εταιρείες το μετακυλήσουν, μπορεί να φαίνεται λίγο πιο ακριβή η τιμή.
1: Θα αυξήσουν τα προϊόντα.
2: Μου φαίνεται λίγο το 3 ευρώ. Ώστε να δούμε σοβαρή αύξηση στα προϊόντα.
1: Λέτε ότι μπορεί να το απορροφήσουν άνετα, ας πούμε, αυτές οι μεγάλες ειδικά.
2: Ναι, ναι, γιατί έχει να κάνει 3 ευρώ ανακωδικό, αναπροϊόν. Δηλαδή, αν ένας πελάτης, ένας καταναλωτής βάλει 3 διαφορετικά προϊόντα σε μια παραγγελία, δηλαδή βάλει αξεσουάρ, βάλει ρούχο ή βάλει είδη σπιτιού,
1: ναι,
2: τα ευρώ είναι 9.
1: Για τον προμηθευτή.
2: Ναι,
1: εντάξει, σωστά. Για αυτόν. Όχι, ξαναλέω, έχει υπάρξει μεγάλη σύγχυση γύρω από αυτό το θέμα. Ποιος το πληρώνει?
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο για τον προμηθευτή. Ωστόσο, σε μια τέτοια παραγγελία μπορεί όντως να το μετακυλήσει στο προϊόν ο προμηθευτής. Δεν ξέρω, είναι δικό του θέμα, δεν θα ασχοληθούμε εμείς με αυτό. Αλλά φαντάζομαι όταν οι παραγγελίες, γιατί και οι καταναλωτές θα καταλάβουν τι γίνεται και θα προσαρμοστούν, μια παραγγελία μέχρι 150 ευρώ αφορά μόνο ρούχα, για παράδειγμα,
1: ναι,
2: είναι μόνο 3 ευρώ το τέλος. Άρα εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Και να το μετακυλήσει η ασιατική πλατφόρμα στην τιμή του προϊόντος δεν θα φανεί καθόλου.
1: Ναι.
2: Δεν θα νιώσει μια αισθητή διαφορά στο τι πλήρωνε με το τι πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό λέτε ότι θεωρείτε ότι χρειάζονται ίσως πιο δραστικά,
2: ναι,
1: μέτρα.
2: Και το πιο σημαντικό είναι να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στο τελωνείο.
1: Ναι.
2: Η νομοθεσία στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ αυστηρή όσον αφορά την ποιότητα και τα συστατικά που έχουν τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Αυτό είναι σε άλλη φάση να το δούμε, έτσι.
2: Νομίζω είναι ταυτόχρονη φάση, γιατί ο έλεγχος στο τελωνείο γίνεται.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελάρη. Πρέπει να πάμε στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, Δελτίο Ειδήσεων. Σύνδεση με το Earth News Radio και επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά.
3: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τεγί Περντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό θα πρέπει η Άγκυρα να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλου S-400 και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στη νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικός του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείου. Η υποχρέωση της πολιτείας των νησί υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανησυμασία στα κρητικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρύ.

ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι ΠΑΕΣ για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένη στο Βορειάδο. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Αμίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία.
0: Τι γίνεται στα Τρίκαλα, πώς είμαστε?
1: Λοιπόν, εντάξει, έχω την αίσθηση ότι είμαστε πλέον σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, ενώ και σε θερμοκρασίες προφανώς.
0: Καλά, ναι.
1: Αν και ο Ιούνιος μας πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα. Δεν είχαμε ιδιαίτερα ζητήματα. Δεν έχουμε προβλήματα και με τις πυρκαγιές, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Αν και.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα, Αλέξανδρε.
1: Τα συντονιστικά μας. Έχουμε δρόμο, σωστά. Τουλάχιστον προς όρους δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπήρξαν και τα συντονιστικά και σε όλους τους Δήμους και στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, που βεβαίως είναι σε ετοιμότητα οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Θέλω πριν πάω λίγο στον ιδιαίτερο θόρυβο που έχει προκληθεί με το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης και τι γίνεται με τους αντιδημάρχους, να μεταφέρω μια είδηση που έμαθα πριν από λίγο.

0: για τα εγκαίνια στις 23 του μηνός του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Φαίνεται να κλειδώνει.
1: Πότε, 23 τελικά?
0: 23, ναι, με την έλευση του Πρωθυπουργού.
1: Α, ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον μας λένε οι πρώτες πληροφορίες. Φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει και νεότερη έτσι, ανακοίνωση και λεπτομέρειες για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τα εγκαίνια, είπαμε, του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Ναι,
1: ημέρα Πέμπτη βλέπω, ναι, 23 Ιουλίου.
0: Ναι, ναι, 23 του μηνός. Mm-hmm. Να δούμε. Είχε αναβληθεί πάντως, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν στα τέλη Ιουνίου να έρθει ο Πρωθυπουργός. Δεν έγινε κάτι τέτοιο λόγω κάποιων προβλημάτων σε ένα τμήμα περίπου 150 μέτρων από ό,τι είχαμε πληροφορηθεί, το οποίο υπέστη μία μικρή καθίζηση στο συγκεκριμένο οδικό άξονα. Τέλος καλό, όλα καλά. Και φυσικά θα είναι πολύ πιο εύκολες από όλη τη Θεσσαλία προς την Δυτική Μακεδονία.
1: Πάντως είχα, λοιπόν, είχα διαβάσει, ναι, ένα ρεπορτάζ ότι το έργο αυτό, τον Ε65, η ολοκλήρωση, η παράδοση του σιδηροδρομικού δικτύου, αυτό το τμήμα που είχε καταστραφεί από τον Ντάνιελ, το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι από τα έργα τα οποία τίθενται έτσι στην πρώτη γραμμή αυτό το διάστημα από την κυβέρνηση. Οπότε, ναι, σωστά αυτό που λες, επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ το οποίο είχα διαβάσει. Αφού έχει οριστεί η ημερομηνία παράδοσης,
0: 23 του μηνός.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο προβληματισμό που έχει προκαλέσει ιδιαίτερα έντονο, θα λέγαμε, στους δήμους της χώρας και φυσικά στην περιοχή μας εδώ, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, η εφαρμογή του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με μια πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιο,
1: ναι,
0: του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταστατική θέση των αιρετών. Τι σημαίνει αυτό? Οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν το καθεστώς των δημάρχων και αντιδημάρχων που προέρχονται από το δημόσιο τομέα, κυρίως των αντιδημάρχων. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός της αντιμετώπισης των άμεστων αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν μπορούν, αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις, παρότι είναι εκλεγμένοι. Η εγκύκλιο διευκρινίζει
1: και
0: ότι.
1: Ακριβώς.
0: Η εγκύκλιο διευκρινίζει ότι για τους δημάρχους και αντιδημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, αναστέλλεται αυτοδίκαια η άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων για όλη τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ η ειδική άδεια που ίσχυε μέχρι σήμερα αντικαθίσταται από μια διαπιστωτική πράξη αναστολής. Η εγκύκλιο αναφέρει ότι οι άμεστοι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να είναι τα πρόσωπα που υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 294 του κώδικα της αυτοδιοίκησης, δηλαδή στις συγκεκριμένες κατηγορίες των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία έχει προκαλέσει αναστάτους στην αυτοδιοίκηση. Σε αρκετούς δήμους, και εδώ και στο Δήμο Μετεώρων και στο Δήμο Τρικαίων, υπηρετούν σήμερα άμεστοι αντιδήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε την αλλαγή των αντιδημάρχων στον Δήμο Τρικαίων. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις. Εφόσον εφαρμοστεί εγκύκλιος, όπως διατυπώνεται, οι Δήμοι καλούνται να επανεξετάσουν τη σύνθεση των αντιδημαρχιών τους και αρκετοί ηρετοί βρίσκονται βεβαίως αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από τις θέσεις.
1: Να βρεθούν εκτός τώρα αυτοί.
0: Που κατέχουν.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι διαπιστωτικές πράξεις αναστολής των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να εκδοθούν άμεσα, δηλαδή για να γίνει γρήγορη η αλλαγή, με βάση και τις μεταβατικές διατάξεις της συγκεκριμένης εγκυκλίου. Δεν ξέρω τώρα αν η ΚΕΔ, η Διοικητική Ένωση Δήμων Ελλάδος, είχε δει τη συγκεκριμένη προοπτική. Τώρα θα μου πεις ότι υπήρξε αυτή η ερμηνευτική εγκύκλιο στον κώδικα αυτοδιοίκησης, στον νέο κώδικα που ψηφίστηκε πριν από 10 ημέρες. Αλλά δημιουργεί πάντως ιδιαίτερα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους του δημοσίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου άριστου χρόνου, τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στελέχη ενόπλων δυνάμεων και ενστόλους, όπως επίσης και μέλη ΔΕΠ, έτσι, στα πανεπιστήμια. Η εγκύκλιος δεν αποδέχεται το συμπέρασμα στην ουσία ότι ένας δημόσιος υπάλληλος μπορεί απλώς να συνεχίσει να εργάζεται στην υπηρεσία του και ταυτόχρονα είναι, ναι, και άμεστος αντιδήμαρχος. Αυτό, ναι, και, ναι, μόνο δηλαδή προκαλεί έτσι ιδιαίτερα ζητήματα και προφανώς αναγκάζει και τους δημάρχους να κάνουν αλλαγή πλέον προσώπων στις συγκεκριμένες αντιδημαρχίες.
1: Έτσι, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.

0: Πάμε στο Βόλο, κυρίες και κύριοι, όπου η Ελένη συναντά τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτιού Πηλίου, τον κύριο Δημήτρη Ραματά. Έλα, Ελένη μου.
1: Φαίνεται ότι τα δρομολόγια που εκτελεί το τρενάκι του Πηλίου δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες αυτής της περίοδου. Ειδικά είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, έτσι, όχι μόνο των τουριστών, πολύ περισσότερο βέβαια των τουριστών, αλλά και πολλών ντόπιων για μια βόλτα με το τρένο του Πηλίου μέχρι τις Μηλιές ή την αντίστροφη διαδρομή από τις Μηλιές μέχρι τα Λεχόνια, ή για κάποιους και το πήγαινε και το έλα, έτσι, να απολαύσουν αυτής της πανέμορφης διαδρομής. Το λέω αυτό γιατί ο δήμαρχος Νοτιού Πηλίου, ο κ. Μιχάλης Μιτζικός, έστειλε σχετική επιστολή στην Hellenic Train ζητώντας την αύξηση των δρομολογίων. Θα μας πει ο κύριος Ραματάς, τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Ραματά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Αυτοπούλου, σε εσάς και τους ακροατές στο ραδιοφόνο.
1: Λοιπόν, τι ζητά ο Δήμαρχος, τι ζητά η Δημοτική Αρχή κατ' επέκταση σε σχέση με τη λειτουργία του τρένου?
2: Η Δημοτική Αρχή και ο κόσμος εδώ και οι επαγγελματίες της περιοχής και γενικότερα ο νομός ζητάνε το αυτονόητα. Ζητάνε να υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια από το τρένο, να είναι πιο τακτικά και πιο τακτικά ακόμα τα δρομολόγια. Θα μπορούσαν δηλαδή να είναι ακόμα και δύο δρομολόγια την ημέρα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τουριστών που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, το έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να κάνουν βόλτα με το τρένο.
1: Αυτό για τη συγκεκριμένη περίοδο, δηλαδή για τους δύο, ας πούμε, μήνες του καλοκαιριού, ή γενικότερα υπάρχει ένα αίτημα για περισσότερα δρομολόγια?
2: Κοιτάξτε, η λειτουργία του τρένου τα προηγούμενα, τα παλιότερα χρόνια ήταν ως εξής. Όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι και τις 28 Οκτωβρίου περίπου ήταν σχεδόν καθημερινά. Έτσι. Από εκεί και μετά γινόταν δρομολόγια Σαββατοκύριακο και σε κάποιες επίσημες αργίες ή γιορτές. Από τότε που ανέλαβε η Hellenic Train την κίνηση του Μοτζούρι, τα δρομολόγια έχουν μειωθεί αισθητά. Λοιπόν, το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα, έχουμε κάνει παραστάσεις και στην Hellenic Train και στον ΟΣΕ, προκειμένου να αυξηθούν τα δρομολόγια, να υπάρχει καθημερινή λειτουργία, να υπάρχουν ακόμα και δύο δρομολόγια. Στο παρελθόν υπήρχαν ακόμα και δύο δρομολόγια τα οποία εκτελούσε το τρενάκι το Πηλίο, και αυτό γιατί η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έρχονται αυτή τη στιγμή επισκέπτες οι οποίοι μένουν σε διάφορους ξενώνες της περιοχής και οι άνθρωποι το ζητάνε επιτακτικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με το που κλείσουν το εισιτήριο, έτσι, δεν έχει άλλο δεύτερο δρομολόγιο και πολλοί που έρχονται και θέλουν να δουν, να ζήσουν την εμπειρία αυτή, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους.
1: Η εταιρεία δίνει κάποια απάντηση στα αιτήματα αυτά, και αν ναι, η απάντηση αυτή τι είναι? Έχει να κάνει με τις δυνατότητες σε σχέση με το προσωπικό?
2: Η απάντηση που δίνει είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα, στέκεται στα οικονομικά, στέκεται στο προσωπικό. Παίρνει με ένα μέτρο το οποίο αφορά την εταιρεία και μόνο την εταιρεία, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της περιοχής και αυτό που θέλει η περιοχή, έτσι, που είναι η αξιοποίηση γενικότερα όλο αυτό του πλούτου το οποίο έχει η περιοχή και το οποίο μπορεί να επιδείξει. Λοιπόν, στέκεται μόνο στα τεχνικο-οικονομικά και δεν πάει παραπέρα. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη δηλαδή ούτε τις ανάγκες της περιοχής, ούτε τη Δημοτική Αρχή.
1: Διάθεση να το συζητήσει έχει, δείχνει?
2: Δεν ξέρω, όσο αφορά για συζήτηση δείχνει, εννοείται, απαντάνε σε επιστολές, υπάρχει ένας ανοιχτός διάβολος, μιλάμε με τον Μαθό, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Γι' αυτό και ζητάμε, ας πούμε, την επιστολή μας να αυξηθούν τα δρομολόγια.
1: Μάλιστα. Το βλέπετε ως ένα αίτημα που είναι εφικτό να επιτευχθεί, δεδομένου ότι είμαστε και για τη συγκεκριμένη περίοδο μιλώ τώρα, όχι γενικότερα? Νομίζω γενικά αυτές τις περιόδους έχουμε μια αύξηση στα δρομολόγια. Δεν ξέρω αν είναι αρκετή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες.
2: Δεν είναι αυτή αρκετή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Το Πηλίο το επισκέπτονται. Το επισκέπτεται πάρα πολύ κόσμο.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια.
2: Ναι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ναι.
1: Το γνωστό, 10 το πρωί αναχώρηση, 3 επιστροφή από μιλιές, έτσι.
2: 3 επιστροφή από μιλιές, ναι. Αυτό είναι το δρομολόγιο, έτσι. Και δεν το ζητάει μόνο ο κόσμος στο Πηλίο, οι επισκέπτες στο Πηλίο, οι επισκέπτες του Βόλου και οι επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Κατά καιρούς δηλαδή έχουν έρθει για να κάνουν βόλτα με το τρένο και από εκτός νομού επισκέπτες και τουρίστες. Δεν είναι μόνο εδώ οι επισκέπτες της περιοχής. Και επίσης οι πράκτορες εδώ του Βόλου, οι τουριστικοί πράκτορες του Βόλου το ενέτασαν και στις διαδρομές τις οποίες κάνανε από τα κοραζιρόπλια, στις περιηγήσεις που κάνανε το κοραζιρόπλιο.
1: Είναι, ναι, το γνωρίζω και εγώ ότι είναι ένα αίτημα των ξεναγών, δηλαδή θα τους βοηθούσε πολύ στη δουλειά τους το να μπορούσε να ενταχθεί κανονικά και με σιγουριά ένα δρομολόγιο του τρένου του Πηλίου που να εξυπηρετεί τις ανάγκες έτσι, και των επιβατών των κουραζιεροπλοίων, οι οποίοι δεν μένουν για πολλή ώρα, είναι αλήθεια, στην περιοχή και οπότε δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα επιστρέψει από τις μιλιές.
2: Ναι.
1: Χρειάζεται μια μεγαλύτερη ευελιξία. Ναι.
2: Τα έχουμε θέσει κατά καιρούς όλα αυτά, τα έχουμε θέσει και τις ειδικές περιπτώσεις και την καθημερινή λειτουργία του. Τα έχουμε όλα αυτά, τα έχουμε θέσει υπόψη των αρμοδίων και της εταιρείας.
1: Μάλιστα. Κάτι γενικό για να κλείσουμε τώρα. Η τουριστική κίνηση στην περιοχή, πώς φαίνεται? Ξέρετε κάτι, θα το θέσω έτσι στη συζήτηση. Έκανα ρεπορτάζ και στο Νοτιοπύλιο αυτό το Σαββατοκυριακό τουριστικό και στο Ανατολικό Πύλιο. Στο Ανατολικό Πύλιο τα πράγματα δεν είναι καλά. Στο Νότιο Πύλιο αντίθετα βλέπω μια μεγαλύτερη αισιοδοξία για τα τουριστικά πράγματα για αυτή τη χρονιά.
2: Κοιτάξτε, και το Πύλιο, όπως και όλη η χώρα, ας πούμε, ακολουθεί τις τάσεις της εποχής. Υπάρχει, ας πούμε, μια κάμψη, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει όμως και μεγάλη προσδοκία. Γιατί ήδη ο Ιούλιος έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχουν αφίξεις. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
1: Η ακτοπλοϊκή γραμμή, η καινούργια που συνδέει, πώς πάει αλήθεια?
2: Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα τώρα. Η νέα ακτοπλοϊκή γραμμή έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Από τα πρώτα δρομολόγια βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ καλά. Και βοηθάει πάρα πολύ την περιοχή. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά είναι προσθετικά, λειτουργούν προσθετικά. Το τρενάκι, η ακτοπλοϊκή γραμμή, το οδικό δίκτυο. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν προσθετικά. Ένας κόκκος δεν φέρνει την άνοιξη. Θα πρέπει να μαζευτούν πολλοί δηλαδή για να. Mm-hmm. Για να φέρει τον κόσμο να υπάρχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό και προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για να βελτιώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις υποδομές. Οι γαλάζιες σημαίες, φέτος έχουμε 5 γαλάζιες σημαίες στην περιοχή. Mm-hmm. Η αποκατάσταση των υποδομών, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο περίπου γύρω στο 80-85% που έχουν αποκατασταθεί σχεδόν οι υποδομές. Η Τέρνα, η μεγάλη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει από το Υπουργείο τα έργα, σχεδόν και αυτή ολοκληρώνει τα έργα τα οποία είχε αναλάβει μετά τον Ντάνιελ. Όλα αυτά, ξέρετε, βοηθάνε πάρα πολύ στο να μια περιοχή να προβάλλεται προς τα έξω και να είναι έτοιμη προκειμένου να δεχτεί τους τουρίστες.
1: Μάλιστα.
2: Και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να εντάξουμε και άλλα πράγματα, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια, όπως σας είπα, επιμένω σε αυτό, έτσι, το τρένο του Πηλίου λειτουργούσε άψογα. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Έτσι.
1: Λέτε όταν ήταν η διαχείρισή του και η λειτουργία όταν του, ήταν, δεν ανήκε στην Ελλάδα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ράματα.
2: Εγώ, κύριε Ραφοπούλου, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, Πλαστήρας Lake Festival. Και το, το λόγο έχει η Δώρα η Μήτρα, συνάδελφος. Έλα Δώρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε μαζί μας εκ μέρους των διοργανωτών και τον κύριο Μουστάκα. Νομίζω ότι θα σας έχουμε την καλύτερη πρόταση του καλοκαιριού, όχι μόνο για τους Θεσσαλούς, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Το Πλαστήρας Lake Festival επιστρέφει και έχει πια γίνει, θα έλεγα, θεσμός για την περιοχή μας. Φέτος νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο από ποτέ και θα μας πει τις λεπτομέρειες ο κύριος Μουστάκας. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα από τη Λίμνη, Πλαστήρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Μα κοιτάξτε, εγώ είδα το πρόγραμμα, είδα και τις δραστηριότητες, είδα όμως και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται μέσα στην Αφίση αυτό το φεστιβάλ. Είδα μία φοβερή οργάνωση, κύριε Μουστάκα. Πάμε λίγο να πούμε τις λεπτομέρειες. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τις μεγάλες συναυλίες?
2: Ναι, βεβαίως, γιατί νομίζω ότι για μας είναι πολύ μεγάλο βήμα αυτό φέτος, το ότι φέρνουμε ένα συγκρότημα από την Αμερική, του Silver Corporation, την Κυριακή, που πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν το φανταζόμασταν ούτε εμείς το πόσο δύσκολο είναι να φιλοξενήσεις ένα τόσο μεγάλο όνομα από απαιτήσεις σε ήχο, σε όλα, στα πάντα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Έτσι. Η Κυριακή μας, δηλαδή, το κλείσιμο ουσιαστικά του φεστιβάλ είναι με τη Silver Corporation και τη μέρα ανοίγουν η Χατζηφραγιάτα, η Πάγκαν και ο Ντάνι Γκαμπίνο. Το ξεκινάμε λίγο ανάποδα, μιας και είναι το μεγαλύτερο όνομα. Και ουσιαστικά το φεστιβάλ μας ξεκινάει την Πέμπτη με αυτή την ιδιαίτερη μέρα, έτσι, την πιο οικογενειακή που λέμε εμείς, με την προβολή του ντοκιμαντέρ του Θανάση Παπακουσταντίνου και ένα Q&A, έτσι, με το κοινό σχετικά με τη μουσική και τη φύση, όπου αναφέρεται και το ντοκιμαντέρ του Θανάση, την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους του Νόστος σχετικά με το μεταναστευτικό κτλ. Και η Πέμπτη κλείνει με τη συναυλία του Δημήτρη Μιστακίδη. Έτσι θέλαμε να είναι λίγο μια πιο οικογενειακή μέρα η πρώτη, να έρθει ο κόσμος να εγκατασταθεί στο κάμπ, στην περιοχή, στα δωμάτια κτλ. Να μπει λίγο στο κλίμα. Και από την Παρασκευή το πρωί ξεκινάμε σε ένα πλήρες πρόγραμμα με δραστηριότητες από πολύ πρωί, από τις 10 η ώρα το πρωί, με γιόγκα στη λίμνη κτλ. Με υδροποδήλατα και όλες τις δραστηριότητες που έχουμε κανονίσει και τα μεσημέρια. Ξεκινάνε τα μεσημεριανά μας γλέντια στο χωριό της Κερασιάς, σε ένα χωριό σχετικά κοντά ένα τέταρτο από το χώρο του φεστιβάλ.
1: Πέρυσι είχε γίνει χαμός αυτά τα μεσημεριανά γλέντια, κύριε Μουστάκα.
2: Θυμάμαι. Γενικότερα στα γλέντια της λίμνης πάνω, γιατί εμείς εδώ μεγαλώσαμε, έτσι, από την Καρδίτσα είμαστε, δεν είμαστε ξένοι. Γενικότερα στα γλέντια της λίμνης είναι ωραία, ρε παιδί μου, πάντα σε όλα τα πανηγύρια. Γίνονται και μεσημέρι, που είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για μας από τον κάμπο, γιατί έχει ψόμετρο. Η λίμνη βρίσκεται περίπου στα 900 μέτρα. Υψόμετρο, οπότε τα γλέντια τους είναι μεσημεριανά στις πλατείες, καταλαβαίνετε, έτσι, κάτω
1: ναι,
2: στους πλατάνους, κάτω το τέτοιο, είναι όμορφο. Και την Παρασκευή λοιπόν έχουμε το παιδί τραύμα, τη Μαρίνα Σπανού, τον Παύλο Παυλίδη και τους Λογοτιμής και το μεσημέρι στην Κερασιά, όπως είπα, τα κιντέρια για γλέντι. Το Σάββατο τους Κυρατζίδες το μεσημέρι στην Κερασιά και το βράδυ στο φεστιβάλ το 12ο Πίθηκο, τους Pix Lux, το Γιάννη Χαρούλη. Την πάντα εντόπικα, σε ένα βραδινό φέσπασμα, έτσι, γλέντικα, σώμα, κεδονίτικα κτλ. Και την Κυριακή που σας είπα πριν, ξέχασα να πω ότι την Κυριακή το μεσημέρι επίσης στην Κερασιά έχουμε τα Μπρατίμια, έτσι, σε ένα γλέντι. Αυτό είναι το line-up μας.
1: Πάντως έχετε, έτσι, καλύπτετε όλα τα μουσικά είδη και τις προτιμήσεις. Και είναι σημαντικό να πούμε και για την οργάνωση. Κύριε Μουστάκα, ότι υπάρχουν λεωφορεία που θα πηγαίνουν έρχονται από τους καλλιτσιώτες που μπορεί να δουλεύουν ή αν έρθει κάποιος από τα Τρίκαλα μπορούν να πηγαίνουν στον χώρο του φεστιβάλ που είναι το νεοχώρι, να το πούμε αυτό. Έχετε δωρεάν μεταφορά για αυτά τα μεσημεριανά γλέντια. Έχετε μια οργανωμένη κατασκήνωση. Πείτε μας λίγο τις λεπτομέρειες αυτές.
2: Θα σας πω, για μας προέχει πάντα η ασφάλεια και θεωρούμε ότι ένα λεωφορείο με 50 ανθρώπους ανεβαίνει πιο ασφαλή πάνω από ότι 25 αυτοκίνητα. Έτσι. Οι δρόμοι της λίμνης είναι ορεινοί δρόμοι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν λέμε αυτό, αλλά όσο περισσότερη κίνηση έχουν, τόσο πιο πολύ δυσκολεύει η κατάσταση. Ναι. Οπότε φροντίσαμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δρομολόγια γίνεται, και για τους ανθρώπους που δεν έχουν γιοταχή να μετακινηθούν και έρχονται με το ΚΤΕΛ, γι' αυτό και έχουμε συνεργαστεί με το ΚΤΕΛ Καρδίτσας και για όλους τους νομούς που εξυπηρετεί δίνουμε 50% έκπτωση για όποιον κάνει επίδειξη του εισιτηρίου του φεστιβάλ. Έχουμε φροντίσει να υπάρχουν δρομολόγια 2-3 φορές την ημέρα, αναλόγως με το πόσο λεωφορεία χρειαστούν, για να ανεβάσουν τον κόσμο από την πόλη της Καρδίτσας.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Πάνω στη λίμνη, που είτε φτάνουν μέσω του ΚΤΕΛ, έτσι, είτε φτάνουν με τα γιοταχή τους και μπορούν να τα αφήσουν και να ανεβούν και να κατεβούν ασφαλείς με το λεωφορείο. Το ίδιο ισχύει και για τα μεσημεριανά γλέντια, γιατί το χωριό της Κερασάς είναι λίγο πιο ορεινό από το χώρο που γίνεται το φεστιβάλ και εκεί η κίνηση είναι προβληματική λίγο. Έχει και εκεί μεγάλο χώρο πάρκινγκ βέβαια, γιατί γίνονται πολλά μεγάλα πανηγύρια και στο χωριό της Κερασάς. Αλλά όσο περισσότεροι επιλέξουν να έρθουν με το λεωφορείο, γι' αυτό και τα μεσημεριανά γλέντια τη μεταφορά τους την κάνουμε δωρεάν, έτσι ώστε οι άνθρωποι που μένουν στο φεστιβάλ και είτε ήρθαν με το ΚΤΕΛ, είτε βρίσκονται στο χώρο του φεστιβάλ, να μην πάρουν τα αυτοκίνητά τους για να ανεβούν στο χωριό. Να πάρουν το λεωφορείο, να ανεβούν ένα τέταρτο και να ξαναγυρίσουν εκεί ξανά με το λεωφορείο.
1: Μάλιστα. Για την κατασκήνωση τώρα, πείτε μας λίγο πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει. Βλέπω ότι έχετε και μεγάλη οργάνωση, δηλαδή θα μπορούν να κάνουν τα πάντα εκεί οι κατασκηνωτές. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει χώρος κατασκήνωσης με ασφάλεια. Να μπορεί κάποιος να φορτίσει το κινητό του.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Για πείτε τα μας και αυτά.
2: Επίσης, το κατασκηνωτικό ήταν θέμα ασφαλείας για μας.
1: Βέβαια.
2: Γιατί είναι είναι ένα τοπίο φυσικό, το οποίο δεν έχει καεί ποτέ, δεν έχει πάθει τίποτα ποτέ και δεν θέλουμε να το καταστρέψουμε εμείς, της λίμνης. Οπότε αν είχαμε ένα κάμπινγκ, ένα κάμπ ελεύθερο παντού σε όλη την περιοχή, φοβόμασταν ότι μπορεί να δημιουργηθούν διαφόρων προβλήματα από φωτιές, από σκουπίδια, από οτιδήποτε. Οπότε φτιάξαμε ένα κάμπ όσο πιο οργανωμένο μπορούμε. Είναι περιφραγμένο, έχει σκίαση, το σκιάζουμε εμείς με πανιά, έχει αρκετές θεωρούμε χημικές τουαλέτες και ντουζιέρες για τον κόσμο που φιλοξενεί, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ τέλος πάντων. Φροντίζουμε να έχει security 24 ώρες 24ωρο στην πόρτα, έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει κάποιος μέσα χωρίς να έχει βροχιολάκι ότι είναι κατασκηνωτής. Φροντίζουμε να έχει ένα ειδικό τοίχο όπου μπορούν και αφήνουν τις συσκευές τους όλη την ημέρα να τις φορτίζουν και να τις προσέχουν τα security για να μην κλαπεί καμία. Προσπαθούμε και το κάμπινγκ δηλαδή να είναι και όσο πιο οργανωμένο γίνεται από την άποψη του να μην σκορπίσει ο κόσμος οι κατασκευαστές.
1: Να έχουμε άλλα προβλήματα, ναι, αυτό.
2: Και να έχουμε άλλα προβλήματα ακριβώς, έτσι, φωτιές κτλ. Αλλά και να δώσουμε στον κόσμο που έρχεται να κατασκηνώσει τη λίμνη μια εμπειρία όσο πιο, ας πούμε, εύκολη γίνεται.
1: Και μπορεί κάποιος να φέρει και το μαγιό του και να κολυμπήσει στη λίμνη πλαστήρα.
2: Βεβαίως,
1: που έχει και,
2: ναι.
1: Για πείτε μας, πείτε τα μας και αυτά, να δώσουμε όλο. Γιατί είναι ένα φεστιβάλ πολύπλευρο, θα έλεγα. Δεν είναι πας και ακούς, ας πούμε, 4 συναυλίες και φεύγεις με όλα αυτά που έχετε οργανώσει.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω. Αυτό με το κολύμπι στη λίμνη, εμείς το βρήκαμε εκεί, δεν το φτιάξαμε. Δηλαδή, καθημερινά στη λίμνη, αν ερχόσασταν πάνω και τις μέρες που στείλουμε και από την άνοιξη που ξεκινάμε.
1: Ναι, μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο, ναι.
2: Θα βλέπετε καθημερινά ανθρώπους από τα χωριά της περιοχής να έρχονται και να κολυμπάνε το πρωί στη λίμνη. Έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι εσείς θα έχετε και να βαγωσώσετε, κύριε Μουστάκη.
2: Ακριβώς. Και εμείς, επειδή, όπως σας είπα, πάντα προέχει ασφάλεια, το ξαναλέω τρίτη φορά, είναι κουραστικό. Επειδή είδαμε κόσμο πέρυσι που ήθελε να μπει στη λίμνη και ερχόταν με τα μαγιό του και αρκετοί τολμηροί τέλος πάντων μπήκανε, είπαμε ότι φέτος θα πρέπει να έχουμε και να βαγωσώσετε τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα, γιατί όταν πέφτει ο ήλιος έχει λίγο δροσιά πάνω, δεν είναι για μπάνιο στη λίμνη. Μέχρι το απόγευμα θα έχουμε ένα βαγωστόστι που θα προστατεύει τους ανθρώπους που μπαίνουν στη λίμνη να κολυμπήσουν, γιατί ξέρετε το γλυκό νερό είναι λίγο δύσκολο σε σχέση με τη θάλασσα.
1: Γιατί δεν υπάρχει άνοση, ναι.
2: Ακριβώς, ναι, σε σχέση με τη θάλασσα που έχουμε συνηθίσει να κολυμπάμε. Οπότε φροντίσαμε φέτος να έχουμε και ένα βαγωστόστι στην μεριά της λίμνης τέλος πάντων του φεστιβάλ, για να είμαστε καλυμμένοι και από αυτό.
1: Εδώ φροντίσατε να έχετε και πάρκο για τα κατοικίδια μας, άμα θέλουμε να τα φέρουμε τα ζώα μας. Δεν ξέρω, ισχύει. Το διάβασα κάπου.
2: Όχι, θα σας πω, το κάναμε πέρυσι, φέτος δεν το καταφέραμε. Γιατί περιορίστηκε πολύ ο χώρος με το πάρκινγκ και με την κατασκήνωση και με το πάρκινγκ για τα αυτοκινούμενα κτλ. Και δυστυχώς φέτος δεν το καταφέραμε το πάρκος κατοικιδίων που είχαμε πέρυσι. Δυστυχώς.
1: Εντάξει.
2: Αλλά πέρυσι είχαμε. Του χρόνου θα το παλέψουμε ξανά, να είστε σίγουροι, γιατί δεν τα αφήνουμε έτσι. Δηλαδή το προσπαθούμε κάθε χρόνο να είναι καλύτερο.
1: Για πείτε μας τώρα, πόσο κόσμο περιμένετε, γιατί υπάρχει, και να μας πείτε λίγο και τις τιμές, γιατί υπάρχει μεγάλη προπόληση, βλέπω στο διαδίκτυο, και για τις τέσσερις μέρες του φεστιβάλ, και για μία αν κάποιος το επιλέξει. Πού κυμαίνονται οι τιμές, και θέλω να μου πείτε έτσι, αν και με βάση τις προηγούμενες χρονιές έχετε έτσι και μια, αν μπορείτε να μας πείτε περίπου πόσος κόσμος μπορεί να έρθει φέτος στη Λίμνη Πλαστήρα αυτό το τετραήμερο.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω, ο χώρος εκεί όπως σας είπα είναι σχετικά περιορισμένος και από την άποψη του πάρκινγκ και από την άποψη του χώρου της συναυλίας, γιατί φέτος η Λίμνη είναι πιο ψηλά από ό,τι την έχουμε δει ποτέ εμείς εκεί. Οπότε μας έχει περιορίσει.
1: Ευτυχώς βέβαια, γιατί είχαμε άλλα προβλήματα.
2: Ευτυχώς για τον κάμπο.
1: Ευτυχώς
2: για τον κάμπο. Δεν θα πω δυστυχώς για μας. Ευτυχώς και για μας είναι ωραίο να έχουμε νερό, είναι ωραίο η Λίμνη να είναι γεμάτη, δεν πειράζει. Ο χώρος που μας αφήνει είναι υπεραρκετός για μας. Πέρυσι είχαμε γύρω στους 5.000 άτομα την ημέρα, κάποιες μέρες λίγο κάτω από τους 5, κάποιες μέρες λίγο πάνω από τους 5.000 άτομα την ημέρα. Τώρα φέτος πιστεύουμε, όπως βλέπουμε τα νούμερα, ότι θα πλησιάσουμε γύρω στους 7.000 άτομα την ημέρα. Γι' αυτό έχουμε φροντίσει να βρούμε και ένα δεύτερο χώρο πάρκινγκ δίπλα, έτσι ώστε να μεγαλώσουμε λίγο, γιατί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να παρκάρουν σχετικά μακριά από το φεστιβάλ και να έρθουν. Οπότε φέτος βρήκαμε άλλο ένα οικόπεδο εκεί δίπλα για να το χρησιμοποιήσουμε για πάρκινγκ, για να είναι πιο ασφαλείς οι άνθρωποι που περπατούσαν μέσα στον δρόμο, μέσα στη νύχτα, να πάρουν τα αυτοκίνητά τους για να φύγουν. Γενικότερα είναι ένα φεστιβάλ, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, το οποίο είναι σχετικά ανοιχτό για τον κόσμο. Δηλαδή, αν έρθετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, μπορείτε να περιπλανηθείτε στον χώρο του φεστιβάλ σε οποιοδήποτε σημείο.
1: Ναι, να πούμε ότι όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται είναι δωρεάν για τον κόσμο.
2: Οι περισσότερες είναι δωρεάν. Τα εργαστήρια που έχουμε φροντίσει εμείς να γίνονται για τον κόσμο και μέσα στον χώρο του Βοτανικού και γύρω-γύρω η γιόγκα κτλ. Πολλά από αυτά έχουμε φροντίσει να είναι δωρεάν, όπως οι πεζοπορίες, όπως η γιόγκα. Υπάρχει ένα κόστος για κάποιες δραστηριότητες που αναλαμβάνουν συνεργάτες μας, όπως η υπασία, όπως τα υδροποδήλατα, τα κανό μέσα στη λίμνη, έχουν μια έξτρα χρέωση. Αλλά οι περισσότερες των δραστηριοτήτων είναι δωρεάν που μπορεί να συμμετέχει κάποιος. Και φέτος έχουμε ετοιμάσει, τώρα δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί ήδη στα social, γιατί το κρατάμε για έκπληξη, αλλά θα σας το πω, σε συνεργασία με τη Red Bull και πτήσεις με ανεμόπτερο.
1: Πάνω από το θα υπάρχουν και πτήσεις με ανεμόπτερο, τι ωραία. Λοιπόν, τιμές θέλω λίγο να μου πείτε, για να ξέρει, και ο κόσμος που δεν έχει ενημερωθεί ακόμα, γιατί σιγά σιγά πρέπει και να κλείνουμε.
2: Επίσης η πτήση με ανεμόπτερο θα είναι δωρεάν από τη Red Bull, έτσι.
1: Α, δωρεάν, μάλιστα.
2: Ναι. Οι τιμές του φεστιβάλ ξεκινάνε από το τετραήμερο εισιτήριο, έτσι, το οποίο περιλαμβάνει την είσοδο και για τις τέσσερις μέρες, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή που ξεκινάει στα 70 ευρώ στην προπόληση, και αν κάποιος έρθει την Πέμπτη στην πόρτα θα το πάρει στα 80. Και οι μέρες εκτός από την Πέμπτη, η οποία έχει 10 ευρώ προπόληση μόνο, γιατί είναι έτσι όπως είπαμε η οικογενειακή μας η πρώτη μέρα προσέλευση κτλ. Η Παρασκευή, το Σάββατο και Κυριακή έχουν προπόληση στα 25 ευρώ και στην πόρτα θα βρουν το εισιτήριό τους στα 30.
1: Και τα παιδιά?
2: Τα παιδιά μέχρι και 11 ετών δεν πληρώνουν, πληρώνουν από 12 ετών και πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και 11 ετών είναι δωρεάν η είσοδο του.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό που γίνεται σε μια περιοχή όπως η Λίμνη Πλαστήρα. σε μια περιοχή όπως είναι η Καρδίτσα που δεν έχουμε εύκολες έτσι, αποδράσεις στην καθημερινότητά μας για να πάμε σε μια κοντινή παραλία. Είναι ένα φεστιβάλ που από όσο καταλαβαίνω από όλη την Ελλάδα θα φέρει κόσμο και είναι και για όλες τις ηλικίες και για όλες τις προτιμήσεις τις μουσικές και με αυτές τις πολύ ωραίες δραστηριότητες. Κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Κύριε Μουστάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
2: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε και σας στη Λίμνη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάμε στο Δήμο Τυρνάβου να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Λεωνίδα Βασιλείου, καθώς είχαμε καταστροφές στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στο ακροατές.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας λίγο, τι έγινε. Λάβαμε μία ανακοίνωση που μιλάει για νέους βανδαλισμούς στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Ναι, κύριε Αντιδήμαρχε, με ακούτε? Τώρα τι έγινε, έπεσε η γραμμή, μάλλον. Μάλιστα.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούτε?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Καλημέρα, λοιπόν. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τη διευθύντρια και την υποδιευθύντρια του σχολείου προχθές ότι υπήρχαν κάποιες φθορές στον χώρο του σχολείου και στην κεντρική είσοδο του σχολείου. Ήθελα, επειδή τώρα ανέλαβα τα καθηκοντά μου, ήθελα ο ίδιος να δω ακριβώς τι γίνεται.
0: Σιδεροκέφαλος να είστε.
1: Σας ευχαριστώ. Mm-hmm.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή σας χάνουμε, δεν ξέρω λίγο τώρα με το σήμα τι γίνεται, δεν θέλω να μετακινήσετε.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι, ακριβώς. Ναι, τώρα σας ακούω.
1: Ωραία, τώρα με ακούτε καλά.
0: Μια χαρά σας ακούω τώρα, ναι.
1: Ωραία. Δέχτηκα λοιπόν το τηλεφώνημα και πήγα και αυτό που αντίκρισα στην κεντρική πόρτα του σχολείου ήταν κάτι το οποίο με άφησε έκπληκτο.
0: Ναι.
1: Διότι όλα τα τζάμια της πόρτας ήταν σπασμένα. Και επίσης ο πίνακας με το ρεύμα είχε βγαλμένο το εξωτερικό καπάκι προστασίας.
0: Μέχρι τον πίνακα με το ρεύμα είχαν ξυλώσει.
1: Μέχρι και το πίνακα με το ρεύμα είχαν βγάλει. Και ακόμα τα καλύτερη εντύπωση μου έκανε ο άλλος πίνακας που ήταν εξωτερικά του σχολείου και ο οποίος έχει σιδερένιο περίφημα γύρω-γύρω. Έμαθα από κάμερες διπλανών σπιτιών ότι έβαζαν ξύλα μέσα ώστε να βγάλουν και εκείνο το καπάκι και να κλείσουν το ρεύμα. Με αποτέλεσμα δηλαδή έκλειναν το ρεύμα, έπεφτε ο συναγερμός του σχολείου και μετά στη συνέχεια έσπαγαν τα τζάμια του σχολείου.
0: Αν είναι
1: πραγματικά
0: δυνατό.
1: Αυτό με άφησε έκπληκτο γιατί δεν περίμενα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έκαναν κακό σε μια δημόσια περιουσία. Σε μια περιουσία γενικότερα που πάνε παιδιά για να ξεκινήσουν και από εκεί ξεκινάνε δηλαδή την πορεία τους.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, δυστυχώς έχουμε βανδαλισμού σε σχολεία, η αλήθεια είναι αυτή. Και εδώ στη Λάρισα, πρόσφατα είναι τα περιστατικά. Είχατε ξανά στην περιοχή τέτοιο κρούσμα?
1: Είχαμε και ξανά στην περιοχή και πέρσι είχαμε, αλλά και φέτος στο ίδιο σχολικό
0: συγκρότημα
1: ξανά είχαμε πάλι τέτοιους βανδαλισμούς. Εγώ η επέμβασή μου διότι...
0: Νομίζω πάλι με το σήμα με τον...
1: Εδώ καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, για πέστε μου.
1: Ναι. Επειδή τώρα θα πήγαιναν και γονείς οι οποίοι θα πήγαιναν να γράψουν τα παιδιά τους,
0: ναι.
1: Η επέμβαση μου ήταν άμεση, ώστε πήρα άνθρωπο κατευθείαν να πάει να μετρήσει, να αλλάχτουν τα τζάμια. Να αλλάχτουν τα τζάμια, το οποίο ήταν το πιο σημαντικό, ας πούμε, για να μπορεί και ο χώρος να προστατεύεται.
0: Βέβαια.
1: Για το οτιδήποτε. Και στη συνέχεια πάλι κίνησα διαδικασίες ώστε να μπουν και σιδερένια προστατευτικά γύρω από τους πίνακες του ηλεκτρισμού, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα ηλεκτρισμού, πάθει κάποιος κάτι, το οτιδήποτε.
0: Κύριε...
1: Όλα αυτά μέσα στη τέλος της εβδομάδας θα επιδιορθωθούν και θα πιστεύω ότι το σχολείο θα είναι σε μια...
0: Μάλιστα, καλά θα κάνετε. Να σας πω, επειδή μου είπατε ότι έχει καταγραφεί υλικό από τις κάμερες, η αστυνομία είναι κοντά στον εντοπισμό των... δραστών, σας έχουν...
1: Τώρα το αναφέραμε, αυτές ήταν οι κάμερες από διπλανά σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα στο σχολικό συγκρότημα δεν υπάρχουν κάμερες.
0: Ναι, καλά.
1: Και δεν μπορέσαμε κιόλας να καταγράψουμε, απλά είδαμε κάποιες σκιές. Mm-hmm. Μόνο και μόνο δηλαδή από αυτές τις σκιές και από μαρτυρίες του κατοίκων της περιοχής μάθαμε κι εμείς το πώς γίνεται και το πώς κλείνουν τους εξωτερικούς διακόπτες.
0: Μάλιστα. Έχετε καταθέσει μήνυση?
1: Οι κινήσεις μας είναι άμεσες, το περιστατικό έχει καταγραφεί και ελπίζουμε ώστε να μην ξαναγίνει κάτι ανάλογο, γιατί πραγματικά υπάρχουν παιδιά μικρής ηλικίας και δεν θέλουμε να υπάρχουν ατυχήματα.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, να φεύγουμε, μου λέει ο Δημήτρης, γιατί πώς είμαστε, 5 λεπτά πριν τις 12 και να παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ελένη Τυραυτοπούλου για το δελτίο ειδήσεων, με το οποίο βάζουμε την τελεία στη σημερινή μας εκπομπή και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα όλοι. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στη χθεσινή δικάσιμο διορίστηκαν αυτεπάγγελτα τρεις συνήγοροι υπεράσπισης για έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Πρόκειται για τους δικηγόρους Λάρισας Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδη, Δημήτρη Νότα και Ιωάννη Ηλιάδη, οι οποίοι ανέλαβαν την υπεράσπιση του Παύλου Κουζή μετά τη δήλωσή του ότι αδυνατεί οικονομικά να διατηρήσει την έως τώρα συνήγορό του. Οι τρεις δικηγόροι τόνισαν πως βασική τους επιδίωξη είναι να ασκήσουν με πληρότητα τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλουν ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εξέλιξη της δίκης. Το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί η απόφαση της δίκης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού που είχε αναβληθεί επαόριστον τον Απρίλιο λόγω της δήλωσης αποχής της Προέδρου του Μονομελούς Πλημελιωδικίου Λάρισας που εκδίκαζε την υπόθεση, κατήγγειλε με δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η μη καθαρογραφή δεν επιτρέπει τον εκ νέου προσδιορισμό της δίκης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ακόμη πως ζητούν να ενημερωθούν για το πού βρίσκονται τα κατασχεμένα πιστήρια από την υπόθεση και κατήγγειλε πως δικαστική λειτουργή απέφευγαν να συναντήσουν την ίδια και συγγενείς θυμάτων. Δεκάδες αγρότες, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, καλούνται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας να δώσουν εξηγήσεις για την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών από κοινού με αφορμή τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα. Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου, με ανακοίνωσή της, απαιτεί να ανακληθούν άμεσα όλες οι κλήσεις που έχουν επιδοθεί στους αγρότες, να σταματήσει κάθε διαδικασία ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων και να τεθεί στο αρχείο η σχετική δικογραφία. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα στον Βόλο σε σύσκεψη σωματείων και φορέων που διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Μαγνησίας στο ξενοδοχείο Βόλος Παλάς. Η Μαγνησία ενισχύει την πυροσβεστική της θωράκιση με νέο πυροσβεστικό σκάφος που αναμένεται να καταπλέψει στο Βόλο μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Απογοήτευση στους τρικαλινούς παραγωγούς σκληρού σιταριού για τις χαμηλότερες εμπορικές τιμές της τελευταίας πενταετίας στα 18 έως 20 λεπτά το κιλό, χωρίς να καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα της καλλιέργειας όπως αναφέρουν. Δεν διαπιστώνεται μέχρι στιγμής καμία ένδειξη σημαντικής επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα στη Θεσσαλία εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που συνεχίζουν να παρακολουθούν το φαινόμενο. 5 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών και ξερά χόρτα κάηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Κρόκιο Αλμυρού. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο με την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων από Δρυμώνα και Βόλο. Αναδείχθηκε χθες το απόγευμα το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου. Ομόφωνα εξελέγει εκ νέου Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η Γαριφαλιά Καριστιανού. Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε επίσης ομόφωνα η Νικολέτα Μπασδέκη, ενώ ο Αριστίδης Λαμπρούλης επίσης ομόφωνα εκλέχθηκε ως γραμματέας. Ο Θάνος Θεοδόρου επανεκλέχθηκε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου έως το 2028 με 26 ψήφους μετά από πρόταση του απόντος Δημάρχου Αχιλέα Μπέου. Αντιπρόεδρος εξελέγει Βιολέτα Καντόλα και γραμματέας ο Κώστας Γαργάλας. Ο Νίκος Παπαπέτρος της Μίζωνος Μειοψηφίας ζήτησε από τον πρόεδρο να εκπροσωπεί ισότιμα όλους τους συμβούλους. Εκδήλωση για το αναπτυξιακό μέλλον της Αργυθέας θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Ανθυρού, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έργου που εκπώνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τον Δήμο Αργυθέας. Το έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την περιοχή. Προτείνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την άρση της οδικής απομόνωσης, την αναβάθμιση των υποδομών, την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε νέοι άνθρωποι και οικογένειες να μπορέσουν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν σε αυτή την ορεινή περιοχή. Στόχος κυβερνοεπιθέσεων από Ινδονήσιους χάκερ έπεσε η ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας και αντί για το περιβάλλον της ιστοσελίδας να εμφανίζεται στους επισκέπτες μια πράσινη οθόνη. Μετά τον ορισμό νέων αντιδημάρχων, ο Δήμαρχος Τρικαίου Νίκος Σακάς ετοιμάζει και αλλαγές στα πρόσωπα των ειδικών συμβούλων. Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός ζητά με επιστολή του προς τη Hellenic Train και τα αρμόδια Υπουργεία την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων του τρένου του Πηλίου για το υπόλοιπο της καλοκαιρινής σεζόν. Με έδρα το Μπελοκομίτη Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, η νεοσύστατη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Corfes σημείωσε ήδη την πρώτη ευρωπαϊκή επιτυχία. Εξασφάλισαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του προγράμματος Εράσμου. Καινούριο αντλιοστάσιο στη θέση Βαζούρια. Εντός της εβδομάδας από το Δήμο Παλαμά θα τοποθετηθούν άλλα δύο ολοκένουργια αντλιοστάσια στην πιο νευραλγική θέση για την άρδευση της περιοχής Παλαμά-Ιτέας. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η καρτιτσιώτισσα δισκοβόλος Χρυσιείδα Τάντου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Κατέκτησε την 5η θέση μετά το χρυσό στο Πανελλήνιο στην κατηγορία κάτω των 18 και προκρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό. Ξεχωριστές δράσεις για παιδιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων. Και τέλος, στις 9.30 απόψε το βράδυ εμφανίζονται στην πλατεία της Γαλήνης του Δήμου Κιλελέρ η Μαρσό και η Ευαγγελία σε ένα σύγχρονο μουσικό σόου με δωρεάν είσοδο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκρήξεις συγκλώνησαν το κέντρο της Δαμασκού. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για καπνό στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου που ο Γάλλος πρόεδρος πέρασε τη νύχτα και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο για να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας, Αλ Σαρά. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με το δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας στα γήπεδα Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής της συμμαχίας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βασικό ζήτημα συζήτηση στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία εκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα συνεχιστούν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντα τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία, στο μεταξύ διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον ύποπτο πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ζηρού στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αιγαίο και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.

Την διεύρυνση της οικονομικής ανισότητας στη χώρα καταγράφει η ελβετική τράπεζα UBS στην ετήσια έκθεσή της Global Wealth Report. Μπορεί στο χρονικό διάστημα 2020-2025 η μέση περιουσία στην Ελλάδα να αυξήθηκε κατά 9%, ωστόσο η αύξηση αυτή προέκυψε από τη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια λίγων. Καλά, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Καθώς η διάμεση περιουσία, δηλαδή η περιουσία του μέσου πολίτη, μειώθηκε κατά 18% στο ίδιο χρονικό διάστημα. Είτε βεβαίως από απώλεια ακινήτων με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, είτε από πώληση τους για να ξεχρεώσει ο μέσος Έλληνας. Και αν ξεχρεώσει. Σύμφωνα λοιπόν με το Global Wealth Report 2026 που δημοσίευσε η UBS, η μέση περιουσία ανά ενήλικο, δηλαδή ο μέσος όρος, αυξήθηκε κατά περίπου 9% την περίοδο 2020-2025, αγγίζοντας το τέλος του περασμένου έτους τα 143.343 δολάρια. Είναι περίπου 125.000 ευρώ, λίγο παραπάνω. Ένας αριθμός ο οποίος φέρνει την Ελλάδα στην 30η θέση ανάμεσα σε 56 επιλεγμένες αγορές που εξετάστηκαν. Ωστόσο, η διάμεση περιουσία του Έλληνα πολίτη, δηλαδή η περιουσία ενός ανθρώπου που βρίσκεται ακριβώς στη μέση, είναι στις 59.162 ευρώ, μειωμένη κατά 18% την τελευταία εξαετία. Κατά συνέπεια, όλο και λιγότεροι άνθρωποι υποφελούνται προφανώς από την αύξηση της συνολικής περιουσίας, γιατί οι περισσότεροι την χάνουν τόσο απλά.

τώρα στα ενίκια και τις αγορές των κατοικιών στην Ελλάδα, νομίζω η κατάσταση προφανώς δεν έχει αλλάξει. Αν και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί το πλαφόν, να περιοριστούν οι αυξήσεις και οι φόροι για κλειστές κατοικίες, στην Ελλάδα τουλάχιστον οι πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι διαφορετικό, μπορείτε να μας το πείτε. Χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος των ενοικίων και χωρίς βεβαίως να υπάρχει και λεγόμενη κοινωνική κατοικία, παρά το γεγονός ότι είπαμε υπάρχει μια πρωτοβουλία που γίνεται το τελευταίο εξάμηνο από την κυβέρνηση. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από την Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης που σχολιάζει την δέσμευση της κυβέρνησης προς την Πομιδά, είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, ότι δεν θα υπάρξει πλαφόν στα ενίκια. Τώρα δεν ξέρουμε αν έγινε αυτό επίσημα ή ανεπίσημα, αλλά η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι το πλαφόν στα ενίκια μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στην Ελλάδα, μπορεί να συνδεθεί με τις αντικειμενικές αξίες, τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, την ποιότητα και την ενεργειακή του απόδοση. Αρκεί να θέλουν κάποιοι να εφαρμόσουν τέτοιου είδους πολιτική. Έχουμε και μια νέα δημοσκόπηση στο προσκήνιο. Σταθερά πρώτη στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, 26,8%, 30,1% εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Στην δεύτερη θέση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με αρκετή απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, στην τοπική πορεία βρίσκονται η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από τα ποσοστά της δημοσκόπησης προκύπτει επτακομματική βουλή, με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται ακριβώς στο όριο του 3%.

η ίδια πάντως επισημαίνει ότι και παλιότερα σε τέτοια ποσοστά μας δίνανε ως κόμμα και καταφέραμε να μπούμε στη Βουλή με μεγαλύτερη δυναμική. Τώρα μέχρι τις εκλογές έχουμε χρόνο, λέμε τώρα έτσι. Αν δεν υπάρξει ευνηδιασμός, πάντως το καλοκαίρι, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ένα καλοκαίρι με έντονα πολιτικά στοιχεία και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε και επισκέψεις, έστω και ολιγόρες, στελεχών όλων των κομμάτων. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά, ΕΡΤ ECO, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως ΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες ή δύο τρόποι επικοινωνίας. Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστροφή μετά από ολιγοημερή απουσία. Θα τα έχουμε αυτά μέσα στο καλοκαίρι.

Και για να σας δώσουμε όλα τα στοιχεία της, είπαμε, της νέας έρευνας δημοσκόπησης, της interview για την εφημερίδα Political, στην ερώτηση λοιπόν, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει πως το 26,8%, η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρα 15,3%, το Πασόκ 11,1%, η Ελληνική Λύση 7,6%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,9%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας το 2,8%, το Μέρα 25 2,3%, οι Δημοκράτες 1,8%, του Στέφανο Κασέλα, και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6% και η Νίκη 0,5%. Τώρα από εκεί και κάτω να μην τα πούμε βεβαίως, γιατί μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά προφανώς. Αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό των αναποφάσεων που είναι στο 10,7%. Που πάντα θα πρέπει να πούμε ότι παίζει ένα ρόλο καθοριστικό. Όπως επίσης παίζει ένα καθοριστικό ρόλο πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν, να μην απέχουν.

0: υπάρχει και μία νέα τροπή που παίρνει υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με την κατάθεση των πρώτων 8 αγωγών για αποθύματα του παράνομου λογισμικού Predator στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Θα τα πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Να πούμε ότι οι αγωγές, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, στρέφονται κατά της εταιρείας Intellexa και 13 φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για τη συγκρότηση και την λειτουργία του δικτύου παρακολούθησης. Ένα θέμα το οποίο έχει ταλανίσει βεβαίως και την πολιτική ζωή του τόπου. Λοιπόν, πάμε λίγο να στέψουμε το ενδιαφέρον μας σε θέματα που αφορούν εδώ τα τοπικά δρόμενα, την περιοχή των Τρικάλων. Η παραγωγή της εκπομπής ανοιχτά μικρόφωνα από το Λαδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Και μας ακούτε πάντα μέσα από τους 98 και 3 στα FM και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ, όπου βεβαίως υπάρχουν 19 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ. Πνεύουμε πάντα το σπίτι μας και τα υπόλοιπα πολύ ενδιαφέροντα και δημοσιογραφικά και μουσικά ραδιόφωνα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Πάμε λίγο να συναντήσουμε την κυρία Βέρα Ντάκου. Είναι προϊσταμένη στο Τμήμα Κοινωνικών, Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Τρικαίων και επικεφαλής ενός προγράμματος που θεωρούμε ότι πραγματικά έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μιλάμε για το πρόγραμμα ROMACT. Στην ουσία, ένα πρόγραμμα το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει την κοινωνική ένταξη από θεωρία σε πράξη. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Κυρία Ντάκου, γεια σας. Πώς είστε καταρχάς?
1: Καλησπέρα κύριε Ζεούτσο, καλησπέρα στους οκρατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς, να είστε πάντα καλά. Πείτε μας λίγο καταρχάς τι κάνει η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Τρικαίων, σε αυτό το πρόγραμμα, ποιος είναι ο ρόλος του και ποιος είναι ο απότερος στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος. Έτσι δεν είναι? Ευρωπαϊκό.
1: Ναι, ευρωπαϊκό. Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Mm-hmm. Ο Δήμος Τρικαίων εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ROMACT με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2025. Το οποίο υλοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς.
0: Ναι. Από τον τίτλο του προγράμματος, συγγνώμη που σας διακόπτω, προφανώς μιλάμε για την κοινωνική ένταξη των κοινοτήτων Ρωμά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μιλάμε για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση του πληθυσμού Ρωμά για το Δήμο Τρικαίων. Βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής με εξαιρετικά επίγοντα χαρακτήρα είναι η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση αυτής της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας. Με πρωτοβουλία λοιπόν του Δημάρχου, του Νίκου Τουσακά, ο Δήμος Τρικαίων μαζί με τους Δήμους Μεγαραίων και Ηλίδας συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ROMACT. Εμείς κληθήκαμε ως Δήμος να συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ROMACT, καθότι έχουμε υλοποιήσει καλές πρακτικές που αφορούν τους Ρωμά πληθυσμούς.
0: Άρα είναι και μόνο τρεις δήμοι ανά τη χώρα που είναι σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι σωστά από το υλοποιούν?
1: Ναι, πολύ σωστά. Τι κάναμε λοιπόν ως Δήμος Τρικαίων? Το 2017 εκπονήθηκε το τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των Ρωμά. Αυτό περιελάμβανε αποτύπωση της υφτάμενης κατάστασης και διαβούλευση με εκπροσώπους των Ρωμά πληθυσμών, εκπροσώπους από τους οικισμούς Κυπακίου, Πύργου και Καλαμακίου, οι οποίοι πρότειναν τι ανάγκες υπάρχουν προκειμένου να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία. Ανάγκες βασισμένες σε 4 πυλώνες, όπως είναι οι υποδομές, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία και η απασχόληση. Με βάση λοιπόν την υποβολή του τοπικού σχεδίου δράσης, που πρέπει να σας πω ότι το 2017 ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα οι Δήμοι που υπέβαλαν τοπικά σχέδια δράσης, ο Δήμος Τρικαίων χρηματοδοτήθηκε με 1.300 για έργα υποδομής, τα οποία έχουν υλοποιηθεί. Έργα υποδομής όπως είναι η οδοποιία, όπως είναι οι πεζοδρομήσεις, δίκτυο ίδρυυσης, δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο ομβρίων.
0: Και μιλάμε για δύο οικισμούς, μας είπατε.
1: Είναι τρεις οικισμοί.
0: Τρεις οικισμοί.
1: Είναι, αλλά όλα τα έργα, με εξαίρεση μία ανάπλαση που έγινε στον πύργο, υλοποιήθηκαν στο Κυπάκι. Ναι. Γιατί εκεί υπάρχει ανάγκη. Ο οικισμός του πύργου, όπως ξέρετε κύριε Δαούτσο, έχει ενσωματωθεί στον αστικό ιστό από πολλές απόψεις. Οπότε δόθηκε βάρος εκεί που υπάρχει ανάγκη, στο Κυπάκι.
0: Ναι, μάλιστα. Γιατί αριθμό αυτών των ανθρώπων μιλάμε, κυρία Ντάκο, να έχετε την καλοσύνη να μας πείτε?
1: Βεβαίως, 2.200 είναι ο συνολικός πληθυσμός Ρωμά και στους τρεις οικισμούς του Δήμου Τρικαίων.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εν συνεχεία του τοπικού σχεδίου δράσης, ο Δήμος Τρικαίων είναι ένας καλός μαθητής σε ό,τι του ζητάει το Υπουργείο. Δηλαδή, επικυρωποιεί πάντα την καταγραφή πληθυσμού και ό,τι άλλα στοιχεία ζητάει η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, επικαιροποίησε το τοπικό σχέδιο δράσης το 2023 και αποτέλεσμα αυτών των δράσεων χρηματοδοτήθηκε με άλλα 800.000 ευρώ προκειμένου να επεκταθεί το δίκτυο ίδρυυσης, το δίκτυο ακαθάρτων και το δίκτυο ομβρίων, β' φάση τα λέμε,
0: ναι.
1: Έργα β' φάσης, στο κυπάκι πάλι.
0: Ωραία. Αυτό από πλευράς υποδομών, σωστά.
1: Για, ναι.
0: Στην υπόλοιπη υλοποίηση του προγράμματος υπήρξε μια συνεργασία υπηρεσιών, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσετε, να προχωρήσετε τέλος πάντων στην κοινωνική ένταξη αυτών των ανθρώπων. Στην ομαλότερη τέλος πάντων κοινωνική ένταξη των ανθρώπων, να το πούμε
1: πολύ
0: πιο απλά.
1: Τα λέτε. Όπως προανέφερα, ένας βασικός πυλώνας κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης είναι η εργασία, είναι η απασχόληση. Εμείς λοιπόν θελήσαμε ως Δήμος Τρικαίων στην υλοποίηση του προγράμματος ΡΟΜΑΚ να κάνουμε μια παρέμβαση η οποία θα έχει κοινωνικό αποτύπωμα. Και με βάση και γνώμονα αυτό το σκεπτικό στηρίξαμε τους τοπικούς πληθυσμούς Ρωμά,
0: ναι,
1: να προχωρήσουν στην δημιουργία ΚΙΝΣΕΠ κοινωνικής ένταξης.
0: ΚΙΝΣΕΠ, έτσι, κοινωνική,
1: ναι,
0: συνεταιριστική επιχείρηση, σωστά.
1: Ναι, mm-hmm, κοινωνικής ένταξης.
0: Ωραία. Με τι αντικείμενο?
1: Αντικείμενο, κυρίως αντικείμενο είναι η εργασία συντήρησης και διαμόρφωσης χώρων πρασίνου, περιλαμβάνοντας εργασίες όπως κούρημα και αποψήλωση χόρτων, καθαρισμός και διαχείριση υπολοιμάτων βλάστησης, κλαδέματα δέντρων και θάμνων, διαμόρφωση πάρκων παιδικών χαρών και γενικότερης φροντίδας πρασίνου.
0: Ναι. Ενδεχομένως καλύπτοντας και το κενό που υπάρχει στο προσωπικό σε αυτό το κομμάτι, να το πούμε αυτό ή όχι, δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: αν κάνω
1: κοιτάξτε, επειδή όπως σας ανέφερα με πρωτοβουλία του Δημάρχου του Νίκου του Σακά, κάναμε μία ανίχνευση των τοπικών αναγκών που υπάρχουν προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημιουργία ΚΙΝΣΕΠ. Ναι.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος Τρικαίων είναι πλέον ο μισός νομός Τρικάλων σχεδόν. Οπότε υπάρχουν ανάγκες,
0: mm-hmm,
1: στη φροντίδα του πρασίνου.
0: Ναι.
1: Και αυτή την ανάγκη εν μέρη φιλοδοξούμε να την καλύψει η ΚΙΝΣΕΠ με την επωνυμία Τρίκαλα Γκριν.
0: Τρίκαλα Γκριν, μάλιστα.
1: Δηλαδή ο πρώτος πελάτης της ΚΙΝΣΕΠ θα είναι ο Δήμος Τρικαίων. Θα δρομολογηθούν εξελίξεις στην πορεία για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε, έτσι, αν σας ενδιαφέρει.
0: Άρα, βεβαίως, εννοείται. Άρα, προφανώς μιλάμε για εργασιακή και κοινωνική στόχευση μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Σαφώς.
0: Έτσι.
1: Αλλά και εμείς θελήσαμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης. Οκ, okay, καλές είναι και αυτές, αλλά δεν έχουν αποτύπωμα επί της πράξης.
0: Mm-hmm. Ναι. Πώς προχωράτε εφ' εξής, κύριε Αντάκου, πάνω στο συγκεκριμένο,
1: ωραία,
0: πρόγραμμα και τι χρονοδιάγραμμα έχετε υλοποίησης?
1: Πολύ ωραία. Για να υλοποιήσουμε καλύτερα το πρόγραμμα, συγκροτήσουμε καταρχήν διαδημοτική ομάδα εργασίας. Στη διαδημοτική ομάδα εργασίας, εκτός από στελέχη της κοινωνικής μέρημνας, ναι, συμμετέχουν και οι τεχνικές υπηρεσίες και η υπηρεσία Πρασίνου. Η συνεργασία αυτή ήταν σημαντική προκειμένου να σχεδιαστούν παρεμβάσεις που να ανταποκρίνονται, όπως προανέφερα, στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Χρηματοδοτηθήκαμε σε πρώτη φάση με 5.000 ευρώ και με αυτά τα 5.000 ευρώ αγοράστηκαν 3 μηχανίζες, 2 χουλοκοπτικά μηχανήματα, ένας αισθητήρας, ένα αλυσοπρίωνο, μέρος των ΜΑΠ και δημιουργήθηκε και η ιστοσελίδα της Τρίκαλα Γκριν.
0: Σαν αρχικό κεφάλαιο, λέτε τώρα, στην ουσία.
1: Σαν αρχικό,
0: έτσι,
1: κεφάλαιο, ναι. Δηλαδή τα χρήματα, mm-hmm, που πήρε ο Δήμος για το πρόγραμμα ΡΟΜΑΚ θα αξιοποιήσει εξ ολοκλήρου στον εξοπλισμό που σας ανέφερα.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει προχωρήσει η ΚΙΝΣΕΠ, δηλαδή εκτός από το καταστατικό της που εγκρίθηκε από το Μητρώο Καλό,
0: mm-hmm,
1: έχει εκλέξει την Διοικούσα Επιτροπή, η οποία είναι τριμελής. Έχουν σταλεί όλα τα έγγραφα σε τράπεζα προκειμένου να εκδοθεί ο τραπεζικός τους λογαριασμός και να απορροφήσει και άλλες 5.000 ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν επιπλέον μηχανήματα, να πληρωθεί λογιστής, γιατί πρέπει όλα τα βιβλία να είναι τακτοποιημένα,
0: mm-hmm,
1: και να δαπανηθούν και κάποια χρήματα για την βενζίνη, για πετρέλαιο που θα χρειαστούν.
0: Για τις μετακινήσεις, λέτε τώρα, προφανώς.
1: Και
0: για τη χρήση των μηχανημάτων. Ναι, για τη χρήση των,
1: ναι,
0: μηχανημάτων.
1: Έτσι προχωράμε. Και κάτι άλλο που θέλω να πω και είναι σημαντικό,
0: ναι,
1: και δείχνει έτσι την βούληση του Δήμου να συμπαρασταθεί έμπρακτα στην ΚΙΝΣΕΠ Τρίκαλα Γκριν, είναι η παραχώρηση δημοτικού χώρου με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να,
0: να έχει έδρα.
1: Να έχει έδρα,
0: να έχει έδρα, ναι. Ωραία. Να ρωτήσω λίγο, σε πρώτη φάση πόσοι θα ενταχθούν σε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, η πρώτη εργαζόμενη είναι περίπου 6 με 7 άτομα. Mm-hmm. Στην πορεία, εφόσον η επιχείρηση πάει καλά, εννοείται ότι προσλαμβάνει επιπλέον εργαζόμενος. Απλά προχωρούμε έτσι με αργά και σταθερά βήματα, γιατί το εγχείρημα είναι καινοτόμο. Γιατί η πρώτη Κινσέπ Τρίκαλα Γκριν, πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει στο Χαλάνδρι. Oh. Είναι και υποτεχνική.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό στα πλαίσια του προγράμματος έχουμε κι εμείς πάρει καλές πρακτικές, έχουμε δώσει καλές πρακτικές, προκειμένου να έχουμε έτσι με ομαλό τρόπο την κοινωνική ένταξη των Ρωμά στο Δήμο Τρικαίων.
0: Και θα μπορούν αυτές οι υπηρεσίες της Κινσέπ να προσφέρονται και σε άλλους Δήμους ή περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Τρικαίων?
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Όχι. Η Κινσέπ είναι μια επιχείρηση, μια, ναι, κοινωνική επιχείρηση.
0: Άρα θα μπορεί στην ουσία να στηρίξει και άλλους οργανισμούς αυτοδιοίκησης σε επίπεδο νομού.
1: Έτσι, ναι.
0: Εντάξει, μελλοντικά τώρα βέβαια όλο αυτό φαντάζομαι.
1: Μελλοντικά. Και αξίζει να σας αναφέρω ότι σε μια συνάντηση εργασίας του προγράμματος ΡΟΜΑΚ, ναι, όπου κλήθηκε και το Επιμελητήριο Τρικάλων και ο Εμπορικός Σύλλογος και οι επαγγελματοβιοτέχνες, είπαν ότι εδώ είμαστε. Δηλαδή, αν εσείς σαν επιχείρηση πάτε καλά, θα ακολουθήσουμε και εμείς ως πελάτες.
0: Ναι. Κομβικό σημείο είναι η εργασία προφανώς όλο αυτό. Τώρα,
1: ναι,
0: και όχι, δεν ξέρω να πάμε αν θέλετε, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε ή όχι, η πιθανή επιδοματική πολιτική για αυτούς τους ανθρώπους που την γνωρίζουμε ότι γίνεται.
1: Εμάς μας, ναι, προκάλεσε ενδιαφέρον και έκπληξη το πόσο ζήλο δείχνουν οι Ρωμά να εργαστούν.
0: Ναι.
1: Και θα τα αναφέρουμε σε επόμενη
0: επικοινωνία,
1: mm-hmm, ότι η ανάθεση του Δήμου θα είναι έτσι κομμάτι της πόλης. Προκειμένου να δουν και οι άνθρωποι, οι πολίτες των Τρικάλων, ότι οι Ρωμά δεν ενδιαφέρονται να βιοπορήσουν από την επιδοματική πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η κοινωνική ένταξη δεν επιτυγχάνεται με επιδόματα ή περιστασιακές δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Επιτυγχάνεται όταν δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες εργασίας.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κυρία Αντάκου. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Να κλείσουμε αυτή την πρώτη επαφή, να μας ενημερώνετε για την πορεία του προγράμματος. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι,
1: έχετε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε έτσι την ευκαιρία να παρουσιάσουμε πραγματικά κοινωνικές καινοτομίες που υλοποιεί ο Δήμος Τρικαίων για την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των Ρωμά.
0: Εντάξει, και όταν μιλάμε και για ένας από τους τρεις Δήμους της χώρας που συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτού του ύφους τέλος πάντων και της μορφής, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μια καινοτομία, αν μη τι άλλο.
1: Αρκεί να σας αναφέρω, ναι, ότι στο τριήμερο συνέδριο, ετήσιο συνέδριο του προγράμματος ΡΟΜΑΚ που πραγματοποιήθηκε στον Άσπλιο 2 με 4 Ιουλίου, mm-hmm, στο πάνελ ομιλητών ήταν έτσι υψηλή προσκεκλημένη. Ήταν δηλαδή ο κύριος Σταμάτης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, mm-hmm, που τώρα έχει τη θέση του Γενικού Εισηγητή για τους Ρωμά και ταξιδευτές στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν η ΣΕΚ. Mm-hmm. Η κυρία Τσετσέκου, που είναι επικεφαλής του Τμήματος Ρωμά και Ταξιδευτών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η κυρία Οπριζάν, υπεύθυνη του ΡΟΜΑΚ για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο κύριος Τσάκαλος, που είναι ο ειδικός συντονιστής του ΡΟΜΑΚ. Η κυρία Θάλια Δραγώνα, πρώην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.
0: Mm-hmm.
1: Η κυρία Ξένια Δημητρίου, πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα, συγγνώμη, θα σας καθυστερήσω λίγο ακόμα, κυρία Αντάκου. Εάν σας ρωτούσα ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του όλου εγχειρήματος, τι θα μου λέγατε?
1: Αφήνουμε λίγο έτσι τα δύσκολα να τα εντοπίσουμε εάν υπάρξουν στην πορεία. Προς το παρόν, όλες οι εργασίες που έχουν γίνει για τη συγκρότηση της Κινσέπ και τα βήματα μέχρι τώρα δεν έχουμε αντιμετωπίσει,
0: ωραία,
1: κάποια δυσκολία.
0: Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Βέρα Τάκου, προϊσταμένη από το Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Τρικαίων και υπεύθυνη επικεφαλής του προγράμματος ΡΟΜΑΚ. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο φιλοδοξεί τουλάχιστον ο Δήμος Τρικαίων να υλοποιήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα με επιτυχία. Είπαμε, ένας από τους τρεις Δήμους ανά τη χώρα. Ανοιχτά μικρόφωνα, Έρτη Λάρισα, εδώ είστε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Δίνουμε συνέχεια λίγο στο περιβάλλον και όχι μόνο. Θα τα πούμε και θα το ακούσετε. Αχάρις.

Ραδιοθάλαμο Τυρκάνων, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Σας λέγαμε λίγο πριν την επικοινωνία με την κυρία Ντάκου για την νέα τροπή στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με την κατάθεση των πρώτων 8 αγωγών από θύματα του παράνομου λογισμικού Predator στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο δικηγόρος των θυμάτων, ο κύριος Ζαχαρίας Κιασές, εξήγησε ότι οι αγωγές στρέφονται κατά της εταιρείας Ιντελέξα και 13 φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για τη συγκρότηση και λειτουργία του δικτύου παρακολούθησης. Και βεβαίως, ούκο λίγα κόμματα έχουν βάλει στην ατζέντα, την πολιτική ατζέντα, και δει πλέον την προεκλογική και το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι, των υποκλοπών. Πάντως 13 φυσικά πρόσωπα και η εταιρεία Ιντελέξα κατηγορούνται για συγκρότηση και λειτουργία του δικτύου παρακολούθησης. Οι ενάγοντες διεκδικούν από 1 εκατομμύριο ευρώ καθένας ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν. Και από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο κύριος Κιασές, είπαμε ο δικηγόρος που υπερασπίζεται αυτά τα φυσικά πρόσωπα, ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν σταματά εδώ. Προανήγγειλε την κατάθεση νέων στοιχείων και γνωστοποίησε πως η εκδίκαση έχει οριστεί για τις 7 Απριλίου 2027. Τώρα θα έχουμε πριν εκλογές, μετά

0: αύριο πάντως έχουμε και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια έκτακτη συζήτηση με θέμα την παρακολούθηση του πρώην Ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Πίγασος. Και αυτό κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Εξεταστική Επιτροπή Πέγκα, που είχε συσταθεί για την ερεύνηση, διερεύνηση της χρήσης των παρόμοιων λογισμικών σε κράτη-μέλη. Μας παρακολουθούν, λέτε. Πιθανόν. Μας παρακολουθούν και εμείς και παρακολουθούμε προφανώς, έτσι, αλλά παρακολουθούμε τα τοπικά δρόμενα εδώ από τα Τρίκαλα. Αυτός δεν είναι ο ρόλος μας ως δημοσιογράφοι, και όχι σαν που λένε κάποιοι, γιατί το σαν είναι παρομοίως ως. Λοιπόν, ο κύριος Άκης Αναστασίου, γνώριμος από τα παλιά, γιατί είχε θητεύσει, και νομίζω θυμάμαι καλά, και Αναστασίου, αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, ήταν τρίπτυχο τότε, παραμένει τρίπτυχο, ή ήταν μόνο παιδείας και πολιτισμού? Ήταν, και, ήταν παιδείας αθλητισμού και μετά μπήκε το πολιτισμού. Γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω πρώτη φορά στο στούντιο.
0: Διαζώσεις, ναι. Εντάξει, τώρα που πήρατε θέση ως αντιδήμαρχος, σε άλλο κομμάτι βέβαια, νομίζω θα τα λέμε συχνά και τηλεφωνικά. Και...
1: η αλήθεια είναι ότι η αντιδημαρχία παραμένει. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού.
0: Και αθλητισμού.
1: Είχε και τις δημόσιες σχέσεις, οι οποίες διαχωρίστηκαν κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Ήταν τετράπτυχο.
0: Ναι. Σωστά. Τώρα έχετε αναλάβει ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι, αυτό της αντιδημαρχίας περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης. Φαντάζομαι ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας μεγαλύτερο.
1: Εντάξει, κάθε άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Εγώ το επιζήτησα,
0: ναι,
1: και το αναζήτησα,
0: ναι,
1: επίσης. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βάζουμε πάντα στη ζωή μας, ναι, να δημιουργούμε νέους στόχους, να έχουμε νέο περιβάλλον, ιδιαίτερα στην πολιτική, είτε είναι σε τοπικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει συνεχώς να αλλάζουν τα πεδία.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ότι η εναλλαγή των θέσεων βοηθάει πάρα πολύ στο να δημιουργήσει και περισσότερα κίνητρα. Και επίσης να διασφαλίζει και περισσότερο τη διαφάνεια, να μην βαλτώνεις σε διάφορες καταστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και να σου δίνει πάντα το ένασμα για κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο.
0: Είναι πρόκληση προφανώς.
1: Και να δοκιμάζεις και καινούργια πράγματα.
0: Τώρα, η αξιοποίηση όμως των πάντων σε μια δημοτική αρχή, η οποία εκλέγεται ως κεφαλή για κάποια χρόνια, έτσι, με την ψήφο των πολιτών, έχει ένα ζήτημα. Δεν είναι όλοι κατάλληλοι για να υπηρετήσουν θέσεις αντιδημάρχων.
1: Εντάξει, δεν συμφωνώ σε αυτό. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να πάρουν το βάπτισμα του πυρός.
0: Μιλάω για θέσεις αντιδημάρχων. Δεν μιλάω για
1: τις θέσεις αντιδημάρχων.
0: Θέσεις αντιταλμένων συμβούλων ή τέλος πάντων άλλου ρόλου σε εταιρείες των
1: Θέλω
0: Δήμων.
1: Θέλω να πω, το ξαναλέω, ότι όλοι θα πρέπει να πάρουν το βάπτισμα του πυρός σε οποιαδήποτε θέση, είτε είναι αντιδήμαρχος, είτε κάποιος πρόεδρος ενός νομικού προσώπου του Δήμου Τρικαίων.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό γιατί ποτέ δεν ξέρουμε αν κάποιος είναι τόσο καλός σε κάτι από κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Άρα, τι, ναι, σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να πάρει την ευκαιρία του καθένας. Δεν γίνεται να το αφήσουμε τόσο φλού.
0: Θα συμφωνήσω, αλλά εσείς έχετε σπουδάσει οικονομικά. Γιατί να πάτε στην αντιδημαρχία που έχει σχέση με το περιβάλλον?
1: Δεν έχει σημασία.
0: Και δεν πάτε στο κομμάτι το δικό σας, που το γνωρίζετε καλύτερα.
1: Θα μπορούσε να είναι. Ίσως να θέλουμε και να το αποφύγουμε. Να μην θέλουμε να είμαστε μέσα στα γραφεία, αυτό να θέλουμε είμαστε και έξω.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία και μια άλλη επιλογή.
1: Πέρα από αυτό.
0: Θέλω να πω και την πρόθεση του επικεφαλής της ομάδας.
1: Φανταστείτε όμως ότι μπορεί να είσαι γιατρός και να είσαι πολύ καλός στον αθλητισμό ή στην παιδεία ή στον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Οπότε γιατί να μην το αναλάβεις, γιατί να μην προσπαθήσεις εκεί? Mm. Δεν χρειάζεται. Ντε και καλά, πρέπει πάνω στο πεδίο σου. Και εγώ θα το έλεγα και λίγο διαφορετικά. Γιατί να κάνεις πάλι κάτι από τα δικά σου που σε αφορούν?
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο διφορούμενο.
0: Ναι, πάλι με πάτε στην πρόκληση τώρα. Τέλος πάντων, και την,
1: ναι, αυτό που είπαμε λίγο πριν. Την πρόκληση, ναι, ο καθένας μας τη δημιουργεί όπως θέλει.
0: Εντάξει, τώρα εγώ θα μπορούσα
1: πρόκληση
0: να
1: πρόκληση είναι και τη Δημαρχία Οικονομικών, έτσι. Είναι μια μεγάλη πρόκληση.
0: Μα αυτό λέω, γιατί είναι δύο κατάλληλος στην κατάλληλη θέση. Αυτό που λέμε. Και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γιατί δεν θα πρέπει να είναι ένας υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος να είναι
1: Εντάξει, τώρα όταν μιλάμε σε εθνικό επίπεδο, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνάφεια με το αντικείμενο για να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, στο τοπικό επίπεδο υπάρχει μια. Μπορείς να λίγο έτσι να ελιχθείς σε διάφορες θέσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι το κομμάτι της αγροτική και του περιβάλλοντος έχει άμεση σχέση με τον αστικό ιστό της πόλης και όχι μόνο.
1: Τον αστικό ιστό, με το πράσινο στον αστικό ιστό, βέβαια έχουν και άλλες κατηγορίες τις οποίες έχουμε αναλάβει, όπως είναι ας πούμε τα κημητήρια, η κόμβη τώρα μέσα στον αστικό ιστό, αλλά η κόμβη είναι και μια καθημερινή πρόκληση και καθημερινή εικόνα της πόλης σε όλους όσους περνάνε από αυτή. Mm-hmm. Οπότε και η είσοδη της πόλης και η κόμβη, αλλά και γενικότερα όλοι οι ανοιχτοί χώροι, όπως είναι πλατείες οι οποίες διαθέτουν πράσινο κτλ., mm-hmm. Είναι το πεδίο δράσης μας κυρίως, για να μπορούμε να κάνουμε πραγματάκια. Ένα άλλο επίσης σημαντικό, το οποίο πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ και ήδη ο Δήμος Τρικιών έχει κάνει αρκετά και πρέπει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, είναι και τα δέσποτα τα οποία ταλανίζουν. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει την πόλη γενικά.
0: Ναι.
1: Γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε αν όλα τα δέσποτα τα οποία έχουμε εμείς στηρώσει, mm-hmm. Εφόσον στηρώνουμε τόσο πολλά δέσποτα, γιατί έχουμε συνεχώς αναπαραγωγές. Άρα σημαίνει ότι κάποιοι συνδημότες μας ή
0: τα εγκαταλείπουν.
1: Ακόμα και εμείς ήδη μπορεί να είμαστε ασυνείδητοι, να τα εγκαταλείπουμε. Επαγγελματίες οι οποίοι είναι κυρίως στην περιφέρεια, τα οποία έχουν κάποια σκυλιά, τα οποία δημιουργούν προβλήματα, έρχονται προς την πόλη, αναζητούν φαγητό, οτιδήποτε. Οπότε άμεσα αναπαράγονται και δημιουργείται πάλι το ίδιο πρόβλημα. Επίσης έχουμε και το φαινόμενο ότι πολλά αδέσποτα έρχονται από διπλανές πόλεις.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
0: Εντάξει, εκεί δεν μπορείς να βάλεις φράχτες τώρα.
1: Όχι, δεν βάζεις φράχτη. Ούτε μπορείς να πεις ένα σκυλί το οποίο είναι από την Καρδίτσα ή από το Μουζάκι να μην έρθει στα τρικά.
0: Πρέπει να τα ελέγξεις προφανώς. Πρέπει να τα ελέγξεις.
1: Λέω απλά να μην γίνεται συντονισμένα.
0: Ναι.
1: Και...
0: Επειδή το δείξατε τώρα, υπάρχει κάτι οργανωμένο από το Δήμο πάνω σε αυτό.
1: Ο Δήμος θα παραλάβει στις επόμενες ημέρες το κοινοκομείο, mm-hmm. το οποίο είναι στην Ράξα. Θα έχουμε ανακοινώσεις μέσα στον Ιούλιο, έτσι ώστε να γίνει η έναρξη λειτουργίας του και να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε τα ήδη υπάρχοντα κοινοκομεία, έτσι ώστε να μπορούμε να περιθάτουμε σωστά τα δέσποτα και να τα επανεντάσουμε ξανά στην κοινωνία. Αυτό είναι ο ρόλος του κοινοκομείου, όχι να παραμένει μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά δεν συμμερίζουμε καμία δήλωση του Δημάρχου Μπέου, ο οποίος έλεγε ότι για 6 μήνες θα πρέπει να παραμένουν και αν κάποιος θα αναζητήσει
0: να τα θανατώνουμε.
1: Είναι και πολύ σκληρό και ευάνος.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα φαντάζομαι ότι η νέα αντιδημαρχία την οποία αναλάβατε, νέα εννοώ ως πρόσωπο, έτσι, υπήρχε αντιδημαρχία, αποσκοπεί στη λειτουργικότητα και στην ανθεκτικότητα της πόλης. Γιατί όταν μιλάμε για πράσινο,
1: είναι μια αντιδημαρχία που απαιτεί καθημερινή προσήλωση, mm-hmm. Για να μπορέσει να λύνεις συνεχώς προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Οπότε προσπαθούμε να κατατάξουμε όλα τα συμβάντα σε κρίσιμα, σε άμεσα, σε έμεσα και άλλα τα οποία πρέπει να προγραμματιστούν, έτσι ώστε να υπάρχει μια τακτικότητα ή μια περιοδικότητα, mm-hmm. όλων αυτών και να μπορέσει η πόλη να διατηρεί ένα σωστό και ένα καλό πρόσωπο και αισθητικά, αλλά και σεβόμενη το περιβάλλον. Τα Τρίκαλα είναι από τις πόλεις που πραγματικά σέβονται το περιβάλλον, έχουμε αρκετό πράσινο. Οπότε καταλαβαίνει.
0: Λείπει λίγο από την κεντρική πλατεία με την ανακαίνιση.
1: Από την κεντρική πλατεία, όταν θα αναπτυχθούν όλα τα φυτά και τα δέντρα, mm-hmm. θα δείτε ότι θα αλλάξει τελείως η όψη. Αν και για μένα, κατά τη γνώμη μου, είναι από τις πιο όμορφες πλατείες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι απαιτεί λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να μεγαλώσουν εννοείται και τα φυτά και τα δέντρα που υπάρχουν εκεί. Σίγουρα υπάρχει πεδίο παρέμβασης να κάνεις κάποια ωραία πραγματάκια, τα οποία να δώσουν και λίγο και μια άλλη αισθητική, mm-hmm. επιπλέον, έτσι πιο ωραία. Όπως επίσης θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση, κατά τη γνώμη μου, στο ποτάμι. Το ποτάμι, το οποίο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο για όλους,
0: ναι.
1: και προσβάσιμο από όλους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ποτάμι δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης. Το ποτάμι είναι και μετά την Αριανού, είναι και μετά το Μευτήριο. Να το πω έτσι. Και ανατολικά και δυτικά.
0: Διασχίζει όλο τον πολυδομικό στο της πόλης.
1: Ακριβώς. Ναι. Όπως επίσης ο ποταμός, ο οποίος διέρχεται από τον πύργο, από την οικισμό του πύργου κτλ., έως την Αγία Μονή και ούτω καθεξής, εκεί που φτάνει. Δηλαδή φτάνει μέχρι και τον Μήλο Ματσόπουλου, στην παραλία Ζάχαρης που περνάμε. Και...
0: έχουμε και τον Αγία Μονιώτη, δεν είναι μόνο ο Λιθέος.
1: Αυτό λέω. Και ο Αγία Μονιώτης επίσης. Είναι σημεία τα οποία θα πρέπει να τα εμείς, σαν δημοτική αρχή, θα πρέπει να τα αναδείξουμε, να συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε. Απλά το πρόβλημα είναι πάντα λίγο το προσωπικό, διότι υπάρχουν κάποια κενά διαστήματα. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε ήδη από τώρα. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό για το χειμώνα. Mm-hmm. Γιατί συνήθως ο Δήμος παίρνει πολλά άτομα και μέσω των προγραμμάτων της πολιτικής προστασίας και με την πυροπροστασία. Οπότε εμείς ανά πάσα στιγμή, εμείς περίπου τον Οκτώβριο θα χάσουμε, όταν λύγει και
0: η περίοδος των συμβασιούχων, λέτε τώρα έτσι.
1: Ναι. Χάνουμε περίπου στα 30 άτομα. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χάνεται μια πολύ σημαντική δύναμη. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε αυτούς να τους αντικαταστήσουμε ή να μετριάσουμε το πρόβλημα.
0: Αυτό συμβαίνει για όλες τις υπηρεσίες, βεβαίως κυρίως για τις υπηρεσίες ανταποδοτικότητας. Θα πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Αναστασίου. Αλλά εδώ δεν θα έπρεπε να πιέσει λίγο περισσότερο τα συναρμόδια υπουργεία για μόνιμο προσωπικό? Δηλαδή, με πεντάμινα και οκτάμινα δεν γίνεται.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Η δουλειά που θα θέλατε τουλάχιστον και εσείς.
1: Κοιτάξτε.
0: Και που θα ήθελαν και οι δημότες. Έτσι, γιατί είναι φορολογούμενοι.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Πληρώνουμε δημοτικά τέλη.
1: Με τα πεντάμινα και τα οκτάμινα, στην ουσία χάνουμε έναν μόνιμο υπάλληλο. Αν το σκεφτούμε σωστά, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Νομίζω ήδη έχουν γίνει ως προς τα αρμόδια υπουργεία. Mm-hmm. Απλά θα πρέπει, όταν θα βγουν οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί, ιδιαίτερα για τέτοιες υπηρεσίες ή για τέτοιες ειδικότητες, θα πρέπει να μπαίνει το στοιχείο της εντοπιότητας. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από την Κρήτη, mm-hmm, να έρθει να δουλέψει και υπουργός στα Τρίκαλα.
0: Mm-hmm.
1: Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ή να δουλέψει τη Μεσινέζα, ναι. Ή να δουλέψει, να είναι οδηγός τρακτέρ ή οδηγός ούνιμο.
0: Όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, του κόσμου θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αυτό θα γίνει για όλες τις περιοχές. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια διάκριση, ναι, σε αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά, εντάξει,
1: αλλά καταλαβαίνετε ότι με το ισχύον μισθολογικό καθεστώς είναι λίγο δύσκολο το να παραμείνει κάποιος στα Τρίκαλα όταν τα ενίκια σε ένα διάρρη ξεπερνάνε, ας πούμε, τα 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λίγο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά.
0: Θέλω να δείξουμε λίγο το κομμάτι, κύριε Αναστασίου, της αγροτικής ανάπτυξης. Τώρα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ο Δήμος έχει παρέμβαση σε όλο αυτό.
1: Ο Δήμος έχει το εξής. Υπάρχουν πολλές δημοτικές γεωτρήσεις, οι οποίες νοικιάζονται, χρησιμοποιούνται από τοπικούς καλλιεργητές. Εδώ αυτή τη στιγμή θα τρέξει, σε ένα μήνα περίπου θα αρχίσει να τρέχει και το πρόγραμμα, το οποίο γίνονται αναβαθμίσεις και εκ νέου και νέες σε νέους εκ νέου κατατόπους καινούργιες γεωτρήσεις, έτσι ώστε να λύσουμε το πρόβλημα της σωστής διαχείρισης, γιατί όλα αυτά θα μπουν σε ένα επίπεδο smart, για να μπορέσουμε να μην γίνεται σπατάλη. Mm-hmm. Η σπατάλη που οδηγεί και στη λειψιδρία. Δηλαδή υπάρχουν περιόδους που είχαν οι αγρότες μας, ας πούμε, είχαν προβλήματα στο να μην μπορούν να ποτίσουν επαρκώς τα χωράφια τους.
0: Ναι,
1: άρα μειωμένες οδιές, άρα μειωμένα έσοδα.
0: Καλά, και η κύρια αιτία είναι η απώλεια από το δίκτυο. Έτσι. Εγώ έχω μιλήσει τουλάχιστον 4-5 φορές με τον σημερινό διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευση και Αποχαιρετιστικών, τον κύριο Χάρη Καλιάρα, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίνεται πάντα. Και ξέχασα να πω ότι είχατε θητεύσει και πρόεδρο στην ΔΕΙΑΤ. Οπότε...
1: ακριβώς. Επειδή το αντικείμενο το γνωρίζω πολύ καλά, ειδικά ιδιαίτερα στη ΔΕΙΑΤ, η απώλεια έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εδώ και 3-4 χρόνια να μπορέσουμε να το, όσο μπορούμε να το ελαχιστοποιήσουμε, γιατί πάντα θα υπάρχει, έτσι, mm-hmm, δεν γίνεται να φύγει τελείως, να εξαφανιστεί, αλλά όσο μπορούμε να το μετριάσουμε. Ήδη γίνεται και πολύ καλή δουλειά αυτή τη στιγμή στην ΔΕΙΑΤ και έχουμε και συχνή επικοινωνία με τον κύριο Καλιάρα, οπότε αλλάσουμε απόψεις για να μπορέσουμε να βρούμε σωστές λύσεις σε προβλήματα που δημιουργούν.
0: Ωραία. Βιώσιμη πόλη σημαίνει ότι έχουμε και λιγότερες μετακινήσεις από αυτοκίνητα.
1: Βιώσιμη πόλη σημαίνει σωστή νοοτροπία.
0: Λέω, ναι,
1: σωστή
0: προφανώς.
1: Νοοτροπία και νοοτροπία ξεκινάει από τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Εμείς, αυτό που το οποίο αναφέρω και πρέπει να γίνει στο Δήμο μας, είναι να προσεγγίσουμε
2: τα σχολεία, mm-hmm. να αλλάξουμε την αντίληψη των παιδιών, να δημιουργήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε καλές πρακτικές, να δημιουργήσουμε καλές συνήθειες στα παιδιά, γιατί αυτά είναι το μέλλον και αυτά πρέπει να κάνουμε στην ουσία να αλλάξουν τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Να αλλάξουν τον κόσμο μας. Όσο ήμουν αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, είχαμε ακολουθήσει μια πολύ καλή πρακτική με μέντορα, ως σύμβουλο τότε του δημάρχου, τον κύριο Καλιάρα που αναφέρεται, και είχαμε καταφέραμε να αλλάξουμε ολόκληρο ΦΕΚ νόμο, δηλαδή ολόκληρο νόμο όσον αφορά τα φαγητά τα οποία εισέρχονται μέσα στα σχολικά κηλικία. Τα Τρίκαλα είχαν γίνει η πρώτη πόλη στην Ελλάδα, το έκτο δημοτικό ήταν το πρώτο σχολικό κηλικείο, το οποίο είχε τις βιοκαντίνες που λέγαμε, bio-cantines. Οπότε αυτό βοηθάει στο να αλλάξει λίγο και η νοοτροπία των παιδιών. Ναι. Βέβαια.
0: Η συνέχεια αλλάξει... δεν υπήρξε όμως αυτή που θα έπρεπε.
2: Μπορώ να πω ότι οι επόμενοι διαγωνισμοί όλοι λειτουργούσαν πάνω στο πρότυπο των bio-cantines. Ναι. Βέβαια. Εκεί υπήρχαν προβλήματα με τα ακριβότερα προϊόντα, τα οποία δημιούργησαν ένα θεματάκι. Τώρα αρχίζει και εξορροπείται αυτό μετά από 3-4 χρόνια. Και να πούμε κάτι, όταν κάτι πας να αλλάξεις, δεν γίνεται να αλλάξεις την επόμενη μέρα.
0: Ναι, πρέπει να έχει χρόνο, προφανώς.
2: Πρέπει να έχεις την υπομονή και να μπορείς να το αλλάξεις συνεχόμενα. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και με το περιβάλλον, έτσι ώστε τα παιδιά να κάνουν πράξεις όπως η δεδροφύτευση, να μπορούν να δουν όλα τα φυτά, να διακρίνουν τα φυτολογιά τους. Υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο δράσης, στο οποίο μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να ταινίζουν το μέλλον λίγο πιο αισιόδοξα, ναι. και να τους προσφέρουμε και εμείς, να τους μεταλαβαδεύσουμε κάτι το οποίο να μπορούν να βελτιώσουν λίγο περισσότερο την πόλη.
0: Και να σας, επειδή μιλάμε λίγο για λειτουργία βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων, όπως την βλέπουμε και τη ζούμε καθημερινά, να ρωτήσω λίγο αν χρειαζόμαστε επανασχεδιασμό πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο οι ποδηλατόδρομοι που έχουμε στην πόλη.
2: Νομίζω όμως ότι μέσα στην...
0: έχουμε ένα υποτυπώδες δίκτυο ποδηλατοδρόμων, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων είναι απροσπέλαστο από τους ίδιους τους ποδηλάτες. Γιατί κυκλοφορούν πάνω οι πεζοί και καλώς κυκλοφορούν, γιατί τα πεζοδρόμια είναι πιο στενά από τον ποδηλατόδρομο.
2: Εντάξει, αυτό
0: υπάρχουν
2: είναι...
0: τέτοια ζητήματα.
2: Το να κυκλοφορεί ένας πεζός πάνω στον ποδηλατόδρομο είναι θέμα αντίληψης. Τώρα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Αλλά νομίζω ότι έχει γίνει η αρχή.
0: Ναι.
2: Αυτό που είχε πει τότε ο Δημήτρης Παπασταργίου, που ήταν ο δήμαρχος της πόλης μας, ήταν να μπορέσουμε με τους ποδηλατοδρόμους να σταυρώσουμε mm-hmm. με την καλή έννοια την πόλη.
0: Ναι.
2: Άρα, αν σκεφτείτε ότι ένα παιδί ξεκινάει από το κλειστό της Κατσιμίδου, της Οδού Κατσιμίδου, ξεκινάει στον ποδηλατόδρομο,
0: μπαίνει,
2: μπορεί να φτάσει στο Μουσείο Τσιτζάνι, εφόσον γίνει γέφυρα, έτσι,
0: mm-hmm.
2: Στο Μουσείο Τσιτζάνι, μπορεί να φτάσει να βγει στον πεζόδρομο της Καρδίτσης και να πάει προς την έξω πλευρά της πόλης. Επίσης μπορεί να φτάσει στο κέντρο, στην πλατεία της πόλης μέσα του ποδηλατοδρόμου, να πάει στα εκδοτήρια.
0: Στα εκδοτήρια, να φτάσει στην Μπάρα, στην περιοχή της Μπάρα, σχολικά διδακτήρια.
2: Να φτάσει στην Μπάρα, στο κολυμβητήριο, στο γήπεδο μπάσκετ, να φτάσει στην Πράσινη Γωνιά, να φτάσει στον ΟΑΕΔ, παντού.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μην τα εκμηδενίζουμε όλα.
0: Όχι,
2: δεν είναι τόσο.
0: Προφανώς.
2: Αλλά εννοείται ότι απαιτείται βελτίωση και ως προς τους πεζοδρόμους, όχι στους νέους πεζοδρόμους που έχουμε κάνει. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε μια καλή συζήτηση με τους καταστηματάρχες, γιατί βλέπω ότι πολλά ίσως σημεία γίνονται κάποιες καταλήψεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνονται, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο να είμαστε λίγο πιο αμήλυτοι σε κάποια πράγματα, αλλά να βελτιώσουμε τα ήδη υπάρχοντα πεζοδρόμια για να μπορούν όλοι να κινούνται ευπρεπώς.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα με τα άτομα με αναπηρία. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κινηθεί.
2: Γι' αυτό αναφέρω.
0: Όταν είναι σε αναπηρικό καροτσάκι.
2: Επειδή για μένα τα άτομα με αναπηρία είναι μια πολύ ευαίσθητη ομάδα, νομίζω ότι πρέπει να είναι πρώτο μέλημά μας. Ακούω πολλούς ανθρώπους που λένε τι τους θέλετε τους διαδρόμους των τυφλών κτλ. Δεν έχουμε τυφλούς στα Τρίκαλα. Ποιος το λέει αυτό? Θα πρέπει να το αναλογιστεί κάποιος όταν το λέει.
0: Ναι. Ας διορθώσουμε όμως πρώτα τις ράμπες για τα αναπηρικά αμαξίδια.
2: Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε στο να βελτιώνουμε πράγματα. Έτσι. Όπως και στην Κεντρική Πλατεία να βελτιώνονται, αλλά και στις πιο έξω περιοχές, θα πρέπει να κάνουμε όλα τα πεζοδρόμια προσβάσιμα, mm-hmm. να φτιάξουμε σωστές ράμπες, να είναι ομαλές και όχι με πολύ μεγάλες κλίσεις, για να μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους. Γιατί δεν χρησιμοποιούνται μόνο από το, υπάρχουν και τα καρότσια,
0: ναι,
2: και τα λοιπά. Έτσι είναι και οι μητέρες.
0: Και ξέρετε, μιλήσαμε μόνο για την πόλη, δεν μιλήσαμε για τις 7 πρώην δημοτικές ενότητες, πρώην δήμους που ανήκουν πλέον στο Δήμο Τρικαίων.
2: Και αυτό,
0: εκεί υπάρχουν, και εκεί υπάρχουν τεράστια ζητήματα.
2: Και αυτό γιατί εμείς τις δύο περιφέρειες, όπως αναφέρουμε εγώ την περιφέρεια Βόρου και Νότιου τομέα, πρέπει να δούμε το εξής. Υπάρχουν δύο αντιδήμαρχοι σε κάθε τομέα, οι οποίοι έχουν αναλάβει το κομμάτι του πρασίνου εκεί. Εμείς επεμβαίνουμε σε λίγο πιο μεγάλα έργα, όπως mm-hmm. είναι, ας πούμε, αρδευτικά, κάποιο πότισμα, ας πούμε, σε κάποιο χώρο άθλησης mm-hmm. ή σε μια πλατεία, κάποιον τέτοιο καλοπισμό, ή σε μεγάλα κλαδιά να μπορούμε να κάνουμε να κόψουμε κλαδιά τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία των συνδημοτών. Οπότε εκεί πανεβαίνουμε. Τώρα στα πιο μικρά πανεβαίνουν οι κατατόπους αντιδήμαρχοι. Γι' αυτό και δεν αναφέρουμε περισσότερο.
0: Λοιπόν, επειδή έχετε λίγες μέρες που έχετε, λίγα εξωτερά που έχετε αναλάβει, έτσι θα σας αφήσουμε λίγο χρόνο. Φαντάζομαι
2: ελπίζω να μην είναι και λίγες οι ώρες.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσουμε λίγο χρόνο να ενημερωθείτε περισσότερο και να μας δώσετε κι εσείς κάποια στιγμή προς το τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου. Θα δούμε. Έτσι.
2: Ευχαρίστω.
0: Τις προτεραιότητές σας και το σχεδιασμό σας, κύριε Αναστασίου.
2: Οι προτεραιότητες, όπως έχουμε πει, είναι αρχικά να μπορέσουμε να έχουμε πάντα καθαρές πλατείες, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον Λιθαίο ποταμό και όλα τα παρακλάδια του, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η ομορφιά της πόλης μας. Το ποτάμι είναι σήμα κατά τεθέν και πρέπει να προστατευτεί mm-hmm. και να καλοπιστεί στο μέγιστο βαθμό.
0: Ναι, και να είναι προσβάσιμο σε όλους, σε αυτό που είπατε.
2: Έτσι,
0: ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ
0: καλή
2: για την πρόσκληση. Ελπίζω να με ξανακαλέσετε.
0: Εννοείται. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όποτε θέλετε, και αν περνάτε από εδώ, έξω από το στούντιο, μπορείτε να μπείτε μέσα να πούμε δύο κουβέντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Άκης Αναστασίου, νέος αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Μείνετε μέχρι το τέλος. Έτσι δεν έχω για ένα λεπτό λίγο. Κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέταντορο ο πρώην πρωθυπουργός, συγγνώμη. Φτουφτου. Λοιπόν, παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από την σύνοδο, το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση Νετανιάχου. Από την εφημερίδα Η Καθημερινή, είπαμε το πρωτοσέλιδο. Εφημερίδα Τα Νέα. Δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί, και πετάει το γάντι στο Μαξίμο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Το είχαμε αναφέρει πριν ότι υπάρχει αυτή η προσφυγή? Όχι, το αναφέρουμε τώρα. Εφημερίδα Απογευματινή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες, ενισχύει το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Στο 41% plus, συν δηλαδή, εκτοξεύτηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις, από 915 έφτασαν τις 1292. Και εφημερίδα των συντακτών. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Να πούμε λίγο και το ριζοσπάστη, τι προλαβαίνουν δευτερόλεπτα. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιπεριελεστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ήταν στον ήχο, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων στα Γρεβενά. Στη Σπάρτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως να θυμίσουμε περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι, κύριε. Είναι άλλη μια μέρα που είμαστε σε πρωτοκαλί συναγερμό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ. Αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε.
1: Σας ακούω πολύ καλή να ακούτε τώρα.
0: Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλά να δείξετε τις κινήσεις της ομοίας.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την... Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την...

0: της κρίσης και πολιτικής προστασίας πρόκειται να ενισχυθούν σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιωνίων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
1: Ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σε ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη.
1: Ναι, από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθετία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθετία, ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε και εμείς εδώ από τη Ζάκη, θα και από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Yeah. Ωστόσο, yeah. όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Ωστόσο, όμως, δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
2: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
3: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλώς
4: λοιπόν,
0: μεσημέρι.
4: Τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
4: Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί στην Αγερμό. Είναι μόνο το Ρέθινο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Δασικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με συγχωρείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο βουλισμένο αλόνι, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτη, τα 26 χορτολιβαδί και τα 6 δασική. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν, Βίκυ, και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτουν, να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν

0: περιορισμοί και απαγορεύσεις και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται, θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε 3 ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές και πολύ ισχυρές δυνάμεις και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές, οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
1: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της αστυνομίας, ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Νέας Ζύχνης, στις Σέρες. Η Δέσποινα Γιαννακίδου θα μας πει περισσότερα γι' αυτό από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Η σύλληψη βγήκε έγινε στις Σέρες από αστυνομικού του Βήματος Δίωξης και Εξυγχρίνησης Εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με άνδρες αστυνομικών υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ένας 29χρονος συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών, η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά όπλα, δύο φορητία σύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σμήνια ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Γρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε εγκαίρως σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ελιάκμονα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών πραγματοποίησαν ψεκασμούς της περιοχής όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία, είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες, είτε να εφαρμοστεί μέθοδος άμυψης σποράς, δηλαδή προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψη, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγγενίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρίπολης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Το νέο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης σε Εγκαταστάσεις Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη πάει 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, αποτελεί παρελθόν. Φιλοδοξεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι νέες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής drone του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρομένα των ενόπλων δυνάμεων. Όπως δήλωσε, απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρομένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζουμε το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρομένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει σέλθει σε μια εποχή όπου η ισχύς παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμο, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα που είχαμε εδώ ανέμους με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε από χθες στο νησί μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σημειώσουμε ότι, ότι σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟ, όπως μας εξήγησε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, μας είπε λοιπόν ότι θα έχουμε 18 περιπολίες σε όλο το νομό, ΣΑΜΟ δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα drones τα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτες αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνας. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα άτομα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κλοιός πράγματι για την ταυτοποίηση των δραστών σφίγγει με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να καταλήγουν σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα σκληρών μελών του αντιξουσιαστικού χώρου, περίπου 10 ατόμων. Με τις ενδείξεις να εξετάζονται στη λεπτομέρειά τους ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη. σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα των Καζάκη και το δοχείο με το έκλεπτο υγρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από νωρίτερα, από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις άλλες δύο περιπτώσεις, σε Πηλαία και Τούμπα, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο, και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέστορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μια και η κηδεία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η ένικος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδηλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τετάρτη 8 του Ιούλη, 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κουτσου Φλάκιο, στο Δήμο, τη Δημοτική Ενότητα στον Εύδηλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω, είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, μια πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ, που ανήκει στα Χανιά, εκεί στον Νοτά των Χανίων, και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν. Αλλά πολύ ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός, και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση, μια πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης, όπως τονίζεται, και μια εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί είναι και στα μέτρα της Ικάριας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των εγωπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
7: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση, αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων ο προορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμός στις κτηνοτροπικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολίμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως ψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να προοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από μια ανάρτηση που έκανε η γυναικολόγος κυρία Μαυρομάτη εδώ στην Πάτρα, η οποία είχε αναλάβει και τον τοκετό των δύο γυναικών. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες είχαν μείνει έγκυες την ίδια χρονική περίοδο και η ζωή φαίνεται ότι τους επιφύλαξε και μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια της γέννησης. Όταν λοιπόν μπήκαν στο μαιευτήριο ταυτόχρονα για να γεννήσουν, διαπίστωσαν στην συνέχεια ότι τα αγοράκια γεννήθηκαν την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. 2.810 γραμμάρια, 2 κιλά δηλαδή και 810 γραμμάρια ήταν και τα δύο αγοράκια, τα οποία χαίρουν άκρα υγείας, ενώ και οι δύο λεχόνες τώρα βρίσκονται στο σπίτι τους στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
0: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
1: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του 3ου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων ηχείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ορίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτοι, πρέπει να σου πω, Βίκη, φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν πού θα πληρώσουν, τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο. Επίσης έκπληκτοι μπαίνουν μέσα και κατεβαίνουν στο κέντρο που είναι κοντά σχετικά, αλλά δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ και τα πάρκινγκ γεμίζουν και η τροχέα φυσικά είναι επιποδός γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν τέλος πάντων και οι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μετακινούνται δωρεάν, να κατεβαίνουν στο κέντρο κάθε 20 λεπτά, να υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από έχει διάφορες θέσεις, διάφορες τάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο, τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στη δουλειά τους και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μηλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πηλίου, καθώς ο Μουτζούρης αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πηλίο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή μάλιστα υπογραμμίζει ότι το τρενάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πόσο θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιοταχή, το μοιραίο γιοταχή, ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος, είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προστεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει με ακρίβεια το Τμήμα Τροχέας Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και αυτή η συζήτηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σχέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν στις εισηγήσεις τους τα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το Επιμελητήριο Ηλίας συζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Τη σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατά κόλου. Προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το Επιμελητήριο Ηλίας και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών όπως είναι το πρώην στρατόπεδο Σετήλη στον Πύργο το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακό κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα ορατότητας εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένα σύγχρονο φωτισμός LED, αυτοφωτιζόμενα, αυτοφωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως και βέβαια επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται, όπως καταλαβαίνουμε, και οι βλάβες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση του φωτισμού και σε άλλα σημεία, όπως είναι η Δασιά, αλλά και στο νότιο συγκρότημα, με παράλληλη διαγράμμιση που θα καταστήσουν έτσι το δικό δίκτυο ασφαλές. Επιπλέον, το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν και επιταμένες ασφαλτοστρώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες χειμερινές καταιγίδες και δρομολογούνται σοβαρά διπλημμυρικά έργα για την προστασία του δικτύου και την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει και μια διάνοιξη αγωγών ομβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχουν βρεθεί, να σημειώσουμε εδώ, 20 τέτοιες στην Εθνική Λευκίνηση, 20 τέτοιοι αγωγοί, που ήταν φραγμένοι από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το Βόρειο Συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη Μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 550 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, mm-hmm. καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε ως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
6: Δίκαιο, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Μιντέο αλλά και από τους κατοικούς εκεί της περιοχής για την πάυση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier, γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόνης ο κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Κούριε θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Οι ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
7: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως θα έλεγα με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή αν θέλεις και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώριοι τουρίστες από τις γύρω περιοχές τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία, αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις βαλκανικές χώρες που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον αλλά και από τις παροχές αλλά και τις τιμές, mm-hmm. γιατί οι τιμές όπως λένε και οι επαγγελματίες καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, mm-hmm. γιατί προσφέρονται και οι παραλίες, οι ακτές, είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές. και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Μπεσάγκαλα του Δήμου Τεμπών ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιόκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση, όπως λένε, και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια επιμήκυση, να το πω έτσι, των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
8: Βίκυ, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι, κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί στην Καβάλα, μέσω του Προέδρου του κ. Δοντώνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.500 τουρίστες.
0: Μάλιστα. Μίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζον περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τόμο Σογλού, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
9: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού, ωστόσο ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν, μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε σε εκείνα τα σημεία. Έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει, να μαζέψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους, οι οποίοι μαζεύονται μία φορά στις 2 εβδομάδες. Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Δίκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι το Ιερό των Μεγάλων Θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκη. Μάλιστα. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επομίζεται ένα ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής υποδοσίας του περιβάλλοντος, στην διασυνοριακή ζώνη, αλλά και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Με άλλα λόγια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή διάξη προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχίζει διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει Βίκη πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία του θέση. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα, κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει προς την πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω, ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίντα Μητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο εταιρείας υπηρετών μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας γραμμένο το 1745 παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, με τα σκηνικά και τα κουστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Ντουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνο επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά, μαζί με έναν πολυμελή θεία, σε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέτια Δελάρτε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
14: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο, και στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη ήταν η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Υλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζοδητός. More.com, artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό.

0: του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει η ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα, η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο, η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι, η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 18 οι τραυματίες από τις 2 εκρήξεις συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία, η Άγκυρα, έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου με τους Ευρωπαίους Μάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
3: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφου του Αμερικανού Πρωθυπουργού.
2: Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
3: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφου του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος

0: Βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400 το 2019 και έτσι μπλόκαρε το ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
1: Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
0: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε για τον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι θα είναι και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι τα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, στο ειδικά διαμορφωμένο, αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν διμερείς επαφές και βέβαια τα δίπλα εργασίας και το βράδυ 7 και 4 το δίπλα που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφή δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια. Έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε σήμερα και αύριο. Μια ενδιαφέρουσα σύνοδος και να κλείσω με αυτό. Ναι. Δεν κρύβει εκπλήξεις. Αυτό που όμως καταλαβαίνουμε είναι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
1: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του World News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει, η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη Συμμαχία, μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται, δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
2: Αλλά δεν τη βλέπω καμία ευελπίση.
1: Μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο.
2: Όχι, κάτι να δοκιμάσουμε, αυτό και βλέπουμε.
1: Πιέρο, μας ακούς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας, αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν.

0: Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
1: Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
0: Και της πολυκοσμίας, των μέτρων ασφαλείας, όλα.
1: Έδινα
0: νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μία σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι να έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
1: Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της γυριάς Ηπείρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη Σύνοδο, στην Ολομέλεια, και θα είναι ολιγόροι για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεις. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η συμμαχία, η Δυτική Συμμαχία, η Νατοϊκή Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα, τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας.
0: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτ των δύο προέδρων.
1: Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400. Και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν να λένε και Ντόνα, από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εντεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες.
0: Είχαμε και τις δηλώσεις, την τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα, κατήλθε πριν λίγα λεπτά, όσο μας μίλαγες, Σχέρο και ο Αμερικανός πρόεδρος. Τον υποδέχτηκε ο κύριος Ερντογάν έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπαν θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
1: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα, αρέσκονται να έτσι συναναστρέφονται με ηγέτες που όπως θεωρούν ήδη είναι αρκετά το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κ. Ερντογάν τουλάχιστον μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις ΗΠΑ, και η πρώτη προεδρία του κ. Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ, δηλαδή τα 2,5 και 3% των προηγούμενων ετών, και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμη περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση και αυτή την Αμερικανική διοίκηση, αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα ανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Και όμως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά να αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
0: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του Δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, ο απεσταλμένος του Ερτνιού, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε μαζί κυρίες και κύριοι την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο. Τα όσα είπε στη Βουλή, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρρηστων περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
2: Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
0: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
3: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
4: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
0: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με την γαλλική Προεδρία, ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ Σαραή. Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλσαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγει και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος Πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ με 9 νεκρούς τότε, την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλσαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο, Ντόνα, που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκάστρο. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
6: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί στον οικισμό της Φιλοθέης έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωσης. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνους από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά, αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό, μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι δίπλα, ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεφος, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος με από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια κλίση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεφος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Από και πέρα, τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα το δώσουν στους δύο Δήμους, στον Δήμο Παύλου Μελά και στον Δήμο Ρεοκάστρο, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό. Και μετά θα μπορέσουν ίσως από αύριο, κατά βάση πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την υποσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άνεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια υπουργεία από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια τέλος πάντων περαιτέρω οδηγία.
0: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη. Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια και αυτό νομίζω είναι σημαντικό να πάρουμε ανάσες όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πελοπόννησο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
0: Τώρα αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ωραιοκάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα.
7: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
0: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα αιχμής σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε εχθές ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
8: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε. Καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένη διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
0: Είναι... Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμή στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές, αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Αναντιάδης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
9: Καλό μεσημέρι, τώρα για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή αν θέλεις να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα από τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κ. Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που είχε ξεδιπλωθεί ήδη από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών χθες, ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης συνέδριος του Αεχώρης σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στην δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημειώσω ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πρόκειται να διαχωρίσει την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε ακόμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, με τις βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και μπορούμε ότι χρέος μας είναι να πάμε μπροστά, να ζούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά. Όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν την ισχύ τους συντάξεις και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδες, δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι. Θεώνοντας δηλαδή το πρόβλημα, τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλες φορές εδώ αυτό κυβερνητικά στελέχη, ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
0: Τώρα ο κύριος άφησε και χμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
9: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο, συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού, της μεταπολίτευσης, του ενημότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στο δυτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εξαγγελθεί νωρίτερα οι εκλογές του 19, και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένος νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκη σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθυμώ προσωπικά, επιθυμώ πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως σημειώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη, συγκεκριμένος ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός, δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Ναι. Τέλος, ρωτήθηκε ναι. για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι, είναι μονόδρομος αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σωθεί η χώρα και το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ναι. Τέλος παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώνοντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν τη φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσεται όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
3: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντυμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
10: Ναι.
3: Να έρχονταν εδώ ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραυπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει και καλά κάνει να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
0: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολεία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
11: Με βρίσκεται στη Χάγη.
10: Ναι.
11: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
10: Ναι.
11: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
10: Ναι.
11: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω. Δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
10: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως γιατί εδώ έχουμε βάλει και
11: σε... Ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2023.
10: Μάλιστα.
11: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Πασόκ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλαοτρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το Πασόκ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύριο που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τεχνικά θέματα. με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλαίου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο Ερτ Νιούζ ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία είπε δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καθώς, Βαγγέλη, και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη φυσικά, όπως μας έλεγες χθες, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά των ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, συν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον επίσης και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σωκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
14: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι επάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
0: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στη Συντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
15: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές, και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
0: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονής εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
16: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
0: Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμεις διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου Μαΐου, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ευρικό ντέρμπι η Ισπανία λήγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέδριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
18: Εκτός συγκλονιστικού απρόπου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει για το Μουντιάλ, το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro. Αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ, έχει σκορέρει και στα 6. Είναι νομίζω μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα, αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
0: Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα, είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του, θλιμμένος.
18: Και πολλοί τον δωρούν, έτσι. Αλλά εγώ τους απαντώ, σαραντάριδες, ένα σαραντάρις, να μπορεί να τα κάνει αυτά και να πέσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κορυδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ. Δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω. Ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρας κάποιος επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντας τα social media και πώς τον δωρούν. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
0: Αλλά και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
18: Περίμενε και κάτι παραπάνω. Να δει μια ακόμη πρόκριση.
0: Πάντως, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι της έκπληξης πραγματικά. Και δεν ξέρω τώρα και στο ματς Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
18: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν να γίνουν όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεκτεί κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί αν είχαν δείξει ότι ήταν μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο δες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος. Έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την. Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος στον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
0: Και σήμερα τι βλέπουμε.
18: Λοιπόν.
0: Δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά
18: δεν ξέρω. Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή, Αίγυπτος, λες ότι είναι grande favori η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουμε.
0: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Εντάξει.
0: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίσθηθουσα σύνταξης. Έλενα.
19: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, ηλιακού οκό, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
20: Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τώρα μέσα στο όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Το άλλο άτομο διέφυγε. Το νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών που επαναλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
0: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντονα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις...

Καλωσορίζουμε την παρέα των εξωτικών της παράδοσης εδώ από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε μια ηχογράφηση σήμερα με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Το ταξίδι μας στη μουσική παράδοση της Ηπείρου με τον αγαπημένο μας Χρήστο Τζιτζιμίκα για ακόμη μια φορά μαζί μας εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Από τα εσόβαλτα Γιαννιτσών η καταγωγή του, μα σπουδαία έρευνα και καταγραφές τραγουδιών στο Πογόνι, το Ζαγόρι, τα Τζουμέρκα και αλλού, με δύο προσωπικούς δίσκους, τα Ζαγορίσια και Γιαννιώτικα το 1993 με τη συμμετοχή του αείμνηστου Γρηγόρη Καψάλη και τα Πατήματα το 2001 με το συγχωρεμένο Πετρολούκα Χαλκιά, αλλά και πάρα πολλές άλλες συμμετοχές σε ψηφιακούς δίσκους και σχήματα. Θα σας παρουσιάσουμε το σημερινό μας σχήμα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, η εκπομπή ειδικά αφιερωμένη και στους ακροατές της ΕΡΤ Ιωαννίνων που μας ακούτε από τα FM, τους ακροατές της ΕΡΑ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου που μας ακούτε καθημερινά ζωντανά. Σας παρουσιάζω τους μουσικούς που πλαισιώνουν σήμερα το Χρήστο Τζιτζιμίκα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και κάποιοι νέοι μουσικοί και εξαιρετικά ταλαντούχοι. Ο Κώστας Λιόντος στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Καλή ακρόαση.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλωσορίζω τον Χρήστο Τζιτζιμίκα εδώ στην παρέα μας.
1: Σε βρήκα, Μαρία.
0: Ευχαριστούμε πάντα που είσαι πρόθυμος και έρχεσαι στα Ξωτικά της παράδοσης.
1: Και εγώ επίσης.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο. Κάναμε ένα ταξίδι από την Κόρνιτσα, φτάσαμε στα Τζουμέρκα. Πες μας λίγο για αυτά τα τραγούδια. Ποιος είδε τέτοιο πόλεμο? Ένα τραγούδι από την Κόρνιτσα στο ρυθμό του Ζαγορίσιου.
1: Υψηλής ποίησης, έτσι. Και το ποιος είδε τέτοιο πόλεμο και το θα παραγγείλω στα βουνά να χαμηλώσουν λίγο. Εκπληκτικά σαν στίχος και σαν μελωδίες και σαν ρυθμοί. Είναι τόσα που δεν ξέρουμε τι να διαλέξουμε όταν ερχόμαστε εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Προτιμούμε να ακούμε και κάποια τραγούδια που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά.
1: Εννοείται.
0: Αυτό το βλάχικο, το οποίο το έχει συμπεριλάβει στα πατήματα. Άιντες Life, It's Your Parade.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι του Αχιλέα Γραμμόζη, ένας παππούς που δεν υπάρχει πια. Δηλαδή όταν μου το έδωσε πριν κάνουμε το δίσκο με τον Πέτρο Λούκα, τα πατήματα, ήταν ήδη μεγάλος και είχε αρκετά τραγούδια στη συλλογή του, δεν ξέρω τι έχουν απογίνει. Εν πάση περιπτώσει μου εμπιστεύτηκε δύο τραγούδια για τον δίσκο. Ένα ήταν αυτό, το «Άιντε Life, It's Your Parade», που αναφέρεται στη δύσκολη εποχή την μεταπολεμική, της ξενιτιάς, τότε που έφευγε ο άντρας μόνο στη Γερμανία και άφηνε πίσω την γυναίκα με τα δύο παιδιά, τα πέντε παιδιά ξέρω εγώ.
0: Και τι σημαίνει?
1: Και αυτό ουσιαστικά αφηγείται και λέει ότι «Άιντε Life, It's Your Parade», «Τα Σνιτζέμ του Μιτζιντέι», δηλαδή να πάμε, άντε μωρέ παιδιά να πάμε στο Μιτζιντέι, στο κεφαλόβρυσο Πογονίου. Είναι βλάχικης καταγωγής όλοι οι κάτοικοι του κεφαλόβρουσου. «Άκος φάτσι, μάρι, πρέι, άζε τζούα δε γυλιάω, σήμερα η γιορτή το αλιά, να γλεντήσουμε για να φύγουμε στη Γερμανία».
0: Το γλέντι, το αποχωρισμό.
1: Και μιλάει ο άντρας στη γυναίκα και τα λοιπά. «Πρόσεξε», του λέει, «μη σου κλέψουν τη βαλίτσα στο τρένο» και διάφορα τέτοια. Πολύ έτσι βιωματικό εκείνης της εποχής χαρακτηριστικό.
0: Και το τραγούδι «Θα παραγγείλω στα βουνά», το οποίο είναι γνωστό ευρύτερα στην Ελλάδα.
1: Το «Θα παραγγείλω στα βουνά» είναι τραγούδι που ακούγεται στα Τζουμέρκα, το αγαπάνε πολύ οι Σαρακατσάνοι και στη Ρούμελη εννοείται.
0: Ναι.
1: Ανατολική κυρίως.
0: Το επόμενο τραγούδι που θα παίξετε, «Οι Φεγγαροπρόσωποι», είναι πολύ αγαπητό σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα Ξωτικά της παράδοσης. Το είχες πρωτοτραγουδήσει παρέα με τον Γρηγόρη Καψάλη στο δίσκο σου. Να του το αφιερώσουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχεις χάσει...
1: Το λιγότερο που μπορούμε να
0: κάνουμε. Έχασες δύο πολύ σημαντικούς συνεργάτες, τον Γρηγόρη Καψάλη και τον Πετρούλου Καχαλκιά φέτος. Και αυτό είναι πλέον, σας δίνουνε τη σκυτάλη στη γενιά σας.
1: Τουλάχιστον φύγαν πλήρης ημερών και οι δύο. Αφήσαν ένα πανίσχυρο στίγμα. Αλλά ευτυχώς, όπως βλέπετε, βγαίνει η νέα γενιά. Σήμερα τυχαίνει να είμαστε με τον δάσκαλο και τους δύο μαθητές, τον Βασίλη τον Τριάντη και τον Κώστα τον Αρσένη και τον Θωμά τον Χαλιγιάννη από τη γνωστή οικογένεια και φυσικά τον Κώστα τον Λιόντο στο κλαρίνο.
0: Νέα παιδιά με πολύ όρεξη.
1: Νέα παιδιά με πολύ όρεξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ξωδικιά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B με το Χρήστο Τζιτζιμίκα στο τραγούδι, το Κώστα Λιόντο στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Ακούσαμε το Χυμαριώτικο, Κλέφτες Βελτσιστινή και το πολύ γνωστό το Σεβδά, εδώ με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να μάθουμε πού θα σε βρούμε αυτό το διάστημα των εορτών.
1: Στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα, ωραία. Μας ακούνε από την ΕΡΤ Ιωαννίνων.
1: Ναι, 24 Δεκεμβρίου και το επόμενο είναι 4 Γενάρη στον Αργυλέ, όπου έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εκεί με τον Αργυλέ, με τον Ευερπίδη, που είναι και υπηρώτης στην καταγωγή, να εντάξουμε μια Κυριακή, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, σε αυτό τον πανέμορφο χώρο. Γίνονται ωραία γλέντια.
0: Και ετοιμάζεις και δίσκο. Συμμετοχή, ναι, σε δίσκο.
1: Ναι, συμμετοχή.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι μια προσπάθεια του συνδέσμου Σιρακιωτών Πρέβεζας, όπου αποφάσισε να βγάλει κάποια ανέκδοτα βλάχικα τραγούδια, βλαχόφωνα, και να τα εκδώσει σε ένα δίσκο. Και είμαστε στη διαδικασία τώρα, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου τελειώνουμε τη φάση των στούντιο, των ηχογραφήσεων, και ελπίζω σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, κάπου εκεί να είναι έτοιμη η έκδοση. Περιλαμβάνει σιρακιώτικα τραγούδια, είμαστε τραγουδιστές εγώ και ο Πέτρος ο Μόκας. Η ορχήστρα είναι το σχήμα του Βασίλη Παπαγεωργίου και τον Κώστα Γιώργο στο βιολί.
0: Τους χαιρετάμε, τους αγαπάμε. Να ευχαριστήσουμε και το Μουσικό Σχολείο Αθηνών που μας εμπιστεύτηκαν εδώ τα νέα ταλέντα.
1: Τα παιδιά, τα νέα ταλέντα.
0: Και να τους συγχαρούμε.
1: Το διευθυντή, ναι, και ναι, βέβαια να τους συγχαρούμε για τη δουλειά που κάνουν. Και πάνω απ' όλα τον δάσκαλό τους εδώ, τον Βασίλη Τριάντη.
0: Χαίρομαι πάντως που τα νέα παιδιά επιστρέφουν στην παράδοση και όπως λες και εσύ πολύ συχνά τελευταία, έχει γίνει μόδα η παράδοση.
1: Ναι, κατά κάποιον τρόπο υπάρχει ένα ρεύμα, κυρίως στα αστικά περιβάλλοντα, με ένα νέο τύπο εναλλακτικής, να το πούμε έτσι, παραδοσιακής μουσικής, όπου βγαίνουν κάποια πράγματα αρκετά ελπιδοφόρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να ακούσουμε ένα κλειστό Αργυθέας.

0: Από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να αποχαιρετήσουμε όλους τους ακροατές, να ευχαριστήσω τον Χρήστο Τζιτζιμίκα που ήταν μαζί μας στο τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο Κώστας Λιόντος στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης στο βιολί, ο Βασίλης Τριάντης στο λαούτο, ο Κώστας Αρσένης στα κρουστά. Ευχαριστώ πολύ το Διονύση Λιμπέρη που φρόντισε τον ήχο. Στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, η Μαρία Κουτσιμπύρη. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Γι' αυτό ρωτάω εγώ συνέχεια. Όταν έχουμε κάτι νεότερο, θα το πούμε για το που θα βλέπουμε Ηρακλή, Παναθηναϊκό και όσους έχει πάρει, ναι, πούμε, τον γκρουπ.
1: Αυτό πάλι και κάθε χρόνο δηλαδή θα αγωνιούμε ή θα αγωνιούν οι φίλαθλοι τη κάθε ομάδα που θα βλέπουν την ομάδα του.
0: Μετά το δελτίο θα σου πω. Κάθε πότε θα αγωνιούμε.
1: Α, εντάξει. Περιμένω. Ναι, ναι. Με αγωνία. Άντε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η διμερή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσγειώθηκε στην Τουρκία λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Κατά τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία, λέγοντας προς τον Τούρκο ομολογό του ότι είμαστε σπουδαίοι φίλοι και πάντα θα τα βρίσκουμε. Ενδιαφέρον είχε και η δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου για τα F-35, λέγοντας ότι είναι θέμα που θα εξετάσουμε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και 15 μήνες στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του γαλλικού εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρί Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τα αιτήματα αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών για αναστολή της εφαρμογής των νέων συνοριακών ελέγχων που περιλαμβάνουν λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώριση προσώπου, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν 20 προβληματικά σημεία όπου επικρατεί χάος με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο καταγράφηκαν οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Καθησυχαστικώς εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Στάθης Αβραμίδης, μιλώντας στον 102 FM. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβήκαμε τα όρια που θέτει η νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεγαλύτερες τιμές ήταν προς την Καλαμαριά, εκεί που πήγε και κάθισε το σύννεφο. Δεν υπάρχει κίνδυνος από τις μετρήσεις που κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους σταθμούς που έχει. Η Καλαμαριά έχει 21 μικρογραμμάρια με όριο τα 50, το Κορδελιό 19, η Νεοχορούδα 13, το Πανόραμα 14, η Σύνδο 15. Εμείς καταγράφουμε όζον, διοξίδιο του θείου και τα μικροσωματίδια. Το φουράνιο δεν το μετράμε. Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής μπορούν να υποβάλουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Συλλαλητήριο για τη λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας διοργανώνουν την ερχόμενη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου σωματεία από τη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Σε χωματερή μετατράπηκε δρόμο σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκη, στον οποίο άγνωστοι παράτησαν μεγάλο όγκο απορρίμματα και ογκώδη. Για το περιστατικό κατατέθηκε μήνυση κατά αγνώστων από τον Δήμο Θεσσαλονίκη. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την 3η 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην προωθούμενη, όπως αναφέρει από την κυβέρνηση, συνταγματική αναθεώρηση που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ανοίγει το δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Εκτός συνόρων και πάλι, η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για την βομβιστική επίθεση εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας. Υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, που συνελήφθη για την υπόθεση, ομολόγησε τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα, υποστηρίζοντας πως πρώην στέλεχος των διοκτικών αρχών ήταν συνεργός του. Και να κλείσουμε το καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ, βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3-5-2-4-6-1. Αυτό το 3-6-1 μου αρέσει περισσότερο.
1: 2-31-0 επίσης. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: 2-31-0.
1: Δεν θέλουμε περισσότερους.
0: Δεν θέλουμε.
1: Ναι. Εντάξει. Κανένα στην επίθεση. Εκεί με 0 θα παίξουμε μπροστά. 2-31-0. Ναι. Και στο κέντρο μόνο ένα τρεχαντήρι να είναι. Και ναι. Κανέναν άλλον.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, μου οφείλει μία απάντηση. Δεν ναι. Το ξέρω. Μου είπε ότι εγώ θα σου πω πού θα βλέπουμε τους αγώνες του χρόνου.
1: Κανείς δεν ξέρει. Εγώ θα σου πω.
0: Καλά, αυτό έχει. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Αυτή είναι η απάντηση. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε ο Χρήστος νωρίτερα. Ότι θα δημιουργηθεί μια καινούργια πλατφόρμα. Γιατί
0: αυτό θα αφορά τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, όχι. Δεν θα αφορά τον Παναθηναϊκό. Θα αφορά όλες τις ομάδες ή τα αθλήματα τα οποία ο κύριος Αλαφούζος και οι εταιρείες του έχουν εξασφαλίσει τα δικαιώματα. Δηλαδή, εκτός από τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, υπάρχει και το μπάσκετ.
0: Okay.
1: Οπότε το ερώτημα είναι συνολικά. Γι' αυτό το ρωτάμε συνολικά, μπας και καταφέρουμε και βρούμε ειδικά μια απάντηση. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει μια πλατφόρμα για κάθε ομάδα ή για κάθε άθλημα που θα πάρει τα δικαιώματα. Θα γίνει ο κακός χαμός. Θα κάνει μια προσπάθεια, μια κίνηση, την οποία τώρα αρχίζουμε και μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες, για να στεγάσει όλα αυτά.
0: Μαζί.
1: Ναι. Οπότε Παναθηναϊκός, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει Παναθηναϊκός TV, Ηρακλής TV και Greek Basketball League TV. Δεν το βλέπω δηλαδή πιθανό να γίνει αυτό το
0: πράγμα. Ναι.
1: Πιθανότερο είναι να γίνει μία πλατφόρμα, ας πούμε, η οποία όπως μας είπε ο Χρήστος, μάλλον θα φιλοξενηθεί μέσα στα υπάρχοντα σχήματα, όπως είναι η Nova, όπως είναι η Cosmote, όπως είναι η Vodafone, που ήδη υπάρχουν πλατφόρμες και εκεί φιλοξενούνται και διάφορα άλλα κανάλια.
0: Αυτή τη Vodafone δεν ήξερα. Τι φιλοξενεί?
1: Το HBO Max έχει κάποια κανάλια με ντοκιμαντέρ. Θα δω τα κανάλια. Είναι άπειρα.
0: Α, εννοείς όχι αθλητικά. Φιλοξενεί άλλα πράγματα.
1: Φιλοξενεί άλλα πράγματα, ναι. Εδώ ακόμα και το Netflix φιλοξενεί αθλητικές διοργανώσεις. Όχι βεβαίως τις γνωστές. Φιλοξενεί την Αμερικανική πάλι, το WWF, ας πούμε, ή κάποιους αγώνες box. Τα βλέπεις στο Netflix αυτά. Ό,τι έχουν συνδρομή στο Netflix μπορούν να δουν κάποιους αγώνες box. Εντάξει, γίνεται και αυτό. Και μάλλον θα χρησιμοποιήσει υπάρχουσα υποδομή για να επινοικιάσει και μετά να πουλήσει συνδρομές.
0: Ναι, άρα σημαίνει αυτό δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλοι, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Είναι πολύ μπερδεμένο ακόμα.
0: Ναι, σε περίπτωση που γίνει αυτό, θα αυξηθεί σε όσους έχουν Cosmote TV ή Nova ή Vodafone TV, πώς το είπες αυτό, γιατί δεν το ήξερα ότι υπάρχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα αυξηθεί το ποσό. Πληρώνεις 25 ευρώ το μήνα, θα γίνει 30.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Αλήθεια, δεν ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Επίσης, είναι και κάπως ανταγωνιστικό. Δηλαδή, η Nova και η Cosmote ήδη μεταδίδουν τις ομάδες που έχουν.
0: Οι ίδιοι
1: στα δικαιώματα που
0: δηλαδή,
1: θα παραμείνουν
0: ουσιαστικά,
1: εκεί.
0: Ουσιαστικά θέμα γίνεται για Παναθηναϊκό, Ηρακλή και.
1: Και θα δούμε μετά. Και ενδεχομένως μπάσκετ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή του χρόνου, όταν λήξουν σε κάθε περίπτωση τα υπάρχοντα συμβόλαια, μπορεί να διαπραγματευτούν με τις εταιρείες του κ. Αλαφούζου και οι υπόλοιποι, ο κ. Ηλιόπουλος, ο κ. Σαββίδης, καλά και τον κ. Μαρινάκη, δεν νομίζω, γιατί η δική του εταιρεία είναι αυτή που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα μέχρι στιγμής, και να μετακομίσουν και αυτοί, να βρουν διαφορετική τηλεοπτική στέγη. Αλλά πάμε σε κάτι συνδρομητικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε σε κάτι συνδρομητικό. Εάν θα είναι στα 15 ευρώ που πληρώνω εγώ συνδρομή, λέω τώρα ένα ποσό τυχαίο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενταχθεί και αυτό ως παροχή, δεν το ξέρω. Αν τα 15 ευρώ θα γίνουν 17 ευρώ για να βλέπω Ηρακλή, επίσης δεν το ξέρω. Αν τα 15 ευρώ θα γίνουν 17 ευρώ για να βλέπω Παναθηναϊκό,
0: πάλι δεν το ξέρω.
1: Εάν τα 15 ευρώ θα γίνουν 19 ευρώ για να βλέπω Ηρακλή και μπάσκετ, δύο προϊόντα. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι,
1: οπότε είναι στη δημιουργία.
0: Τώρα. Όλα είναι.
1: Δεν σας μπέρδεψα. Όταν μια κατάσταση είναι ρευστή, δεν υπάρχει μπέρδεμα. Τα πάντα είναι ρευστά. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Περιμένουμε και θα δούμε. Αυτό που κρατάμε, πάντως,

0: Είναι ότι, δηλαδή, αυτό που μας δίνει ένα στοιχείο στο ρεπορτάζ είναι αυτό που είπε ο Χρήστος νωρίτερα, ότι υπάρχει σκέψη να μην δημιουργηθεί εξ αρχής νέα πλατφόρμα, η υποδομή είναι τεράστια, να χρησιμοποιηθεί υπάρχουσα υποδομή για να φιλοξενηθεί εκεί το προϊόν και από εκεί μετά να πουληθεί στους ενδιαφερόμενους πελάτες.
1: Okay. Άρα λοιπόν περιμένουμε.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει. Πολύ ωραία μας το ανέλησε ο Δημήτρης.
0: Περιμένουμε. Ναι, τώρα αν έχει γίνει κάτι άλλο, επειδή εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη και αυτό το ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνεις, τρέχει στην Αθήνα.
1: Εννοείται
0: και
1: εκεί.
0: Δεν αγγίζει και τα όρια του αθλητισμού μόνο. Τώρα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι και τηλεοπτικό, είναι και επιχειρηματικό, είναι και οικονομικό, είναι και αθλητικό βεβαίως.
1: Πρωτίστως είναι τέτοιο, οικονομικό και
0: ακριβώς
1: επιχειρηματικό.
0: Μπορεί τώρα να μας έχει ξεφύγει και μια λεπτομέρεια. Δεν νομίζω ότι μας έχει ξεφύγει κάτι σημαντικό. Είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση μετεωρισμού που μου αρέσει να λέω εγώ. Και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση μετεωρισμού αποδεικνύεται από το γεγονός που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ. Ποιο κανάλι το έδειξε?
1: Ο Sky.
0: Ο Sky, ακριβώς. Το ελεύθερο κανάλι. Αυτό που ήδη υπάρχει. Αν ήταν οτιδήποτε άλλο έτοιμο, θα το έδειχνε.
1: Αυτό το έτοιμο.
0: Αυτό το έτοιμο. Αλλά μάλλον δεν είναι. Οπότε τα καλοκαιρινά φιλικά του Παναθηναϊκού τα βλέπουμε εκεί που η υποδομή. Είναι υπάρχουσα,
1: ναι, ναι. Μένει
0: στο
1: να δούμε αν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες θα είναι εκεί. Οπότε ναι, θα περιμένουμε.
0: Okay.
1: Ας μην
0: ελπίζω να μην σε μπέρδεψα περισσότερο.
1: Όχι.
0: Γιατί σου υποσχέθηκα ότι θα σε ξεμπερδέψω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Με ξεμπέρδεψες πάρα πολύ, ναι, καλά. Δούμε. Λύση δεν βρήκαμε όμως. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι δεν,
1: δεν υπάρχει.
0: Άμα ήταν να τη βρούμε εμείς. να πάμε στην Αθήνα μια εβδομάδα να τους λύσουμε τα θέματα που υπάρχουν και να ξαναγυρίσουμε.
1: Επιπληρωμή όμως, όχι τζάμπα.
0: Καλά, εννοείται φυσικά. Δεν.
1: Τζάμπα δεν κάνουμε τίποτα.
0: Πια. Δεν φτάνει.
1: Φτάνει τόσο.
0: Δεν φτάνει.
1: Το τζάμπα. Λοιπόν, εξακολουθεί ο Δημήτρης να είναι καμένος στο πρόσωπο. Πρέπει να τον δείτε εκεί στο.
0: Σ' ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Στο ωραιόκαστρο. Ναι. Στο ωραιόκαστρο έφτασαν εκεί 12 ώρες για να σε κάνουν το πρόσωπο από άσπρο καφετή.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι εντάξει τώρα. Εσύ θα λες ότι από τη θάλασσα πήγα στη θάλασσα.
0: Όχι,
1: και
0: βέβαια.
1: Χάκη.
0: Τι λες. Ναι, τώρα έχω να δω ότι μια φορά πήγα όλο το καλοκαίρι. Είναι 7 Ιουλίου και έχω κάνει ένα μπάνιο μόνο. Βλέπω τη θάλασσα με το κιάλι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι. Ναι. Το κατάλαβα. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος.
1: Ναι. Κοίτα, εσύ.
0: Όταν πάνε έλα είναι 120 ευρώ. Πανέλα, έτσι.
1: Δεν είναι ανάγκη να πας εσύ στη θάλασσα, στην Καλκιδική. Μπροστά εδώ η Θεσσαλονίκη στην
0: Θερμαϊκό,
1: στο
0: λευκό
1: πύργο. Έχει.
0: Ναι, εντάξει,
1: βουτάς
0: αυτό είναι
1: με
0: τζάμπα.
1: Με την οικογένεια, ναι. Φωτάτε.
0: Καλά, τζάμπα δεν το λες, γιατί μετά πρέπει να πας Παπαγεωργίου, Παπα-Νικολάου. Είναι και λίγο πιο μακριά. Να κάψεις βενζίνη, να γυρίσεις, μη σου πούνε κάτσε και ένα βράδυ μέσα. Δεν θα σου φέρουν δύο ρούχα. Δεν θα πάρεις κάτι από το κυλικείο. Ακόμα και αυτό το πεντάρι βγήκε. Μπαμ, μπαμ, στο βγάζω εγώ έτοιμο δηλαδή.
1: Κατευθείαν,
0: ναι. Θα θελήσει να έρθει η μαμά σου να σε δει, αχ, τα αγόρι μου τι έπαθε. Θα πάρει ένα ταξί κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Να το 20άρικο εξτρά.
1: Ενώ εσύ θα πήγες να κάνεις ένα μπάνιο.
0: Εγώ για το ξεφλούδισμα ήρθα, παιδιά.
1: Ωραία, μουσική.

0: Λοιπόν, στο μπάσκετ δεν έχουμε κάτι τρομερό και φοβερό, αλλά έτσι να κάνω λίγο πλάκα, να τρολάρω λίγο με τον Νίκο, τον Καραγιώργη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ξέρεις, ο Σπανούλης διάβασα, έβαλε τις φωνές στους παίκτες και λέει όλοι θα είστε εδώ. Και οι παίκτες φαντάζομαι τώρα τρόμαξαν, θα έρθουν όλοι.
2: Νομίζω ότι καλησπέρα καταρχήν, νομίζω ότι όλοι είναι αντικειμενικά δύσκολο να πω αντικειμενικά, γιατί καταρχήν ξεκινώντας από το μεγαλύτερο όνομα του
0: Γιάννη Αντετοκούμπο,
2: ελληνικού και ίσως του παγκόσμιου μπάσκετ, πλέον από εδώ και λίγες ώρες είναι και επίσημα παίκτης στο Miami Heat.
0: Με το νούμερο 7. Με το νούμερο 7.
2: Ναι. Μπράβο, για να παίξει αυτά τα παιχνίδια ο Γιάννης. Σημαίνει ότι μάλλον αυτό προϋποθέτει την καταβολή αποζημίωσης ενός φυσικά πάρα πολύ μεγάλου ποσού στους Miami Heat, διότι όπως ξέρετε αυτές οι ομάδες έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα όπως κάνουν τώρα οι Heat πάνω στον Αντετοκούμπο, αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό τους στοιχείο και φυσικά δεν θέλουμε τίποτα να δουν για ένα παίκτη που ταλαιπωρήθηκε ολόκληρη την φετινή
0: σεζόν. Δεν
2: που ολοκληρώθηκε καλύτερα από δραματισμούς. Είχε να παίξει από τον Μάρτιο. Δεν ξέρω να έπαιξε από τον Μάρτιο. Σκεφτείτε τώρα, ομιγέννητο, χτυπάμε ξύλο, να προκύψει κάποιο τραυματισμό του Γιάννη σε αυτά τα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική ομάδα
0: τον Αύγουστο.
2: Αν θυμάμαι καλά, είναι με Ουκρανία και Ισπανία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν μπορεί να ρισκάρει η ομάδα αυτή. Όπως και επίσης θεωρώ αδύνατο, αδιανόητο η ελληνική ομοσπονδία ή έστω η χορηγή τη να δεχθούν να πληρώσουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, δεν ξέρω αν είναι και εκατομμύρια ευρώ, για να ασφαλιστεί ο Γιάννης για δύο παιχνίδια.
0: Τρία μαζί. Γεωργία, Ουκρανία και Ισπανία.
1: Πάντως είμαστε τον άκρον, έτσι. Είμαστε γενικά τον άκρον. Δηλαδή από τον εφιάλτη καλοκαιρινής νυχτός, παραφράζοντας και λίγο Σέξπιρ που ζήσαμε με Πορτογαλία και
0: Ρουμανία,
1: έχουμε ξεφύγει εντελώς και συζητάμε τώρα εάν θα πρέπει να καλέσουμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Παιδιά, υπάρχει μια απόσταση ενδιάμεσα. Πρώτον, υπάρχουν άλλοι τρεις Αντετοκούμπο. Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Γι' αυτό κιόλα είπα. Συμβιβαστούμε.
1: Έχουμε άλλους τρεις, έχουμε, ρε παιδιά.
2: Τον Κώστα. Ο Κώστας είναι ήδη παίκτης του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Νομίζω ότι ο Θανάσης θα πάρει τον ίδιο δρόμο μέσα στο καλοκαίρι, και μέσα αυτό το μήνα.
0: Ναι.
2: Λογικά θα επαναπατριστεί, θα το κάνει αυτό για λογαριασμό του Άρη, εκεί όπου ιδιοκτήτης είναι και ο πάρα πολύ καλός φίλος, όχι μόνο του Θανάση, αλλά ολόκληρης οικογένειας, ο Ρίτσαρντ Σιάο. Επομένως, ας πορευτούμε με αυτούς τους δύο, σε ό,τι έχει να κάνει με την οικογένεια Αντετοκούμπο.
1: Και να πορευτούμε με τον καλύτερο Ναturalizé που μπορούμε να βρούμε. Έτσι.
2: Έναν από τους Ναturalizé, από αυτούς δηλαδή που απέκτησαν ελληνικό διαβατήριο, που είναι τα πρώτα ονόματα.
0: Ντόρσεϊ, Γουόπαπ.
2: Είτε στον Γουόκαπ, που έχουμε να τον δούμε δύο χρόνια να αγωνίζει με την εθνική ομάδα μετά από το προολυμπιακό και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Νομίζω ότι με αυτές τις προσθήκες, με αυτές τις επιστροφές, αν θέλετε, μπορούμε να είμαστε όχι απλά ανταγωνιστικοί, αλλά μπορούμε να πάρουμε και αυτά τα δύο μάτς που έχουμε, που σίγουρα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Και ο αγώνας με την Ουκρανία που θα γίνει στη Ρίγα, στη Λετωνία, διότι όπως θα γνωρίζετε, στην Ουκρανία δεν μπορούν να γίνουν, να φιλοξενηθούν παιχνίδια αυτού του επίπεδου, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει με την Ρωσία. Και ας κερδίσουμε και την Ισπανία εντός έδρας, που θα είναι σίγουρα καθόλου εύκολο παιχνίδι, διότι οι Ισπανοί και αυτοί λογικά θα παραταχθούν με μια πιο πλήρη σύνδεση, με ένα πιο πλήρες ρόστερ από αυτό που παρέταξαν στο τελευταίο παράθυρο. Και νομίζω ότι η μισή δουλειά θα έχει γίνει, αν σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει να πάρουμε μίνιμουμ 4 νίκες για να είμαστε στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα μας προσχολήσει στη συνέχεια, διότι είναι ακόμα πολύ φρέσκο αυτό που συνέβη. Αυτές οι δύο σπαλιάρες, τα χαστούκια που δεχθήκαν από Ρουμανία και Πορτογαλία. Και σίγουρα ο Σπανούλης θα έχει όλο τον χρόνο με τους ηθήνοντες της ΕΟΚ να το συζητούσαν. Χθες είχαμε και μια παραδοχή, αν θέλετε, μια συγγνώμη, μια κούλπα από τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, για τις παραλήψεις, τα λάθη που γίνανε στο σχεδιασμό αυτού του παραθύρου, σε ό,τι έχει να κάνει με τις κλήσεις. Επομένως, έχοντας αυτό ως οδηγό, και νομίζω ότι αυτή τη φορά θα μας γίνει το μάθημα για να παρατάξουμε μια πιο δυνατή ομάδα, η οποία θα μπορέσει να πάρει τις δύο νίκες που θέλει σε πρώτη φάση η εθνική ομάδα στο παράθυρο που θα γίνει τέλη Αυγούστου.
0: Να φανταστώ λοιπόν ότι θα πιέσει ο πρόεδρος της ΕΠΟ όλες τις ομάδες, πλην του Γιάννη Αντετοκούμπο λοιπόν, να δώσουν τους παίκτες για να μπορέσει η εθνική να προσπαθήσει τουλάχιστον να πάρει τις νίκες τουλάχιστον στα πρώτα παράθυρα στα τέλη του Αυγούστου. Τώρα ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης πήγε στους Heat με το νούμερο 7,
2: και
0: έτσι.
2: Και επίσημα. Το νούμερο 7, ναι. Το 34 που φορούσε 3-4 ίσον 7. Φυσικά και κάτι το διαφορετικό, επειδή είναι και ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα σελίδα στην καριέρα του. Κάποιοι λένε ότι το 7 το παίρνει και λόγω του θαυμασμού που τρέφει στο πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αυτό το νούμερο φορούσε στον Ολυμπιακό, νομίζω και στην Εθνική Ομάδα. Επομένως, σε ένδειξη σεβασμού, σε ένδειξη.
0: Θα το πάρει, λες, και στην Εθνική. Θα το πάρει και στην Εθνική. Το 7.
2: Αυτό το δούμε. Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Και δεν ξέρω αν το έχει κάποιος άλλος, αλλά. Ας έρθει ο Γιάννης και ας πάρει όποιο θέλει.
0: Όποιο νούμερο θέλει, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
2: Οπότε, ναι, πλέον παίχτησε.
0: Τον Miami Heat. Εκεί θα τον βλέπουμε.
1: Καλά, το 7 το φορούσε και ο Πρέλεβιτς. Αλλά τέλος πάντων, ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί ναι, δεν είναι και. Ναι, εντάξει, θα βγάλουμε άκρη.
0: Λοιπόν.
2: Επομένως, θα το δούμε του χρόνου να αγωνίζεται σε μια ομάδα και φυσικά σε έναν προορισμό, σε μια πόλη, σε μια πολιτεία πολύ πιο λαμπερή από ότι το Milwaukee. Καταλαβαίνει κανείς ότι το Miami έχει μια άλλη λάμψη, είναι ένας παγκόσμιος προορισμός, είναι ένα μέρος όπου γενικά κυκλοφορεί πάρα πολύ χρήμα και φυσικά θα είναι και μια ευκαιρία για το Miami πλέον με τον Γιάννη στο ρόστερ του, φυσικά τον Bam Adebayo, ο οποίος επίσης είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες στο NBA, αλλά και γενικά και με τις κινήσεις που γίνεται και με το ρόστερ που έχει, να διεκδικήσει του χρόνου το πρωτάθλημα, κάτι που αποτελεί τη μεγάλη επιθυμία, το μεγάλο στόχο του Γιάννη, διότι τα χρόνια περνάνε. Τα τελευταία χρόνια στο Milwaukee δεν κύλησαν όπως τα ήθελε, ειδικά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 εν μέσω πανδημίας. Επομένως και αυτός, πέρα από ένα νέο ξεκίνημα, το βλέπει και ως μια μεγάλη πρόκληση, ώστε να είναι το Miami, να είναι ένας εκ των διεκδικητών του τίτλου στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Ωραία. Και μία ερώτηση ακόμα, κλείνουμε με τις ποινές σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τις είπαμε και χτες. Ωστόσο, αυτές οι ποινές, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι εφέσιμες. Δηλαδή.
2: Και οι δύο έχουν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ.
0: Ναι.
2: Και οι δύο ομάδες έχουν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ.
0: Άρα, πόντας μπορεί να μην ισχύσει ούτε το μείον 2 για τη νέα χρονιά, ούτε
2: πολύ
0: το.
2: Πιθάνο, πολύ πιθανό. Μπορεί να μειωθούν ακόμα και οι ποινές για τον Jones και τον Nunn, που ειδικά για τον Jones σημαίνει ότι θα χάσει τον μισό πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
2: Ο Αμερικανός Σέντερ για αυτή την. Κλωτσοπατινάδα και γροθιές αντάλλαξαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, γιατί λέγαμε χτες ότι μπράβο τιμωρήθηκαν, δηλαδή θέλω να πω ότι με βάση τα όσα έγιναν υπήρξαν και ποινές βαριές, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν είναι βαριές. Μπορεί να μην είναι στο τέλος της ημέρας, όπως λέμε.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ναι.
2: Επομένως, ότι θα έχουμε εξελίξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σε δικαστική αίθουσα βέβαια, στο ανώτατο όργανο επίλυσης αθλητικών διαφορών, αυτό που είναι το ΑΣΕΑΔ, εκεί όπου έχουν προσφύγει ήδη δύο ομάδες και θα περιμένουν σίγουρα τις αποφάσεις σε θέσεις τις οποίες έχουν καταθέσει και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μείωση των βαθμών για το μείον 2 για το επόμενο πρωτάθλημα, αλλά και για τις ποινές οι οποίες επιβλήθηκαν στους παίκτες αυτούς τους δύο τους Αμερικάνους.
0: Ωραία. Νίκο Καραγιώρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Νίκο, Νικόλα. Γεια χαρά. Επειδή είμαι σίγουρος ότι μας πάει στους τίτλους, να το αφήσουμε το τραγουδάκι να τρέξει στο δωρε.
0: Να το αφήσουμε και μετά θα σου πω για ΠΑΟΚ.
1: Μπάσκετ.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ βέβαια.
1: Κάναμε καμία μεταγραφή.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, τότε τραγούδι παρακαλώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Θα το σκεφτούμε, απάντησε για τα F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κίνδυνος έκρηξης στο τάνκερ που δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς λόγω πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν φέρει την πλήρη ευθύνη, λέει το Κατάρ. Πορτοκαλί συναγερμό σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Στην Καβάλα, σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιάς από εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Ένοχη Μαρί Λεπέν, σύμφωνα με το γαλλικό εφετείο, της επιβλήθηκε περιορισμός με βραχιολάκι για ένα χρόνο. Της επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ο Μεν
3: και η Δε.
1: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
3: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
1: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3. Είμαστε μαζί εδώ με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο στο ένα μικρόφωνο, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής στο άλλο. Και πάμε στο βόλεϊ τώρα να μιλήσουμε και για βόλεϊ, καθώς είναι μια περίοδος καλοκαιρινή που έχει διάφορα πράγματα εκτός από το beach volley, έχει και βόλεϊ σάλας, έχει και διάφορα camp που γίνονται αυτή την εποχή προετοιμασίας. Ο κύριος Γιάννης Νικολάκης, προπονητής, πρώην ομοσπονδιακός, τη νέα χρονιά όπως και πέρσι στην Θέτιδα Βούλας, αυτή την εποχή μαζί με τον Γιάννη τον Πετίδη, που είναι προπονητής εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην ΑΕΝ Αγίας Τριάδας, κάνουν διάφορα camp με αθλήτριες, οι οποίες δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από την Κύπρο. Ένα από αυτά γίνεται αυτή την εποχή στο Αίγιο και εμείς θα πούμε την καλησπέρα μας εκεί στο όμορφο Αίγιο και στον Γιάννη Νικολάκη. Κύριε Νικολάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Βαδέλη, και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό το camp. Φέτος πώς πάει, έχει συμμετοχή?
1: Καταρχήν να πούμε, αυτό το camp είναι ένας πλέον θεσμός, έχει γίνει από το 2012-2013 που είχαμε ξεκινήσει. Γίνεται και στο Αίγιο και στην Πορταριά και δεν είναι το μοναδικό camp. Πλέον είναι σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα, κατακλείζεται πλέον από τα camp του βόλεϊ και στο beach volley και στην σάλα. Είναι ένας συνδυασμός, να το λέγαμε, και σάλας αλλά και beach, αλλά και κυρίως διασκέδασης σε συνδυασμό με αυτό που αγαπάνε τα παιδιά, το άθλημα του volley. Άρα είναι ένας συνδυασμός και άθλησης αλλά και ψυχαγωγίας.
0: Ναι, γίνεται στα κορίτσια μόνο, επειδή αυτά τα κάμπ είναι για μικρές ηλικίες κατηγορίες κοριτσιών ή και στα αγόρια?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα κάμπ, το μεγαλύτερη πίτα, το μερίδιο της πίτας είναι στα κορίτσια, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι σε όλη την Ελλάδα είναι το μοναδικό άθλημα ίσως που έχουμε τα περισσότερα δελτία κάρτα και γραμμένα. Είναι ένα άθλημα το οποίο ταιριάζει στο γυναικείο φύλο. Τα περισσότερα κάμπ είναι κορίτσια ηλικίας 12-13 μέχρι και 16-17. Είναι κάμπ τα οποία δίνουμε τις γνώσεις μας και δίνουμε τις καινούριες τάσεις του βόλεϊ, έτσι ώστε να τους δώσουμε κάποια νέα ερεθίσματα, κάποια νέα φιλοσοφία, έτσι ώστε όταν θα επιστρέψουν από διακοπές τους να έχουν ένα γεμάτο, ας το πούμε, καλοκαίρι, με εικόνες, με εμπειρίες που θα τη μεταφέρουν στις ομάδες τους εν ώψη των νέων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.
0: Τώρα, ναι.
1: Τα κάμπ αυτά πλέον έχουν γίνει θεσμός. Το δικό μας το κάμπ υπό την αιγίδα του PT Sports του κυρίου Παντελή Ταρνατόρου και στα ξενοδοχεία του που λαμβάνουν μέρος πλέον αυτά τα παιδιά, είναι ένας συνδυασμός από όλα παιδιά, όχι μόνο από την Ελλάδα και από την Κύπρο και από όλη την Ευρώπη, και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, γιατί παρουσιάζουμε και την Ελλάδα μας προς το εξωτερικό, και στο συνδυασμός πλέον είναι βόλεϊ, διασκέδαση, οικογενειακές διακοπές, και είναι ένα γάμα λοιπόν με διάφορων εκδηλώσεων.
0: Από πλευράς ταλέντων πώς πάμε, τουλάχιστον στο γυναικείο βόλεϊ, το οποίο ασχολείστε περισσότερο? Γιατί λέμε καμιά φορά ότι ταλέντα υπάρχουν αλλά δεν αξιοποιούνται. Υπάρχουνε? Ναι?
1: Σαφέστατα, και στο δικό μας στο PT Sports το camp έχουν έρθει παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή η χαρά μας τα βλέπουμε σε εθνικές ομάδες της Ελλάδος και της Κύπρου. Μέσα από το ταλέντο τους και την προσπάθειά τους τα αναγνωρίζουμε, βλέπουμε τις αδυναμίες τους ή ακόμη αν θέλετε δίνουμε και τις κατάλληλες συμβουλές και κατευθύνσεις, και όχι μόνο στους ίδιους τους γονείς και στα παιδιά αλλά και στους προπονητές τους, που έχουμε μια άψογη συνεργασία, ακόμα και στους ομοσπονδιακούς προπονητές. Αν περάσει κάποιο ταλέντο, κάποιο παιδί το οποίο βλέπουμε την προοπτική, ότι έχει προοπτική, τότε αυτόματα μεταφέρουμε την ειδοποίηση στους ανθρώπους αυτούς, εξειδικευμένους προπονητές, έτσι ώστε να υπάρχει μια προσέγγιση και σε αυτά τα παιδιά. Βεβαίως υπάρχουν πολλά παραδείγματα που έχουν έρθει αθλήτριες και στην Πορταριά κυρίως, τα οποία κοσμούν τις εθνικές μας ομάδες, Τσιτσιγιάννη, η Μαρία που είναι εθνική γυναικών, η Ρένα Καρακάση, παιδιά τα οποία έχουν περάσει 3 και 4 καλοκαίρια με μας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι Τώρα πια στη σημερινή εποχή δύσκολα χάνεται ένα ταλέντο, γιατί ακόμα και δεν το βρει ο προπονητής, το βρίσκει ο μάνατζερ. Είναι πολλοί οι οποίοι προσπαθούν, σε όλα τα αθλήματα βέβαια αυτό ισχύει, να κερδίσουν και αυτοί κάποιοι γύρω από κάποιο ταλέντο, έτσι να το πω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει πλέον μια βεντάλια μανατζαρέων και μια βεντάλια επικοινωνίας πλέον με τα μέσα,
0: ναι,
1: τα οποία παλιά δεν υπήρχε
0: ναι,
1: δυνατότητα, είτε με να δουν αγώνες κλπ. Τα μέσα πλέον, τα ηλεκτρονικά μέσα, αυτόματα βλέπουν και τις προπονήσεις live, βλέπουν και τις κινήσεις των αθλητριών. Άρα υπάρχει μια βεντάλια που ανοίγεται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Και δεν είναι μόνο στο βόλεϊ, είναι και σε όλα τα αθλήματα. Και αυτό είναι καλό, γιατί οι ταλέντα υπάρχουν, υπάρχει δίψα για να προχωρήσουν τα παιδιά. Φανταστείτε λοιπόν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν παιδιά, νέες αθλητρίες, νέοι αθλητές, οι οποίοι αυτοί με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων, ακόμη προπονητών, παραγόντων, μανατζαρέων, τα βίντεο που πλέον πάνε στο διαδίκτυο, τα YouTube, όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βοηθούν στην εξέλιξη αυτών των αθλητριών.
0: Τώρα για να πάμε και στο κορυφαίο επίπεδο, την εθνική μας ομάδα των γυναικών, πώς την είδατε φέτος σε αυτά τα παιχνίδια που έδωσε το καλοκαίρι, στα οποία για λίγο δεν κατάφερε να μπει στην τετράδα? Νομίζω μόνη της αδείξε τον εαυτό της, αλλά εσείς θα μας το πείτε αυτό, αν είναι έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν τα τελευταία χρόνια να πούμε τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι πλέον πατάμε καλά στα πόδια μας σε εθνικό επίπεδο, σαν εθνική ομάδα. Πρόσφατα την περασμένη σεζόν, το περασμένο καλοκαίρι, πατήσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια τα πόδια μας στη συμμετοχή μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια πάμε καλά και σε σωματιακό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε περάσει στις τελικές φάσεις και όχι μόνο στην εθνική γυναικών αλλά και στις αναπτυξιακές ηλικίες. Άρα βλέπουμε υπάρχει ταλέντο, υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός και βλέπουμε με ευχάριστη νότα το μέλλον. Από εκεί και πέρα είναι θετικό ότι υπάρχουν πλέον αθλήτριες οι οποίες είναι σε ψηλό επίπεδο και αυτό βοηθάει και το ελληνικό πρωτάθλημα με την εισρωή καλών ξένων αθλητριών και τη συμμετοχή των Ελλήνων αθλητριών σε καλά πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Αυτό βοηθούν όλοι στη βελτίωση και να προχωρήσει η εθνική ομάδα. Το φετινό καλοκαίρι είναι γεμάτο με υποχρεώσεις. Είναι η Ευρωλίγα, είναι το Πανευρωπαϊκό τον Αύγουστο, είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πλάνο το οποίο προγραμματίζεται βάσει τις ανάγκες που θέλει η εθνική ομάδα. Σαφέστατα κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία, θα την έλεγα εγώ, στην Ευρωλίγα τώρα τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Λίγο. Η αλήθεια είναι ότι λίγο ήθελε να περάσουμε στο Final Four, αλλά και πάλι θεωρώ ότι να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Υπήρχαν αθλήτριες που ξεκουραστήκαν, υπήρχαν αθλήτριες που γνωρίζουν καλύτερα προπονητές ότι θα μπουν στην προετοιμασία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Αύγουστο. Είναι μια άλλη εθνική ομάδα που παρτίζει από ταλαντούχες αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μόνο βήματα μπροστά έχει κάνει η εθνική ομάδα.
0: Και για να ολοκληρώσουμε να μιλήσουμε λίγο και για το πρωτάθλημα το γυναικείο, το οποίο παρακολουθείτε και από κοντά ως προπονητής της Θέτιδας και θα είστε εκεί και την νέα χρονιά. Να ευχηθώ βέβαια καλή επιτυχία και στη δική σας προσπάθεια, αλλά το πρωτάθλημα πώς το βλέπετε? Έχει κάνει βήματα προόδου, οι ξένες παίκτριες κλπ. Βοηθούν στο να ανεβάσει επίπεδο το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ?
1: Θα σας πω την αλήθεια. Καταρχήν θεωρώ ότι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, τα τελευταία πλέον αρχίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και προσελκύει πλέον και τα φώτα της Ευρώπης. Τι εννοώ, έχουν αθλητρίες υψηλού επίπεδου, οι ομάδες επενδύουν, έχουν πλέον καταξιωμένοι προπονητές μαζί με τους Έλληνες και τους ξένους προπονητές. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Θεωρώ ότι αν πέρσι το περσινό πρωτάθλημα ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και το είδατε με τις εκπλήξεις και το είδατε το suspense που έγινε μέχρι το τέλος, θεωρώ ότι το φετινό ακόμα θα είναι ακόμα πιο υψηλό το επίπεδο, γιατί ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ρόστερ των ομάδων, αλλά προμηνύεται πάλι να γίνει ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα χωρίς να γνωρίζουμε την εξέλιξη στο τέλος. Είναι ακόμα πολύ νωρίς να λέμε το τι θα γίνει ή ποιες είναι οι ομάδες θα φαβορεί, γιατί ακόμα, σας λέω και πάλι, στείνονται οι ομάδες. Η προσθήκη της τηλεόρασης είναι πολύ σημαντική. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μέσα στα 4, για να μην πω λιγότερα ή περισσότερα, γύρω στα 4-5 πρωταθλήματα, το ελληνικό είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, συγκαταλέγεται δηλαδή στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, και αυτό είναι μόνο καλό μας κάνει, γιατί και τα γήπεδα είναι γεμάτα και το suspense πλέον είναι μέχρι τέλος. Δεν υπάρχουν ακλόνητα φαβορί, υπάρχουν τα φαβορί στα χαρτιά, αλλά βλέπετε και πέρσι υπήρχαν ανατροπές, εκπλήξεις στα play-off, και αυτό είναι και η μαγεία του γυναικείου βόλεϊ, ναι, πέρσι και πρόπερσι.
0: Για μακάρι να το δούμε και ακόμα καλύτερα φέτος. Κύριε Νικολάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Καλό καλοκαίρι, αν και εσείς θα δουλέψετε και το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται.
1: Καλό καλοκαίρι, ευχές σε όλους. Ένα όμορφο καλοκαίρι, μια νέα βολεϊμπολιστική σεζόν, άντρες, γυναίκες, να είναι πάλι επικοδομητική με πολύ ωραία παιχνίδια. Ευχή μου καλή επιτυχία στις εθνικές ομάδες των ανδρών και των γυναικών, που το καλοκαίρι τους είναι πολύ ζεστό και θερμό, με πολλές υποχρεώσεις. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για το επόμενό μας θέμα θα ήθελα να παρακαλέσω τον Θόδωρο Χατζηπαντελή να περιμένει 13 χρόνια ακόμα.
1: Ναι.
0: Σε 13 χρόνια από αυτή τη
1: από
0: στιγμή
1: τώρα,
0: που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, 14. 14 χρόνια από σήμερα θα σε πάρω τηλέφωνο μια μέρα σαν τη σημερινή, 7 Ιουλίου του 2040.
1: Του 2040,
0: 7
1: ναι.
0: 7 Ιουλίου του 2040.
1: Να έρθω εδώ να κάνουμε εκπομπή.
0: Θα σε πάρω, έστω και τηλεφωνικά, μη σε κάνω, γιατί μπορεί να είναι και καλοκαίρι, να είναι και 50 βαθμούς τότε.
1: Μπορώ και να οδηγήσω τότε.
0: Για να μιλήσουμε για το θέμα που θέλεις να μιλήσουμε τώρα, γιατί μπορούμε να το ανοίξουμε αν θέλεις, αλλά εγώ δεν έχω καμία εμπειρία.
1: Εγώ έχω.
0: Δηλαδή, ναι, δεν έχω καμία εμπειρία για πράγματα τα οποία κάνει ο κόσμος μετά τα 60. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι κάνει ο κόσμος μετά τα 60. Δεν ξέρω πώς ανταποκρίνεται στην καθημερινότητά του.
1: Οπότε θα το δούμε αυτό
0: οπότε
1: το θέμα σε 14
0: χρόνια. 7 Ιουλίου του 2040, που είναι 14 χρόνια ακριβώς από τώρα.
1: Θα περιμένω το τηλέφωνο σου.
0: Και 47 που είμαι εγώ και 14, 57 και 461, για να έχω και κάποια εμπειρία.
1: Να προλάβεις.
0: Να προλάβω κιόλας, να έχω άποψη. Ναι. Ένα χρονάκι για μετά τα 60. Να σε πάρω για το πώς αντιμετωπίζουν τη ζέστη οι άνω των 60. Έτσι.
1: Καλά. Σωστά το είπε. Σωστά.
0: Έτσι, ναι. Μεταξύ άλλων. Να βάλουμε και ένα μεταξύ άλλων. Έτσι, να αφήσουμε και την φαντασία του ακροατηρίου να οργιάσει.
1: Ανοιχτό, το αφήνουμε το,
0: ναι,
1: το
0: κάτσε
1: θέμα.
0: Κάτσε να το βάλω εδώ στο, γιατί η τεχνολογία μας βοηθά.
1: Σοβαρά.
0: 7 Ιουλίου του 2040.
1: Θα έχεις το τηλέφωνο αυτό μετά από.
0: Όχι, αλλά τέλος πάντων εγώ το έβαλα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα, ναι.
1: Αυτό δεν θα το έχει ούτε
0: κανείς,
1: το 2040, ναι.
0: Δεν θα υπάρχει καν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πέρα από τη ζέστη μέχρι το 2040 που θα περιμένουμε, να σου πω ότι παίζει σήμερα φιλικό ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω για τον ΠΑΟΚ που σου είπα θα μιλήσουμε μετά. Έχει φιλικό παιχνίδι στις 7 η ώρα το παιχνίδι αυτό με την ΑΕ Λάρνακας, παρακαλώ. ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Τηλεοπτική μετάδοση Open.
1: Ναι.
0: Ελεύθερο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ελεύθερο, ναι. Φτάει. Όλα τα φιλικά είναι.
0: Πέφτει πάνω στο Αργεντινή Αίγυπτος.
1: Δεν νομίζω
0: δηλαδή
1: τώρα.
0: Δηλαδή τώρα Μέση ή Μπαταούλα. Δηλαδή για όνομα, τι θα δούμε από τα δύο τώρα.
1: Ο φίλος του ΠΑΟΚ θα δει τον ΠΑΟΚ. Τι περιμένει.
0: Ο φίλος του ΠΑΟΚ θα δει τον Κωνσταντέλια. Ναι. Ποιος Μέση τώρα, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Να δει πώς πάει η ομάδα, πώς προετοιμάζεται.
0: Λύση θα δει. Λύση θα επιδιώξει να δει.
1: Ο Λύση θα δώσει τη λύση.
0: Θόδωρος Χατζηπαντελής,
1: ναι,
0: υπογράφεις.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Άνα, γεια σου, να χαρώ. Θα δούμε. Λοιπόν, στις 7 η ώρα. 7 η ώρα και Αργεντινή-Αίγυπτος. Μια που ανέφερε το πρόγραμμα ο Θόδωρος, θα το ολοκληρώσω εγώ. Ελβετία-Κολομβία στις 11. Που εγώ είμαι με τους Κολομβιανούς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι Ελβετοί τώρα σου βγάζουν εσένα για.
1: Ελβετοί, ναι,
0: ναι.
1: Λέμε Ελβετοί. Η Εθνική Ελβετία δεν έχει Ελβετό στην 11η.
0: Ναι, ξέρεις τι, η Ελβετία κάπως αποξενώθηκε από το δικό μου οικοσύστημα το ποδοσφαιρικό. Τότε που είχε το Σακύρι, το θυμάστε το Σακύρι, έναν Ελβετό κοντό, έτσι,
1: ναι,
0: πάρα πολύ δραστήριο,
1: ναι,
0: που είχε καταγωγή από την Αλβανία και για ένα χρονικό διάστημα.
1: Η μισή Αλβανία είναι εκεί.
0: Σκόραρε ακατάπαυστα. Και ναι, πήγαινε και έκανε κάτι περίεργα.
1: Έτσι,
0: σύμβολα μπροστά στις κάμερες.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, δεν φορούσες το εθνόσημο της Αλβανίας. Φορούσες το εθνόσημο της Ελβετίας. Δεν θα έπρεπε να ήσουν λίγο πιο προσεκτικός.
1: Λίγο πιο.
0: Οπότε για μένα, κάπως τότε.
1: Ένα χ.
0: Ναι, ένα μικρό χ. Τώρα δεν ξέρω αν θα Ελβετία-Κολομβία σημειώσετε χ. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω.
1: Και η Κολομβία, βέβαια, απ' την άλλη, εγώ τους λυπάμαι. Θέλω να κερδίσουν γιατί. Στην Κολομβία δεν ήταν που χάσανε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Γύρισαν πίσω και πήγε όλος τον σκότωσε τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέτυχε τον γκολ, κάτι είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τους λυπάμαι, λέω. Οι άνθρωποι θα χάσουν κανένα γκολ. Να είσαι δηλαδή Κολομβιανός ποδοσφαιριστής
0: και να τρέμεις το φιλοκάρι σου.
1: Να χάσεις ένα γκολ, λέμε τώρα, καλή ευκαιρία και να φοβάσαι να γυρίσεις την πατρίδα σου.
0: Εγώ, κάτσε μισό λεπτό να το ψάξω κιόλας.
1: Εγώ
0: έχω πολύ καλή τέτοια. Έχω πάρα πολύ καλή εικόνα για την Κολομβία. Γιατί θυμάμαι ακόμα τώρα, θα μου πεις τι θυμάσαι κι εσύ. Ίσως ήταν η πρώτη μου επαφή με τους υπερβολικούς τίτλους στη δημοσιογραφία, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: θυμάμαι τότε που ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Αδόλφο Βαλένσια.
1: Τον θυμάμαι κι εγώ.
0: Το θυμάσαι, το Κολομβιανό τάγκ. Και έλεγα εγώ που τσιρικάς τότε, ωραία, φίλε, εδώ θα κράψει ιστορία. Ήρθε το τάγκ από την Κολομβία. Βεβαίως το τάγκ από την Κολομβία ήρθε και.
1: Δεν ακούμπησε.
0: Δεν ακούμπησε καν. Ήταν δηλαδή όχημα μεταφοράς προσωπικού. Δεν ήταν κανένα σοβαρό τεθωρακισμένο δηλαδή.
1: Ο
0: τίποτα.
1: Βαλένσια, ναι.
0: Ναι. 58 χρονών τώρα ο Αντόλφο Βαλένσια. Γεννητής.
1: Κύλες.
0: Ναι. Κοντεύει τα 60. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ήρθε και μεγάλο.
1: Μπορώ να κάνουμε αυτόν τη συζήτηση για τη ζέστη.
0: Για τη ζέστη.
1: Πάνω των 60, ναι.
0: Ναι, κάτσε να δούμε λίγο εδώ στο Transfer Markt. Να το πάντως... ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Μάρτης του 99, ελεύθερη μεταγραφή.
1: Όταν ήρθε.
0: Όχι, μία τρίτου για να ο Μάρτιος, ναι. Από την Independiente του Medellín.
1: Μεντεγίν,
0: τώρα τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών από εκεί, δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα.
1: Κολομβία, ε.
0: Ναι, όχι ψέματα. Κάτσε, αποχώρησε λέει από τον ΠΑΟΚ πρώτου
1: του 99.
0: Του 2020 με ελεύθερη μεταγραφή, δεν ξέρω, δύο φορές τον πήραμε.
1: Όχι ρε, και εσύ 20 δεν υπήρχε το 20.
0: Το, όχι, το 99, με συγχωρείς, ναι, το 99.
1: Ποιο 20.
0: Ναι. Το 99 ήρθε.
1: Αφού
0: το
1: τον μετέδιδα τότε, εκείνα τα χρόνια.
0: 20 χρονών ήμουν όταν ήρθε το κολομβιανό τάγκ. Γι' αυτό είμαστε, ναι, με την Κολομβία απόψε. Ενθυμούμενοι το μεγάλο Αδόλφο Βαλένσια.
1: Έφερε, ναι, τίποτα από το Μεντεγίν μαζί του,
0: δεν
1: εκεί.
0: Δεν ξέρω. Τότε ήταν και διαφορετικοί κανόνες στα αεροδρόμια.
1: Ου, βέβαια.
0: Ήταν,
1: ναι,
0: πιο ελεύθερα.
1: Μπορούσες να φέρεις πολλά πράγματα. Και εκεί υπήρχε και.
0: Το βασικό είναι ότι δεν υπήρχε αυτό το με τη χειραποσκευή. Μπορούσε να φέρει μια βαλίτσα να την κουβαλήσει. Βάλει την αμέσα. Η μέση ήταν free. Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τώρα σου λέει μια χειραποσκευή. Τι να βάλει σε μια χειραποσκευή.
1: Τι να προλάβει. Ναι. Λοιπόν,
0: δεν έκανε μεγάλη καριέρα πάντως μετά το πέρασμα από τον ΠΑΟΚ το 2000. Το 2004, το καλοκαίρι, 4 χρόνια μετά, αποσύρθηκε. Τώρα 58 χρονών.
1: 58. Πού είναι, είναι εκεί στο Μεντεγίν.
0: Δεν ξέρω, αποσύρθηκε από την
1: ενεργό δράση.
0: Από την ενεργό δράση, από την Funda UAM. Ποια είναι η Funda UAM, κάτσε να δούμε.
1: Και το Funda κάτι άλλο.
0: Φούα Μαρακαϊμπο. Φούα Μαρακαϊμπο.
1: Τραγούδι δεν είναι αυτό.
0: Εστάδιο Χωσέ Ερκανασιόν, 35.000, ναι. Μάλιστα. Okay.
1: Όλα στην Κολομβία περιτριγυρίζουν εκεί γύρω από το θέμα
0: του γνωστό. Ουνιόν Ατλέτικο Μαρακαϊμπο.
1: Ναι.
0: Το Φούα. Φούτμπολ Ουνιόν Ατλέτικο Μαρακαϊμπο, η τελευταία ομάδα του θρυλικού Αντόλφο Βαλένσια που έπαιξε. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος της και η σημερινή ημέρα. Ο Δημήτρης θα χτυπήσει τη λήξη
0: της εκπομπής.
1: Της εκπομπής.
0: Και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι, αφού ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο, να ανανεώσουμε για αύριο.
1: Δεν θα πούμε ποιος είναι ο συνάδελφος. Έλα. Έλα.
0: 30 φίλου. 30 φίλου, βρήκα το μεγάλο. Έλα τώρα. Τάσος. Τάσος, βρε. Σε μένα μιλάω.
1: Ναι.
0: Τάσο, ευχαριστούμε. Εντάξει.
1: Τάσος 30
0: και...
1: φίλου.
0: 30 φίλου. Όχι, okay. Και... Τάσος 30 φίλου, ναι.
1: Και οι δύο είμαστε παράδεκτοι. Εσύ,
0: όχι, όχι, όχι.
1: Που είσαι ο νεότερος από τον,
0: ναι, πιο πολύ. Εγώ εξαιτίας της ζέστης. Εσύ είσαι λίγο μεγαλύτερος.
1: Εξαιτίας της ηλικίας.
0: Δικαιολογείσαι. Ναι, σταμάτα. Τάσος 30 φίλου. Τρίτη, τον ευχαριστούμε θερμά. Εμείς τα λέμε αύριο στις 3 ώρα το μεσημέρι. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών εντεροπορικών συστημάτων S-300 που τους είχαν επιβάλει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Από τη πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Νίκος Δένδιας. Το καταριανό δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο δέχθηκε επίθεση ενώ περνούσε από τα στενά του Ορμούς, διατρέχει κίνδυνο έκρηξης λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο του, ανέφερε στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για το περιστατικό. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο και ένα δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου υπέστησαν ζημιές κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τα στοχοθέτησαν με πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάνε επιβεβαίωσε ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα λάβει χώρα στη Ρώμη. Υπενθυμίζεται ότι χθες το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΣΑ μετέδωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16 Ιουλίου. Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένεκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και 15 μήνες στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ να αποσαφηνίσει αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια. Επιστροφή στα δικά μας, σε ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, μεγάλα λιμάνια και βασικές πύλες εισόδου της χώρας, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος εισόδου και διασποράς επιζηωτιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα σημεία από τα οποία διακινούνται ζώα, ζωοτροφές και γάλα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και από γειτονικές χώρες. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, οι λιμένες της Ρόδου, της ΚΟΤ, της Λέρου, της Σίμης και της Μεγίστης, καθώς η Λέσβος και ο Εύρος. Στην Καβάλα, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 11:10 σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας. Υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, που συνελήφθη για την υπόθεση, ομολόγησε τελικά τη δολοφονία της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως πρώην στέλεχος των διοκτικών αρχών ήταν συνεργός του. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά εθρίος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι. Queen, Another One Bites the Dust, πάλι από τη γνωστή λίστα από το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026, αλλά και για τη φίλη μου την Αθηνά, που ξέρω ότι το γουστάρει και το αγαπάει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Συγχαρητήρια και μπράβο σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της L3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα έχω τρελά κέφια, διότι στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου. Ρε φίλοι, πόσο καιρό έχω να σε δω. Ηλία Σταμπουλής, φίλες και φίλοι. Τάσος Τριανταφύλου επίσης. Έχετε και καλησπέρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τριτούλα σήμερα, 7 του Ιούλη, 7 εβδόμου του Σωτηρίου έτους 2026. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν έχουμε κίνηση, είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Ευελπιστούμε έτσι να τσουλήσει όλη η μέρα. Και σιγά σιγά ξεκίνησαν και οι άδειες εδώ που τα λέμε. Σήμερα, λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, το φίλο μου, που ξέρω ότι με ακούει όταν τώρα επιστρέφει από τη δουλειά του. Χρόνια του πολλά και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν έτσι γενέθλια. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, διότι καλύπτει αυτή η συγκεκριμένη διάλεκτος τα περισσότερα μέρη εκεί στην Αφρική. Και η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Είπαμε, έχουμε τρελά κέφια. Σας θέλουμε στην παρέα μας. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι να δροσιστούμε παρεούλα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας. Να ξανακαλησπερίσω την Αθηνούλα. Στο Viber λοιπόν τα μηνύματα 6930-078-228. Και πώς λέω εγώ πολλές φορές, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Κάποιος φίλος μου στείλε, χειμώνα αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Γιατί, εντάξει, έχουμε ακόμα. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στη μέση του καλοκαιριού. Και έχουμε ακόμα μπροστά μας. Βέβαια δεν έχουμε κανονίσει τίποτα μερικοί από εμάς. Έχεις κανονίσει, Γιάκο, τίποτα για καλοκαίρι? Τίποτα κι εσύ, δικός μου είσαι. Πάρα πολύ ωραία, δεν πειράζει, της τελευταίας στιγμής. Και αυτό ωραίο είναι. Λοιπόν, ελάτε να δροσιστούμε, θα κάνουμε την καλύτερη συντροφιά ως και στις 7. Φύγαμε, Seven Nation Army, εννοείται πειραγμένο, εννοείται από τη γνωστή λίστα.

Ωραία, δώσε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι ήδη πάρα πολύ μας έφτιαξε αυτό το τραγούδι. Θα κάνω δίαιτα, λέει τώρα καλοκαιριάτικα. Καλά, δεν κάνω. Θα το αφήσω από Σεπτέμβρη. Καλά, όλη τη χρονιά λέω να κάνω δίαιτα. Τουλάχιστον πάω λίγο γυμναστήριο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Τις καλησπέρες μας, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στη Λάρισα, στην Καβάλα, στη Δράμα, στη Σέρε, στην Κατερίνη, στη Χαλκιδική, στα Βασιλικά, στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και αν νομίζετε ότι ζεσταίνεστε, μην νομίζετε, έρχονται λίγο, λέει, χειρότερα πράγματα. Έρχεται και ο καύσωνας και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Βέβαια όχι στα ακραία φαινόμενα που βλέπουμε στην βόρεια και δυτική και κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, για να μην τα πω λόγο, η χώρα μας, σου λέει, προετοιμάζεται για την έλευση του πρώτου κύματος έντονης ζέστης, το οποίο αναμένεται να έχει τα χαρακτηριστικά καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν σημαντικά. Αυτή την εβδομάδα όμως οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες, με περιορισμένη αστάθεια που θα εμφανιστεί εκεί προς πέμπτη πλευρά, και σύμφωνα με τις πληροφορίες η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία όμως αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο από τα μέσα του μήνα, γιατί από τις 15 Ιουλίου και έπειτα, χθες η ΕΡΤ ανέφερε και την πιθανότητα να φτάσουμε στα πρώτα 40. Ο δε μετεωρολόγος, ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του χθες Δευτέρα αναφέρθηκε στο αναμενόμενο κύμα καύσωνα, επισημαίνοντας ότι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά παρά την αύξηση της θερμοκρασίας, αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν συνθήκες ακραίου καύσωνα. Οπότε ας έχουμε έτσι ψυχραιμία. Ακόμα αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όμοια η κατάσταση και για αύριο Τετάρτη. Έθριος ο καιρός, 22 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη θα πέσει λίγο, θα πάει στους 31 και γενικότερα έτσι θα τους λύσει όλη η εβδομάδα. Μας λένε λοιπόν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία ότι αναμένουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ τη λέξη καύσωνα, από 15 Ιουλίου και έπειτα. Να επισημάνω βέβαια ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά και αύριο Τετάρτη σε Κιλκής και σε Θεσσαλονίκη, μακριά από εμάς. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, να μας πείτε αν είστε στο δρόμο, που είστε και τι κάνετε, διότι είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και πάμε να πηδήξουμε για τη συνέχεια.

Περίμενα και την κραυγή στο τέλος. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πειραγμένα από τη λίστα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που είναι σε εξέλιξη. Φυσικά θα μιλήσουμε και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τρίτης, 7 Εβδόμου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ευτυχία, λέει, είναι να είσαι με μαγιό και αλάτια μέχρι τη δύση του ηλίου πίνοντας κοκτέιλ. Δεν πειράζει, και εδώ που είμαστε στην πόλη, εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 τουλάχιστον. Θα σας δροσίσουμε, θα βάλουμε όμορφες μουσικές, όσο μπορούμε δηλαδή. Και αν έχετε και καμιά παραγγελιά, ρίχτε την στο Viber στο 6930 078 228. Εννοείται ότι με τέτοιο όνομα, μάλλον τέτοιο επίθετο, ήταν αναμενόμενο. Διάβαζα τώρα και το έλεγα στο φίλο μου τον Ηλία, ότι συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο Χαράλαμπος Μπεκρής είναι ο νέος πρόεδρος των Ινοποιών Βορείου Ελλάδος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου και επισκεψιμότητα κατά 10% υπήρξε αύξηση για περισσότερες από 2 εβδομάδες, από την πρεμιέρα δηλαδή στις 19 του Ιούνιου μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Η νέα παραλία, ως γνωστόν, μετατράπηκε στο μεγαλύτερο υπαίθριο βιβλιοπωλείο της χώρας, αποτελώντας απόλυτο πόλο έλξης για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης. Ευελπιστώ να πήρατε τα βιβλία σας, να τα προμηθευτήκατε για τις παραλίες και όχι μόνο. Η φετινή επετειακή διοργάνωση είχε ως κεντρικό άξονα τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, εννοείται, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παράλληλες δράσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικά εκθετήρια, καθώς και σπουδαίες παρουσιάσεις βιβλίων. Οι διοργανωτές ανανεώνουν το ραντεβού τους με το αναγνωστικό κοινό για το επόμενο καλοκαίρι, ζωή να έχουμε, με την υπόσχεση φυσικά να κρατήσουν τον πύχη του πολιτισμού της πόλης σταθερά ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Με επιτυχία λοιπόν ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε. Θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα τραγούδι που εμένα τουλάχιστον μου ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση. Φυσικά είναι ο αγαπημένος μου ο David Coverdale και η White Snake, και ιδιαίτερα εκεί στη γέφυρα, εγώ τουλάχιστον λιώνω. Πρώτα βέβαια να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης, δηλαδή ήδη είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ευτυχώς διάβαζα ότι μία φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θέρμης ετέθη υπό απόλυτο έλεγχο αυτή τη στιγμή. Στις 4:30 σήμερα απόγευμα Τρίτης, συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Τριάδη. Στο σημείο κατευθείαν έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα. Έχει τεθεί σε έλεγχο και άλλο κακό να μην μας βρει, τα είπαμε να μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, φωτογραφίες από θάλασσα ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το τραγούδι που σας έλεγα. Εντάξει. 6-9-30-078-228 είναι το Viber. Πάω για headbanging. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά.

0: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Καίγονται ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο. Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες δηλώσεις του στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Θα το σκεφτούμε, απάντησε για τα F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο θα ταξιδέψει στη γείτονα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κίνδυνος έκρηξης στο τάνκερ που δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν φέρει την πλήρη ευθύνη, λέει το Κατάρ. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο ηγέτης του Reform UK, Νέτζελ Φάρατζ, υπό το βάρος οικονομικών σκανδάλων. Θα διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του. Η Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της. Φωνική συμπλοκή νωρίτερα στην Κουλούρα η Μαθία, 47χρονος, φέρεται ένα μαχαίρο σε έναν άνδρα έπειτα από συμπλοκή. Ο δράστης συνελήφθη. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε διαμέρισμα στις Οικές Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Thank you.

γέλωσα, Μαρίν, και ξανά βάλει. Βρε, we live all. Σαν τον Παπαγιανόπουλο, κάπως έτσι το λέω εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής το ξεκινήσαμε με Beatles, διότι γενέθλια έχει σήμερα ο Βρετανός drummer, σερ, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Αναφέρομαι στο Richard Starkey, γνωστό φυσικά ως Ringo Starr. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου του 1940, σβήνει τα 86 κεράκια. Φυσικά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Beatles. Αξίζει να σημειώσω ότι ξεκίνησε την καριέρα του ο Ringo Starr με τους Rory Storm and the Hurricanes και δύο χρόνια αργότερα ενσωματώθηκε στα γνωστά μας καθάρια, αντικαθιστώντας τότε τον Pete Best. Αν και δεν συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του συγκροτήματος, έγραψε μερικά από τα τραγούδια, όπως το Don't Pass Me By, What's Goes On και το Octopus Garden. Συμμετείχε επίσης στα φωνητικά σε άλλα τραγούδια, όπως το With a Little Help for My Friend και το Yellow Submarine που μόλις ακούσαμε. Μετά την διάλυση των Beatles, ακολούθησε solo καριέρα και το 1965 ο Ringo Starr τιμήθηκε από τη Βασίλισσα της Αγγλίας με το τίτλο Members of the Order of the British Empire. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και φυσικά του ευχόμαστε να τα χιλιάσει και περιμένουμε ακόμα και άλλα τραγούδια, γιατί όχι, περιμένουμε και εσάς εδώ στην παρέα μας. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ακόμα παλεύω με ένα κρυολόγημα, όπως καταλαβαίνετε από τη φωνή, διότι παντού κλιματιστικά. Αυτή η εναλλαγή από το κρύο στη ζέστη, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με τρελαίνει. Θα μου πεις, τρελείς όλη τη χρονιά, δεν σε τρελαίνει τώρα? Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε κάτι εντυπωσιακό που συνέβη εδώ στην όμορφη πόλη μας. Πάμε σε ένα εντυπωσιακό mural, τοιχογραφία, που αλλάζει εκεί την εικόνα του Βαρδάρη. Ολοκληρώθηκε στην πλατεία Δημοκρατία. Στο έργο απεικονίζει μια νεαρή μορφή, πόνειρο πολύ, ακουμπώντας το χέρι της στη ρωμαϊκή αψίδα, ένα στοιχείο που παραπέμπει στην ιστορία της πόλης μας και δημιουργεί ένα νοητό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Με την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη δημιουργικότητα του street artist του Θέμη Κωνσταντινόπουλου, η γκρίζα περιοχή πλέον των δικαστηρίων αποκτά χρώμα και η γειτονιά έτσι του Βαρδάρη γίνεται πολύ πιο ζωντανή, και μας αρέσουν τέτοιου είδους έτσι πρωτοβουλίες και τέτοια murals, διότι αναδεικνύουν την ομορφιά της πόλης, όση ομορφιά μας έχει απομείνει. Θα συνεχίσω με Doors. Είναι γνωστό ότι σαν στις 3 Ιουλίου είχε φύγει από τη ζωή ο Jim Morrison. Σαν σήμερα λοιπόν το 1971 κυδεύεται στο νεκροταφείο Père Lachaise εκεί στο Παρίσι. Τον τάφο του φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες θαυμαστές του. Αρχικά ο τάφος δεν έγραφε τίποτα, αλλά στη 10η επέτειο από το θάνατό του, ο Κροάτης, ο γλύπτης, ο Μλάντεν Μικούλιν, τοποθέτησε μια προτομή του τραγουδιστή στον τάφο, η οποία κλάπηκε το 1998. Αργότερα ο πατέρας του τοποθέτησε μια πέτρινη επιγραφή στα ελληνικά. Φυσικά όλοι γνωρίζετε τι λέει αυτή η επιγραφή: «Κατά τον δαίμονα εαυτού».

Από τα πιο ωραία τραγούδια των Doors, εννοείται ένα τραγούδι από Doors δεν φτάνει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καλησπέρες για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 7 του Ιούλη, και ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Η διαδικασία αυτή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η, 16 Ιουλίου και ώρα 11:59 το βράδυ, ενώ όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 το πρωί σήμερα της Τρίτης, οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mechanographico.it.minedu.gov.gr με τους προσωπικούς φυσικά κωδικούς που διαθέτουν, και ξανά λέω, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πιστέψτε με, σαν σήμερα θυμάμαι τις πανελλαδικές εξετάσεις που έδωσα και εγώ τότε στα χρόνια εκεί όταν ήμουν στη σπηλιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, διότι πραγματικά δεν βοηθάει τα παιδιά μας και είναι πάρα πολύ σκληρό, θα ξαναπώ, να ζητάς από ένα παιδί 15 χρονών στην ουσία να αποφασίσει τι θα γίνει όταν μεγαλώσει για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Ίσως να αποφασίσει, όπως έκανα και εγώ, με βάση κάποια μαθήματα, κάποιες προτιμήσεις κτλ. Και αργότερα αλλάζεις και ρότα. Δεν είσαι βουνό, μπορείς να μετακινηθείς. Τώρα που είπα βουνά και πόλεις, διάβαζα, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ άλλων, τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026. Στην πρώτη φυσικά θέση, Μαρία Βλαχοπούλου, αναδείχθηκε η Κοπενχάγη, η οποία είναι, λέει, η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη, εκτοπίζοντας τη Βιέννη από την κορυφή, η οποία όμως βρίσκεται στη θέση νούμερο 3. Αν αναρωτιέστε τώρα πού βρισκόμαστε εμείς, η Αθήνα, καταλαμβάνει, είναι κάπου στη μέση, την 88η θέση, παραμένοντας στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης. Στις χειρότερες πόλεις, δηλαδή αυτές που είναι τελευταίες στη λίστα, πρώτη είναι Τεχεράνη, Ιράν, Χαράρε, Ζιμπάμπουα και Κίεβο, Ουκρανία. Πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Εντάξει, μόνο που ακούσα αυτή την κιθάρα, τελείωσε. Έχεις ταξιδέψει ήδη, έχεις πάει και Κυκλάδες, έχεις πάει και Ιόνιο, έχεις πάει και Αιγαίο, έχεις πάει και στη Χαλκιδική, δεν έχει, και στην Κατερίνη και παντού. Και γουστάρεις και τρελά, και συνέχισε να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6930 078 228.

Εντάξει, φοβερό τζαμάρισμα. Δεν καπνίζω, δεν έχω αναπτήρα να ανάψω έναν αναπτήρα. Γιατί εμείς αναπτήρες είχαμε, δεν είχαμε κινητά στις συναυλίες. Τώρα έχουμε κινητά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και ορίστε, μου λέει η φίλη μου η Ναυσικά και εγώ λίστα 45, άλλαξα καριέρα και κάνω τώρα αυτό που θέλω. Άρα ποτέ δεν είναι αργά. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2006 ο Βρετανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Σιντ Μπάρετ, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1946. Έφυγε σε ηλικία 60 ετών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pink Floyd. Η προσφορά του μάλιστα στον ήχο των Pink Floyd ήταν καθοριστική και μάλιστα έχει επηρεάσει και πάρα πολλούς άλλους δημιουργούς. Βλέπε David Bowie, Paul McCartney και πολλούς άλλους. Οπότε πάλι με Pink Floyd θα κλείσω σήμερα την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα υπέροχο τραγούδι, Comfortably Numb, και οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι της Θέρμης σε ξερά χόρτα κοντά σε κατοικίες οι οποίες σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω ντρόουν εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα στις επίγειες δυνάμεις. Στην περιοχή μεταβαίνει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, στην Καβάλα, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 11 παρα 10 σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης των ρωσικών εντεροπορικών συστημάτων S-300, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε επικυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα. Επίσης, υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει νοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο θα ταξιδέψει στη γείτονα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σήμερα επίσης πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ιερή Πόλη Κομ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, και η πομπή του με τη σωρό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιητική κοινότητα. Τελετές θα πραγματοποιηθούν αύριο στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, τις δύο πιο ιερές του σιητικού Ισλάμ. Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ να αποσαφηνίσει αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια. Επιστροφή στα δικά μας, σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα στις οικίες της Θεσσαλονίκης. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου. Την νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία αναζητούσε η οικογένειά της. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμά της από μπαλκονόπορτα και να την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Φωνική συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας. Για άγνωστο λόγο, ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο άτομα που μένουν στην περιοχή. Οι τρεις δράστες διαπληκτίστηκαν και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Εκτός συνόρων και πάλι στην Πορτογαλία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και 20 ακόμη τραυματίστηκαν όταν λεωφορεία έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά της Λισαβόνας έχασε τον έλεγχο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6:30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι. Ράδε ξύλωνε. Και τι ωραία θα ήταν, Ηλιάκο μου, τώρα να ήμασταν στην Κρήτη, να πίναμε την τζικουδιά μας, να κάναμε τους χορούς μας με τα υπέροχα αυτά άσματα από τον Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936, γνωστός επίσης και με το παρατσούκλι Ψαρονίκος ή τον τιμητικό χαρακτηρισμό Αρχάγγελος της Κρήτης, Έλληνας μουσικός, τραγουδιστής του λαϊκού, του δημοτικού και του έντεχνου τραγουδιού. Έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, γεννήθηκε εκεί στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιράριδες. Στα 5 του χρόνια, όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό του, ξεριζώθηκε από τον τόπο του μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χωριό της επαρχίας Μιλοποτάμου, όπου παρέμειναν μέχρι και την απελευθέρωση της Κρήτης. Αδέλφια του είναι επίσης πολύ γνωστή μουσική της Κρήτης, όπως ο Αντώνης Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γιάννης Ξυλούρης Ψαρογιάννης, και γι' αυτό έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το ελληνικό άσμα. Παρότι δεν βρίσκει σύμφωνο το φίλο μου το Βασίλη από την Καβάλα, εννοείται έχω κρατήσει τα τραγούδια που μου ζήτησες και εννοείται ότι θα παίξουν αργότερα κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 3ης, 7 του Ιούλη, Ηλία Σταμπουλής. Power στην τεχνική υποστήριξη. Για να πάμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν καλώς σε θυμοτυπικά. Λίγο κινησούλα στο κέντρο, Τσιμισκή, Καρόλου Ντίλ και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Θα συνεχίσω με Λίκη Λί, διότι η μοναδική της συναυλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού και μάλιστα ήταν η πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα. Παρουσίασε γνωστές της επιτυχίες, καινούριες και παλιές, όπως είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο τη γνωρίσαμε, την Σουηδέζα, την Λίκη Λί. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του αυτό το τραγούδι. Και επειδή σας λέμε κατά καιρούς για αξιόλογους καλλιτέχνες που τους περιμένουμε στη χώρα μας φέτος, καλοκαιράκι 2026, εξού και το άσμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6930 078 228.

Και ο James Arthur θα έρθει εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, στα πλαίσια του Sunny Festival 2026. Ανεβαίνει το Λόφο το άλλο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα το Σάββατο 18 Ιουλίου. James Arthur, ο οποίος μας προέκυψε από ένα reality show, νομίζω το αγγλικό X Factor, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Επίσης να σας πω ότι το αδελφάκι μας, ο 958, και συγκεκριμένο ο αγαπημένος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης, με τη μηχανή αναζήτησης, καθημερινά κοντά σας 5 με 6 στον 958, θα σας δώσει διπλές προσκλήσεις για τον James Arthur για το Sunny Festival στις 18 του Ιούλη. Εδώ λοιπόν είμαστε, άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τρίτης 7 Εβδόμου, και θυμάστε που σας έλεγα για το Harry Styles που είχε γίνει viral, μία Ελληνίδα που κρατούσε ένα πανό ότι κατάφερα με τις πατούσες μου να έρθω στην συναυλία του Harry Styles, και μάλιστα όχι μόνο σε μία, σε τρεις συναυλίες, που καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβά αυτά τα εισιτήρια, αλλά με τις πατούσες της κατάφερε, σου λέει, να πάει στη συναυλία. Το τι λέγαμε εδώ με αφορμή αυτό το γεγονός δεν υπάρχει, έπρεπε να τα ακούτε, αλλά δεν πειράζει και που δεν τα ακούσατε. Πάω πάλι στο Harry Styles, διότι ιστορικό ρεκόρ Guinness για τον Harry Styles με την περιοδία του Together Together. Επόμενος σταθμός του Βρετανού καλλιτέχνη είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, 17 του Ιούλη. Αρχικά ο Harry Styles ήταν προγραμματισμένο να δώσει 6 συναυλίες στο Wembley, αλλά διπλασίασε, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, τον αριθμό των εμφανίσεών του λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης. Ο Βρετανός καλλιτέχνης και πρώην μέλος των One Direction, ο Harry Styles, μπήκε λοιπόν στο βιβλίο των Record Guinness για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley στο Λονδίνο. Η συγκίνησή του μάλιστα αυτό το Σάββατο που μας πέρασε ήταν έκδηλη στη σκηνή, καθώς ολοκλήρωνε τη σειρά των 12 sold out εμφανίσεών του στο πλαίσιο της περιοδίας του Together Together, η οποία αρχικά ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ για τη μακροβιότερη παραμονή καλλιτέχνης του Wembley το είχαν καταγράψει πέρυσι Coldplay με 10 διαδοχικές εμφανίσεις. Μάλιστα στην τελευταία του συναυλία το Σάββατο περίπου 80.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν επιτυχίες από το καινούριο του άλμπουμ, το Kiss All The Time Disco Occasionally, και το Aperture και το Dance No More που ακούμε αυτή τη στιγμή, αλλά και παλαιότερες του επιτυχίες. Μας ευχαρίστησε όλους, να τον ευχαριστήσουμε κι εμείς. Και όπως είπα, επόμενος σταθμός του είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 17 Ιούλη, προτού αναχωρήσει ο Harry Styles για την New York, όπου στις 26 Αυγούστου ξεκινάει η εντυπωσιακή σειρά των 30 εμφανίσεών του στο Madison Square Garden.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Δεν κινδυνεύουν σπίτια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-300, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στην Άγκυρα. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σε λίγη ώρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ένα ακόμη δεξαμενό πλοίο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα στενά του ορμού στην τρίτη επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες στο σημείο. Ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ επαναφέρει την ιδέα κατασκευής ενός πετρελαιαγωγού για την παράκαμψη των στενών του ορμού. Η Λεπέν αναμένεται να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της. 47χρονος φέρεται να μαχαίρωσε έναν άνδρα έπειτα από συμπλοκή στην Κουλούρα Ημαθίας. Σε παθολογικά αίτη αποδίδεται, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε διαμέρισμα στις Οικές Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, από την Καβάλα. Όλο ο 102 εδώ χορεύει. Χορεύει με τους Γερμανούς Depeche Mode, Camouflage και Neighbors, εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102 της R3, όποτε ακούτε δίσκο μουσική, να ξέρετε από πίσω κρύβεται ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε. Και να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Άρη για το υπέροχο βιντεάκι που μου στείλε από το Περιβόλι Γρεβονών. Λίγο ακόμα, μέχρι και τις 7 είμαστε μαζί σας. Σας θέλουμε εδώ, θέλουμε έτσι να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεο, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228, απόγευμα Τρίτης, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και στους δρόμους της πόλης βαίνουμε καλώς. Θα πάω τώρα στη Βασίλισσα της Pop, εννοείται, ποια είναι η Βασίλισσα της Pop. Ποια είναι η Βασίλισσα της Pop, Ηλία? Κάνω quiz αυτή τη στιγμή. Έλα, πες το. Τι λέγαμε πριν με τον Ανδρέα? Α, εσύ το βλέπεις, το ξέρεις. Είναι η Μαντόνα και ο βασιλιάς της Pop θεωρητικά είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Λοιπόν, η θριαμβευτική επιστροφή της Μαντόνα τα έχει όλα, σου λέει, και συμφέρει. Διότι, όπως σας είχαμε αναφέρει, βγήκε και κυκλοφόρησε το νέο της, το 15ο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Μαντόνα, στις 3 του Ιούλη, το Confessions Do. Ήθελα να πω δύο και είπα δου. Τέλος πάντων, το Confessions 2 βγήκε λοιπόν 3 του Ιούλη. Η θριαμβευτική της επιστροφή τα έχει όλα και συμφέρει, σου λέει, μια περήφανη συμφιλίωση με το παρελθόν της που ανοίγει ένα συναρπαστικό δρόμο για το μέλλον της. Μια διαρκή προσπάθεια της Μαντόνα να κυνηγάει γενικότερα, να επανεφευρίσκει τον εαυτό της, να κυνηγάει από τη μία τις σύγχρονες τάσεις, από την άλλη να καταλήγει καμιά φορά σε μπερδεμένα και διαφορετικά αποτελέσματα. Με το ολοκένουργιο άλμπουμ της, το Confession 2, η βασίλισσα της Pop σταματάει επιτέλους να τρέχει πίσω από τα τρέντς και επιτρέπει στον εαυτό της κάτι που για χρόνια αργιόταν πεισματικά να κοιτάξει πίσω. Το αποτέλεσμα, μας λένε οι κριτικοί, είναι ότι ο πιο ζωτικός, ο πιο βαθύς, ο πιο ουσιαστικός δίσκος της Μαντόνα των τελευταίων 20 ετών. Στα νέα της κομμάτια δεν παρουσιάζει μια γυαλιστερή ή αψεγάδιαστη περσόνα, αντίθετα επιστρέφει στην αίσθηση του outsider που ένιωθε και στα πρώτα της βήματα στο χώρο. Η πίστα χορού, σου λέει, δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένας τελετουργικός χώρος όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα. Μπορεί να μην έχει ένα απόλυτο κομμάτι όπως ήταν το Hang Up από το πρώτο Confessions, αλλά είναι πιο όρημη η δουλειά της και καλύτερη, σου λέει, από ποτέ. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα δείγμα από την καινούργια της δουλειά. Αυτό είναι το Bring Your Love. Δεν είναι μόνη της Μαντόνα, παρά είναι και η ξυλουργού Μαραγκού Κάρπεντερ, η Σαμπρίνα. Bring Your Love από το Confessions 2. Ελάτε στην παρέα μας.

Εντάξει, εγώ το γουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι. Weekend, Dua Lipa, Let Me With You Again. Το παντρέψαμε το κορίτσι και την Dua Lipa την παντρέψαμε και την Taylor Swift την παντρέψαμε. Μια χαρά τα πήγαμε και αυτό το καλοκαίρι από γάμους 2026. Να καλό παντρευτείτε, ελεύθερη. Πάω τώρα να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω και να μιλήσω για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Αφού απέκλεισε διαπυρός και σιδήρου την εκπληκτική εθνική ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, η Αργεντινή αντιμετωπίζει απόψε Τρίτη 7 Εβδόμου. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, νομίζω ότι είναι σημαδιακό, την Αίγυπτο στην Ατλάντα με έπαθλο μία θέση στα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ 2026. Ο αγώνας φυσικά θα μεταδοθεί από την Ert Sport 2. Η αυλαία στη φάση των 16 θα πέσει αύριο βράδυ Τετάρτης με την Ελβετία να αντιμετωπίζει την Κολομβία στις 11 η ώρα το βράδυ, επίσης σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την Ert Sport 2. Πάμε λίγο στους παίκτες του Βελγίου που πολύ τους χάρηκα, διότι τρόλαραν και πολύ καλώς έπραξαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου. Το Βέλγιο, για όσους δεν γνωρίζετε, πήρε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, συντρίβοντας με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα, μετά το τέταρτο γκολ τους, διαποδός Ρωμέλου Λουκάκου, οι κόκκινοι διάβολοι σε εισαγωγικά πανηγύρισαν κάνοντας το χορό του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή αν είναι δυνατόν, ο οποίος έβαλε τα μεγάλα μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στο Φόλαριν Μπάλοκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο μάτς των 16, δηλαδή να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα που έδωσε. Δηλαδή με τι ασχολείται ο Ντόναλντ Τραμπ? Καλά, Τραμπ θα μου πει είναι αυτό. Και έχει και 5 παιδιά, δηλαδή δεν θα σωθούμε ποτέ από αυτή την οικογένεια, όπως και να έχει, δεν τον μπορώ καθόλου. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Α, εντωμεταξύ, τώρα μιλάω για αυτά. Στο Earth News δείχνει, είπα Βέλγιο, 4-1 εύκολη πρόκριση και απάντηση για τον, αυτά που λέω εγώ τώρα, για τον Μπάλογκαν. Ορίστε, δεν χρειάζεται να ανοίξετε τηλεόραση, εγώ σας τα λέω όλα. Πάμε να συνεχίσουμε με Linkin Park, καινούριο το λες, διότι μας έρχεται από το άλμπουμ τους From Zero, το 8ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος, μιας και μιλούσαμε για Αμερική. Είχε κυκλοφορήσει το 2024 και αυτό το τραγούδι φέρει το τίτλο Heavy is the Crown.

I'm on fire, baby. Άρη Τρίκαλα, εμείς ευχαριστούμε. Μου λέει ευχαριστώ που με συμπεριλάβατε στους φίλους σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγη κινησούλα στο κέντρο της πόλης και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση εκεί στα κόκκινα. Είμαστε στο Φανάρι, στη Διαγόρα και στην περιφερειακή λίγο και ανατολικά από το ύψος εκεί στη Τούμπα. Δεν ξέρω τώρα ανατολικά αν φταίει και η πυρκαγιά που σας λέγαμε νωρίτερα, η οποία τώρα δεν είναι πολύ καλύτερα. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στη Θέρμη που ξέσπασε σήμερα απόγευμα 3η 7 Ιούλη, αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερη. Λοιπόν, θα κλείσω με Παυλίνα Βουλγαράκη, διότι σήμερα η ερμηνεύτρια τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη δίνει συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων, στις 9 η ώρα το βράδυ, με αγαπημένα κομμάτια της έντεχνης σκηνής και επιτυχίες εννοείται από τη δική της πορεία και όχι μόνο. Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκεται ο Μινάς Ολιάκος στην κιθάρα και ο Δημήτρης Κουλεντιανός στο κοντραμπάσο. Ενώ αξίζει επίσης να σημειώσω ότι το Φεστιβάλ Επταπυργίου τιμάει το Γιώργο Σεφέρη σε δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, σήμερα 3η 7 του Ιούλη και αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή. Να ευχαριστήσω τον Ηλία το Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την ολίγο βραχνιασμένη Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι έρχεται ο πανμέγιστος, τιτανοτεράστιος Θανάσης Βικόπουλος. Εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Έλα, αύριο θα έχω και καινούριο μαλλί. Θα φτιάξω επιτέλους μαλλί. Όχι ότι θα το δει κανένας από αυτούς που μας ακούνε, εννοώ. Αλλά άμα θέλετε, εγώ θα ανεβάσω φωτογραφία και μπείτε μετά στο Τόνια Σουφλέ να με ψάξετε να με δείτε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αρχίζει απόψε το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών της συμμαχίας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό ομολογό του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 4 εναέρια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα στην κατάσβεση φωτιά σε θάμνου σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου, ενώ συνδράμουν και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υποέλεγχο τέθηκε εν τη γενέση της η φωτιά στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σε αγροτική έκταση. Στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου προχώρησαν στην Καβάλα τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Στην Ημαθία, 47χρονος διαπληκτίστηκε με 2 Ρωμά και σκότωσε τον ένα με μαχαίρι. Ο 47χρονος χτύπησε αρχικά με γροθιές τον έναν από τους 2 Ρωμά και στη συνέχεια έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να το σκοτώσει. Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της Γαλλίας που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος των 3,5-3 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς έχει ανέβει ο υδράργυρος στο θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Επισημαίνουν τον κίνδυνο του φαινομένου χιονοστιβάδας, κατά το οποίο το μέσο επιτόκιο που καταβάλλεται για τα κρατικά ομόλογα υπερβαίνει το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ένα ακόμη δεξαμενόπλιο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς στην τρίτη επίθεση που συμβαίνει τις τελευταίες 24 ώρες σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Το πλοίο χτυπήθηκε από έναν ντρόουν άγνωστης προέλευσης και υπέστη μικρές δομικές ζημιές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ρήπανση. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε το σύρομολογό του, Αχμετ Αλ-Σάρα, ενώ στη Γαλλία η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση του γαλλικού εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρί Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Οι δικαστές της έθεσαν όμως ένα δύσκολο όρο να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ, οι βαθμοί θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Υπάρχουν κόντρες αρκετά γνωστές στον πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι. Ιρλανδοί και Σκότοι δεν θέλουν να έχουν παρεδώσει με τους Άγγλους, αλλά ούτε και οι Άγγλοι μαζί τους. Υπάρχουν βέβαια και πάθη λιγότερο γνωστά. Οι Σενέζοι έλυσαν τις διαφορές τους με τους Φλωρεντίνους πριν από αιώνες στη μάχη του Μονταπέρτη. Σίγουρα πιο γνωστό μάλλον το ότι οι Los Angeles Lakers δεν θα καπνίσουν ποτέ την πίπα της ειρήνης με τους Boston Celtics στο αμερικάνικο μπάσκετ. Και θεωρώ δεδομένο πως είναι πολλοί αυτοί που ξέρουν πως η Βαρκελόνη δεν θα καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι οικειοθελώς με τη Μαδρίτη. Κάθε μία από αυτές τις κόντρες έχει τη βάση της ένα παρελθόν, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι αιματοβαμμένο και χρειάστηκαν πολλά για να πει κανείς και πάλι όχι με σιγουριά πως άντε, το ξεχάσαμε. Τι γνωρίζετε για την κόντρα Ολλανδών και Γερμανών? Αν μη τι άλλο, σε επίπεδο εκπομπής γνωρίζετε ότι οι Γερμανοί κυρίως δεν τα πήγαιναν καλά με τους Γάλλους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι δεν ήταν οι μόνοι που ήθελαν το κεφάλι των Πρώσων κάτω από τις γκυλοτίνες τους. Πολλές φορές λέμε όσο πιο μακριά είναι κάτι, τόσο πιο πολύ υπάρχουν ελπίδες για να έχουν κλείσει οι πληγές. Πόσο μακριά όμως ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος από το 1974? Μόλις 3 δεκαετίες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Ταμπουλής συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η Golden Earring, ένα ολλανδικό συγκρότημα, επιτυχημένο, της εποχής στην οποία θα βρεθούμε, και η πολύ μεγάλη τους επιτυχία, το Raider Love, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1973 στην χώρα τους, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Απρίλιο του 1974 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα τραγούδι που πραγματικά έγινε επιτυχία το 1974. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, το Ολλανδικό στέμα και η κυβέρνηση επιδίωξαν να παραμείνει χώρα ουδέτερη, όπως ήταν ήδη και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρ' όλα αυτά, λίγους μήνες αργότερα,

Στις 10 Μαΐου του 1940 τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ολλανδία. Οι δυνάμεις της πολέμησαν για 5 μέρες σκληρά, αλλά στις 14 Μαΐου οι Γερμανοί βομβάρδισαν χωρίς έλεος το Ρότερνταμ, εκεί όπου περίπου 600 με 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80.000 έμειναν άστεγοι. Υπό την απειλή ότι θα βομβάρδιζαν και άλλες πόλεις, όπως το Άμστερνταμ και την Ουτρέχτη, σε συνδυασμό με την έλλειψη σε πολεμοφόδια και προμήθειες, οι Ολλανδοί αποφάσισαν να παραδοθούν. Τότε η βασίλισσα Βιχελμίνα κατέφυγε στην Αγγλία και σύστησε εκεί μια εξόριστη κυβέρνηση, θέλοντας να γίνει σύμβολο της αντίστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Γνωστή ιστορία, Έκανε την ίδια εξ αποστάσεως αντίσταση που έκανε και ο Σαρλ Ντεγκόλ για τους Γάλλους, όπως ακριβώς και ο δικός μας αστικός πολιτικός κόσμος που με την πρώτη του φεκιά πήγε και κρύφτηκε στο Κάιρο. Τα χρόνια πέρασαν. Το φθινόπωρο του 1944 οι σύμμαχοι προσπαθούν να ανοίξουν την πρόσβαση προς το λιμάνι της Ανβέρσας, ώστε να έχουν μια γραμμή εφοδιασμού στην βορειοδυτική Ευρώπη. Σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, με την κωδική ονομασία Switchback, οι σύμμαχοι προσπαθούν να καθαρίσουν το θύλακα του Μπρέσκενς. Οι μάχες είναι σκληρές και οι βομβαρδισμοί συνεχείς και με τεράστιες απώλειες. Πολυκάτοικοι εγκαταλείπουν τη μικρή πόλη στα νότιο-δυτικά της Ολλανδίας. Ένας φτωχός ψαράς, ο Λοχένχεμ, γυρίζει στην πόλη μαζί με τον μεγάλο του γιο, Ιζακ, και την κόρη του για να βρει προμήθειες. Την ώρα των βομβαρδισμών κρύβονται σε ένα καταφύγιο και ο ψαράς Λο πέφτει πάνω σε ένα μωράκι για να το καλύψει. Το μωράκι θα σωθεί, όλο και τα δύο παιδιά του όχι. Ο πιο μικρός γιος του, ο Βίλεμ φαν Χάνεχεμ, είναι μόλις 6 μηνών. Βρίσκεται σε άλλο μέρος μαζί με τη μητέρα του. Θα γλιτώσει. Πιο τυχερός ήταν ο μικρούλης τότε, Ρουτ Κρόλ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το φινάλε της ιστορίας, διότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ήταν το ίδιο. Ζούσε μια άλλη καθημερινή αγωνία. Ο πατέρας του, Ρούντολφ Κρόλ, ήταν μέλος της αντίστασης κατά των Γερμανών, επιφορτισμένος κυρίως με τη φυγάδευση Εβραίων εκτός συνόρων. Κάθε φορά που ο πατέρας έφευγε, στο σπίτι πετούσε ένα ερώτημα. Θα γυρίσει? Όταν ο πατέρας του Ρουντ γυρνούσε, είχε στις αποσκευές του ιστορίες φρίκης για τα όσα έκαναν οι Γερμανοί στην κατεχόμενη Ολλανδία. Για τα τρένα των συμπατριωτών του που έφευγαν υποχρεωτικά για δουλειά στα γερμανικά πολεμικά εργοστάσια. Για τους χιλιάδες των νεκρών, των εκτελεσμένων. Κάποιο βράδυ ο πατέρας δεν γύρισε. Και ευτυχώς για τον ίδιο αλλά και για τον γιο του, τον Ρουτ, οι Γερμανοί που τον είχαν συλλάβει δεν πρόλαβαν να τον εκτελέσουν.

Αυτή ήταν η Ilse Werner, φίλες και φίλοι, στο «Dund ich Morgenschein», ένα γερμανικό τραγούδι του 1941. Και αυτό που ακούγεται από κάτω, το τραγούδι ενός Μουντιάλ, αυτό το 1974, στο οποίο θα βρεθούμε. Από το 1966 ήξεραν οι Δυτικογερμανοί ότι επρόκειτο να διοργανώσουν το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά, η Δυτική Γερμανία κέρδισε άνευ αντιπάλου τη διοργάνωση στη συνεδρίαση της FIFA που είχε γίνει στις 6 Ιουλίου του 1966 στο Λονδίνο, αφού αλληλοϋποστηρίχθηκε με την Ισπανία, η οποία από την πλευρά της ανέλαβε τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 1982. Συνολικά, 99 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στον προκριματικό βέβαια γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Η χώρα μας συμμετείχε στον 7ο προκριματικό όμιλο της Ευρωπαϊκής Ζώνης με αντιπάλους την Ισπανία και την Γιουγκοσλαβία. Με 4 ήττες και χωρίς βαθμό τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου της, αποτυχάνοντας για μία ακόμη φορά να προκριθεί σε τελική φάση ενός παγκοσμίου κυπέλλου. Εκεί λοιπόν, στην τελική φάση συμμετείχαν 16 εθνικές ομάδες. 9 ήταν από την Ευρώπη και συγκεκριμένα η Δυτική Γερμανία, Σκωτία, Ολλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ανατολική Γερμανία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία και Σουηδία. 5 ομάδες ήταν από την Αμερική και ήταν η Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Χιλή και Αϊτή. Μόνο μία ερχόταν από την Αφρική και ήταν το τότε Ζαΐρ, νυν Κονγκό. Μία ομάδα ήταν από την Οκεανία και αυτή ήταν η Αυστραλία. Οι 16 ομάδες χωρίστηκαν σε 4 ομίλους των 4 ομάδων έκαστος και οι 8 που προκρίθηκαν χωρίστηκαν εκ νέου σε 2 ομίλους. Από την πρώτη φάση των 16 ξεχώρισε το ντέρμπι του ψυχρού πολέμου, όπως το αποκάλεσαν, ανάμεσα στις 2 Γερμανίες που βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο. Εκεί η Ανατολική Γερμανία έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε το φαβορή Δυτική Γερμανία με 1-0 με γκολ του σπουδαίου μέσου Jürgen Sparsvasser στο 77ο λεπτό, κατακτώντας με τον τρόπο αυτό την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου. Από τα αξιοσημείωτα της πρώτης φάσης, η συντριπτική νίκη της Γιουγκοσλαβίας επί του Ζαΐρ με 9-0 δεν τράπηκαν, 3 γκολ είχε βάλει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, και η νίκη της Πολωνίας επί της ΑΙΤΙΣ με 7-0. Η προημιτελική φάση έγινε σε 2 ομίλους των 4 ομάδων έκαστος. Στον πρώτο όμιλο κυριάρχησε η Ολλανδία του Johan Cruyff, που νίκησε κατά σειρά την Αργεντινή με 4-0, την Ανατολική Γερμανία με 2-0 και τη Βραζιλία με 2-0. Στο δεύτερο όμιλο την πρωτιά απέσπασε η National Mannschaft, δηλαδή η Δυτική Γερμανία, με 3 νίκες, 2-0 επί των Ιουγκοσλάβων, 4-2 επί των Σουηδών και 1-0 επί των Πολωνών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αρχίζει απόψε το πρόγραμμα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σε λίγο το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών της Συμμαχίας θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. «Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία», είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Η Λεπέν αναμένεται να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της, όμως με βραχιολάκι. 4 εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην κατάσβεση φωτιά σε θάνους σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σε αγροτική έκταση. 2 σύλληψεις για πρόκληση φωτιάς από χρήση τροχού στο ακροτήρι Καβάλας. Απατεώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά. Της είπαν πως η κόρη της έχει επιστροφή φόρου 16.000 ευρώ. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά από σύγκρουση γουρούνας με πούλμα στη Ζάκυνθο. Πάγωσε την Αργεντινή η Αίγυπτος στο 0-1 από το 15ο λεπτό το σκορ. Έχασε πέναλτι ο Μέση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

102 FM της R3 εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» η οποία με έναν πολύ περίεργο τρόπο, αν θυμάστε, μέσα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα δούμε το γιατί, πήγε στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας του 1974. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Θαμπουλής, συντροφιά, στην τεχνική υποστήριξη επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματά σας 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160, όποιος είναι δηλαδή συνδεδεμένος, διότι αυτή την ώρα υπάρχει και αγώνας Μουντιάλ και μάλιστα συναρπαστικός. Η Αίγυπτος προηγείται 0-1 της Αργεντινής των παικτών που διαφημίζουν πατατάκια σε έναν αγώνα στον οποίο η διαιτησία είναι εξόχως ντροπιαστική. Ό,τι πιο κάλπικο έχουμε δει σε πέναλτι το είδαμε πριν από λίγο υπέρ της Αργεντινής. Ευτυχώς το έπιασε ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Η δε κλωτσιά των Αργεντίνων πάει σύννεφο, άλλο διαιτητής πέρα βρέχει. Με το ζόρι δηλαδή να περάσουν κάποιοι για να είναι εμπορεύσιμο το προϊόν, όπως καταλάβατε. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, ο οποίος έστειλε τα χαιρετίσματά του από νωρίς, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στον Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στην Νεάπολη, στους δύο αγαπημένους μας Ιωσήφ, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια, στην Ανά, στη Γεωργία. Τι τραγούδι είχαμε νωρίτερα. Είχαμε επίσης άλλη μια μεγάλη επιτυχία της χρονιάς εκείνης, ένα τραγούδι που και αυτό θα κυκλοφορήσει το 1973, David Essex και Rock On. Στο μικρό τελικό της 6ης Ιουλίου συναντήθηκαν οι δύο δεύτερες των προημιτελικών ομίλων, δηλαδή η Βραζιλία και η Πολωνία. Η σπουδαία την περίοδο εκείνη Πολωνία, με γκολ του θρυλικού Λάτο στο 76ο λεπτό, νίκησε με 1-0 τη Βραζιλία και κατέκτησε την τρίτη θέση. Τι απέγινε άραγε ο πιτσερικάς Βίλεμ Φαν Χάνεχεμ, ο οποίος έχασε τον πατέρα του στους βομβαρδισμούς? Ο πιτσερικάς μεγαλώνει μετά το τέλος του πολέμου στην Ουτρέχτη και παίζει μπάλα. Είναι πιο ψηλός από τα άλλα παιδάκια και εξόχως βαρύς. Δείχνει ταλαντούχος, αλλά τα παραπάνω κιλά του και η έλλειψη ταχύτητας προβληματίζουν τους προπονητές. Ξεκινά στις μικρότερες κατηγορίες και κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, προσέξτε όνομα, στον Ξέρξη του Ρότερνταμ. Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Το ολλανδικό ποδόσφαιρο γίνεται όλο και πιο δυνατό, με βασικό πρωτομάστορα τον σφαγία του ποδοσφαίρου, ο Ρίνους Μίχελς, τον άνθρωπο που κατέστρεψε κάθε ρομαντισμό, εισάγοντας το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Κάτι είχανε με τη μυθολογία μας οι Ολλανδοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Τον Άγιαξ τον ξέρετε, αλλά Άγιαξ είναι ο Έαντας, ε? Όταν λοιπόν ο πρόεδρος του Άγιαξ του λέει για τον πιτσερικά Φαν Χάνεχεμ, ο Μίχελς τον απορρίπτει. Είναι αργός και μονοδιάστατος για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, είπε. Ο Βίλεμ Φαν Χάνεχεμ τελικά θα μείνει στο Ρότερνταμ. Σε αυτή την πόλη θα κάνει όνομα. Όχι φυσικά με τον Ξέρξη, αλλά με τη μεγάλη Φέγενορντ, η οποία κάποια στιγμή θα τον αποκτήσει. Ο Φαν Χάνεχεμ κατακτά και τρεις εγχώριους τίτλους και παρότι είναι μέσος, σκοράρει διαρκώς. Οι φοβερές του μεταβιβάσεις με μπόλικο και ωραίο φάλτσο, αλλά και η κορμοστασιά του, έχει ήδη χάσει βάρος και από τα 94 κιλά είναι σχεδόν 80, του δίνουν το παρατσούκλι De Chrome, που σε ελεύθερη μετάφραση είναι ο στραβός. Ο Φαν Χάνεχεμ δεν ξεχωρίζει μόνο στη Φέγενορντ, αλλά κατακτά και θέση στη σπουδαία εθνική ομάδα της Ολλανδίας της εποχής εκείνης. Εκείνος που τον είχε απορρίψει, ο Ρίνους Μίχελς, είναι ήδη προπονητής της Εθνικής. Έχει καταπιεί βέβαια τη γλώσσα του και τον καλεί και στο Μουντιάλ του 1974. Βασικός και αναντικατάστατος στο απεχθές 4-3-3 των Οράνιε.
Προσοχή. Η Ολλανδία έκανε πολλά χρόνια να κλείσει τις πληγές της και το μίσος που άργησε να σβήσει θα κάνει τελικά την εμφάνισή του και στον χώρο του αθλητισμού. Όποτε αγωνιζόμουν κόντρα στη Γερμανία μου γεμάτος άγχος, τους μισώ, δολοφόνησαν τον πατέρα μου και τα αδέλφια μου, ήταν τα λόγια του Χάνεχεν. Το ίδιο μίσος είχε και το άλλο το παιδί, το θυμάστε? Ο Κρόλ. Μεγάλωσε και εκείνο. Και το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε συλλόγους το πέρασε στον Άγιαξ, παίρνοντας τον έναν τίτλο μετά τον άλλον. Ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της γενιάς του. Ένα από τα αποτελεσματικότερα λίμπερο, δεν υπάρχει πια αυτή η θέση, όλων των εποχών. Έξυπνος ποδοσφαιριστής, πολύ γρήγορος, εξόχως επικίνδυνος στις προωθήσεις του. Με εκείνο το πανέμορφο αρχοντικό στυλ του, διακρίθηκε για την μοναδική του ικανότητα στην άριστη εφαρμογή του τεχνητού offside. Ο Ρίνος Μίχελς θα τον πάρει και αυτόν στο Μουντιάλ του 1974. Τα παιδιά του πολέμου ήθελαν να αποδείξουν κάτι. Και εμείς πάμε στη χρονιά κατά την οποία προκύπτει, ξεσπά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Πάμε στο 1939 για να ακούσουμε τον Ρούντι Σουρίκε στο «Ich kauf mir ein ganz kleines Auto», δηλαδή «θα μου αγοράσω ένα αυτοκίνητο». Λέτε να θέλει να πάει στο Μουντιάλ.

Η άλλη πλευρά, η δυτικογερμανική, δεν είχε να αποδείξει κάτι. Ειδικά παίχτες που ανήκαν στον χώρο της σκληρής αριστεράς, όπως ο Πολ Μπράιτνερ, τα είχαν ήδη βάλει με τον ναζισμό, θάβοντας για πάντα το τσεκούρι του πολέμου με τους γειτονικούς λαούς. Η πίεση που νιώθουμε είναι τεράστια και το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να αποτελεί διέξοδο για το μίσος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πει στην προσπάθειά του να ρίξει τους τόνους ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών της Γερμανίας όλων των εποχών, ο Karl-Heinz Rummenigge. Γεια Στάσου Θανασάκη, Γερμανοί δεν είναι αυτοί? Ναι, Γερμανοί είναι. Και είναι αυτοί που θα αναμετρηθούν με τους Ολλανδούς, πότε λέτε? Στον τελικό της 7ης Ιουλίου του 1974. Φτάσαμε. Στο θρυλικό στάδιο του Μονάχου, οι οικοδεσπότες Γερμανοί κατεβαίνουν, φίλες και φίλοι, στον αγωνιστικό χώρο με τους Τζεπ Μάγερ κατά από τα δοκάρια, Μπέρτι Φόγκτς, Πολ Μπράιτνερ, Χάντς Γκιόρτ Σβάντσμπεργκ, Φραντς Μπέκενπάουερ, ο αρχηγός, μεγάλη μορφή, Βόλφγκανγκ Όβερατ, Ράινερ Μπόνοφ, Γιούγκερ Γκραμπόφσκι, Γκέρτ Μιούλερ, Ούλι Χένες και Μπέρν Χέλτσμπάιν. Στον πάγκο τους ένας άνθρωπος που πάντα κάτι μασούσε και φορούσε πάντα το ίδιο καπέλο, ο Χέλμουτ Σεν. Οι υπτάμενοι Ολλανδοί, όπως τους αποκαλούσαν τους Οράνιε του Ρίνους Μίχελς, κατέβηκαν με μια ομάδα πραγματικό κέντημα υψηλής τεχνικής. Γιόγκλουμ κατά από τα δοκάρια και Σουμπίρ, Άρι Χάν, Ρίσμπερκ, Κρόλ, το θυμάστε, Βαν Χάνεχεμ, το παιδί του ψαρά, Νέσκεντς, Ρεπ, Γιόχαν Κρόιφ και Ρέζεμπρικ. 80.000 θεατές στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου ήταν τους Ολλανδούς να κάνουν την εναρκτήριο σέντρα. Με το που έγινε η σέντρα, άλλαξαν 17 φορές την μπάλα, χωρίς κανένας Γερμανός να την ακουμπήσει, και μόλις στο τέλος του πρώτου λεπτού κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Κρόιφ από τον Χένες. Οχοχοχ ακούστηκε. Ο Γιόχανς Νέσκεντς εκτέλεσε το πέναλτι και 1-0 υπέρ των Ολλανδών. Φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο πέναλτι που καταλογιζόταν ποτέ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Φίλες και φίλοι, κορυφαία των επιστημών η ιστορία είναι. Και για πάντα θα είναι. Όσοι τη μελέτησαν και κυρίως την ανέλησαν διεξοδικά, μόνο επιτυχίες είχαν. Τόσο σε προσωπικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι η μόνη επιστήμη που μπορεί να υπολογίσει σε ένα βαθμό το μέλλον. Και είμαι σίγουρος πως τόσο ο προπονητής της Ολλανδίας, όσο και οι παίχτες του, στο μάθημα της ιστορίας ήταν κάτω από τη βάση. Εσείς όμως είστε αριστούχοι, έτσι? Και είστε αριστούχοι διότι εδώ είσαστε όταν σας μιλούσα για τη μάχη του Λινί που διεξήχθη στις 16 Ιουνίου του 1815. Εκεί οι Γάλλοι του Βοναπάρτη σκόρπισαν στους 5 ανέμους τους πρόσους του μεγάλου στρατάρχη Μπλούχερ, ο οποίος μάλιστα καταπλακώθηκε από το ίδιο του το άλογο. Οι δε ελάχιστοι αναπομείναντες Γερμανοί έτρεχαν εδώ και εκεί για να γλιτώσουν από τους υπείς των Γάλλων. Μόνο που οι υπερόπτες Φραντσέζοι δεν μπήκαν στον κόπο να τους αποτελειώσουν. Αποχώρησαν νικητές από το πεδίο της μάχης, στρέφοντας το μέτωπό τους στον ολομόναχο αγγλικό στρατό του Wellington, που ταμπουρωνόταν χωρίς ελπίδες στο Βατερλό. Μετά από ώρες, ο Γερομπλίχερ βγήκε μόνος του ολοζώντανος κάτω από το άλογό του. Επέστρεψε στη βάση του, αναδιοργάνωσε σε χρόνο ρεκόρ τη μεγάλη γερμανική στρατιά και με τους υπείς του έφτασε στο Βατερλό ακριβώς στο κρίσιμο λεπτό κατά το οποίο ο γονατισμένος πλέον Wellington έβλεπε το λόφο του να μην αντέχει στο σφυροκόπημα των Γάλλων.

και εκεί στο Βατερλό οι Γερμανοί άλλαζαν το ρου όχι μόνο μιας μάχης, αλλά και ολάκερης της παγκόσμιας ιστορίας.

Νομίζω ότι ήταν ό,τι έπρεπε, φίλες και φίλοι, μετά από την αναφορά στο Waterloo, το Waterloo, Waterloo, τον ABBA, μια πολύ μεγάλη επιτυχία της χρονιάς εκείνης του 1974. Ένα 1-0 λοιπόν υπέρ των Ολλανδών. Όπως δήλωσε χρόνια αργότερα ο μέγας Γερμανός ποδοσφαιριστής Paul Breitner, μετά τον γκολ των Ολλανδών είχαμε παραλύσει. Μόνο που οι Ολλανδοί δεν είχαν καταλάβει πόσο χαμηλά είχε πέσει το ηθικό μας. Μόνο που οι Ολλανδοί, φίλες και φίλοι, δεν το εκμεταλλεύονται. Δείχνουν φοβερή αλαζονία. Δεν θέλουν, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη του ποδοσφαίρου να καθαρίσουν το μάτς. Θέλουν να αποδείξουν την ανωτερότητά τους. Πώς? Κοιτάζουν περισσότερο πώς θα βάλουν στη μέση κάποιο Γερμανό παίκτη για να τον παίξουν κορόιδο, πώς θα κάνουν τους Γερμανούς να κυνηγούν συνέχεια την μπάλα. Κάνουν όλα αυτά, αλλά δεν σκοράρουν. Ο αρχηγός των Γερμανών, ο Franz Beckenbauer, την ώρα που ο διαιτητής είχε καταλογίσει πέναλτι, είχε κάνει βέβαια δουλίτσα στο παρασκήνιο. Είχε τρέξει προς τον διαιτητή και μάλλον του θύμισε πως είναι άδικο να χτυπιέται η σύγχρονη Γερμανία για τα δεινά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί το λέω αυτό έστω και χαμογελώντας? Τι του είπε? Φυσικά και το έδωσε στο πέναλτι. Άγγλος δεν είσαι? Okay, θα έλεγα, δεν ξέρουμε πόσο επηρεάστηκε ο ρέφερι, αλλά στο 25ο λεπτό ο Χάλτζεμπάιν, σε σημασμένος θεατρίνος, πέφτει μετά από μαρκάρισμα στην περιοχή των Ολλανδών. Πολλοί Ολλανδοί ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν ότι ήταν η βουτιά και τίποτα περισσότερο, αλλά ο Άγγλος διαιτητής δίνει πέναλτι. Οι Γερμανοί είναι πιο κρύοι και από κατάψυξη σκληροί, έτσι. Ο Μπράιτνερ σκοράρει 1-1. Ο Μπλίχερ έχει βγει ζωντανός κατά τα λόγω του, όπως αντιλαμβάνεστε, και τρέχει προς τη βάση του για να αναδιοργανώσει τους ουσιαστικά ανύπαρκτους υπίστου. Ο Φόξ εξουδετερώνει πλήρως τον Γιώχαν Κρόιφ και με διασφαλισμένα τα νότα τους οι Δυτικογερμανοί αρχίζουν την μεγάλη αντεπίθεση.

πλησιάζει η λήξη του ημιχρόνου. Στο 43ο λεπτό, ο Μπόνοφ ξεφεύγει από τα δεξιά, σεντράρει και μια από τις μεγαλύτερες μορφές της γερμανικής επίθεσης, ο Γκέρτ Μιούλερ, κάνει μια στροφή γύρω από τον εαυτό του και σουτάρει. Επρόκειτο για το 68ο και τελευταίο του γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Δυτικής Γερμανίας. Το παιχνίδι έχει γυρίσει. Οι περισσότεροι είπαν ότι ήταν και το πιο πολύτιμο γκολ του Γκέρτ Μιούλερ. Γιατί? Διότι στο δεύτερο ημίχρονο, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των Ολλανδών, ο Γερμανός τερματοφύλακα Τζεπ Μάγερ κατέβασε ρολά μπρος από την εστία του. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους Γερμανούς, φίλες και φίλοι, να αγκαλιάζονται και τους Ολλανδούς να κλαίνε. Θαυμάστηκαν για τον τρόπο παιχνιδιού τους, αλλά αυτό ήταν μια αφέλεια. Διότι το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που εισήγαγαν οι Ολλανδοί ήταν κάτι και εξακολουθεί να είναι πολύ άσχημο. Αλλά θαυμάστηκε γιατί τότε έμοιαζε πρωτοποριακό. Ευτυχώς για την αξιοπρέπεια του ποδοσφαίρου, στις 7 Ιουλίου του 1974 κέρδισε το παλιό σύστημα, το λεγόμενο positionnel, όπου κάθε παίχτης έπαιζε μόνο στο χώρο του και όχι πάνω κάτω, σαν μηχανή κοπής χόρτου, όπως συμβαίνει σήμερα. Περισσότεροι μίλησαν για εθνική πληγή που δεν έκλεινε με αφορμή την ήττα εκείνη, αλλά και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ανοησία. Το γήπεδο είναι γήπεδο και ό,τι γίνεται εκεί πέρα μπορεί να είναι μια πληγή, αλλά σίγουρα ποδοσφαιρική και όχι κάτι περισσότερο. Ένα είναι το συμπέρασμα, φίλες και φίλοι. Την ιστορία πρέπει να τη μελετάμε. Διότι άνθρωπος αγράμματος, κούτσουρο απελέκητο. Αν οι Ολλανδοί είχαν διαβάσει, δεν θα έχαναν. Θα συνέχιζαν όμως, όπως και οι Γερμανοί συνέχισαν, και κάποια στιγμή θα κατάφερναν στοιχειοδός να πάρουν μια σχετική ρεβάνς. Διότι το σοου πρέπει να συνεχίζεται, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο show must go on και είναι τον Three Dog Night. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κυριαρχεί στην πρώτη ημέρα των εργασιών, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Στο μεταξύ, 18 βουλευτές στο Κογκρέσο τάχθηκαν με επιστολή τους κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, επικαλούμενοι τους ισχύοντες περιορισμούς και τις κυρώσεις κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400. Προειδοποιούν ότι μια τέτοια απόφαση θα έστελνε λανθασμένο στρατηγικό μήνυμα στους εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε λίγο ξεκινά το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην Τουρκία κατέφτασε ήδη και ο Ουκρανός Πρόεδρος. Συγκέντρωση κατά του ΝΑΤΟ σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. 4 ενέργεια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα στην κατάσβεση φωτιά σε θάμνους σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου, ενώ συνδράμουν και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένταση επικράτησε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμαρουσίου για τις προσλήψεις στη σχολική καθαριότητα. Εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν για τη μείωση κατά 25 των προσλήψεων προσωπικού σχολικής καθαριότητας, ενώ παρατάξεις της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι θα προσβάλλουν την απόφαση στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Νέα στοιχεία προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης που ερευνά το ελληνικό FBI και έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονία του γιου από τη μητέρα και αυτοχειρία. Οι αρχές επίσης που εξετάζουν το φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στο θάνατο της μητέρας και του γιου της. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά τη σύγκρουση γουρούνας με πούλμα στη Ζάκυνθο, ο οποίος διακομίστηκε στην Αθήνα για νοσηλεία. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση και οι συγγενείς του απευθύνουν έκκληση για οικονομική ενίσχυση ώστε να καλυφθούν τα νοσήλια. Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια να τον ξυπνήσουν, αλλά έπαθε κρίση. Εκτέλεσαν με σφαίρα στο κεφάλι την 39χρονη Ουκρανή που καταζητούνταν για την έκρηξη στο Μονακό. Οι Ουκρανικές αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες, έναν εν ενεργεία αξιωματικό πληροφοριών και έναν πρώην αστυνομικό ως υπόπτους για τη δολοφονία της. Ο αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται να ομολόγησε τη διάπραξη του φόνου μαζί με το δεύτερο συλληφθέντα ύποπτο. Κατά την έρευνα στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, οι αρχές εντόπισαν έναν υπόγειο χώρο που προσομοίαζε με δωμάτιο βασανιστήριων. Δάνειο με εγγύηση το τυρί που οριμάζει στις αποθήκες της. Έλαβε η παλαιότερη γαλακτοκομική εταιρεία στην Ιταλία στο πλαίσιο μιας πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής που αποσκοπεί να βοηθήσει τους παραγωγούς τροφίμων και κρασιού να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Μέτος ίδρυσης το 1784, η επιχείρηση Μπραζάλε Σπα συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια ευρώ από τράπεζα με εγγύηση τα προϊόντα που βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης. Στην Ινδία τώρα σοκάρει βίντεο που καταγράφει Λένα να επιτίθεται και να κινητοποιεί βοσκό για 30 λεπτά. Ο βοσκός τραυματίστηκε στο κεφάλι, στο λαιμό, στο χέρι και την πλάτη, ενώ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Τα περιστέρια στην οδό μοναστηρίου, στο διάλειμμά τους τα ταΐζουν ψυχολόγοι της κοινωνίας, λειτουργεί και γυρολόγοι. Ψυχούλα σκόρπια στην πλατεία Βαρδαρίου, της κοινωνίας λειτουργεί και γυρολόγοι. Ψυχούλα σκόρπια στην πλατεία Βαρδαρίου. Τα περιστέρια στην οδό μοναστηρίου, έχω πια μάθει πως λατρεύουνε τα τρένα, να πάνε στη Δύση αφού δεν πήγαν στον Πυθμένα, όπως και οι πρόσφυγες του διπλανού γραφείου. Να πάνε στη Δύση αφού δεν πήγαν στον Πυθμένα, όπως και οι πρόσφυγες του διπλανού γραφείου.

νύχτα ξέρουν όσου πουλάν βιτρίνα. Στι Αφροδίτη το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτε, δρόγια και ιστορίε μυστηρίου. Στι Αφροδίτη το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτε, δρόγια και ιστορίε μυστηρίου. Περιστέρια στην οδό μοναστηρίου αράζουν έξω από το φτωχόν τα κυβερνία. Κλαίνε όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου. Κλαίνε όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 7 Εβδόμου του 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Σαββίδη. Έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς ως τις 10 που θα είμαστε εδώ παρέα στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο αγώνας Αργεντινής-Αιγύπτου, με τους Φαραώνα προηγούνται από νωρίς 0-1 και την Αργεντινή να χάνει πέναλτι με Λιονέλ Μέση και παρά την πίεση που ασκεί δεν έχει αλλάξει το σκορ. Βρισκόμαστε στο 50 λεπτό και σε λίγη ώρα στις 11 είναι ο τελευταίος αγώνας για το ποιος θα προκριθεί στους 8, Ελβετία-Κολομβία, από την ΕΡΤ όλα αυτά. Και πάλι και μετά από αυτούς τους αγώνες θα ξέρουμε τους 8 της επόμενης φάσης. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν θα έχουμε, Νορβηγία-Αγγλία, Ισπανία-Βέλγιο και το νικητή του αγώνα που είναι σε εξέλιξη, Αργεντινή-Αίγυπτος, και του βραδινού, Ελβετία-Κολομβία. Και από εκεί και πέρα, ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία τον νικητή του αγώνα που θα προκύψει από τους σημερινούς. Οπότε έχουμε ψωμί ακόμα όσον αφορά το Μουντιάλ. Έχουν φύγει κάποια από τα φαβορί, Βραζιλία-Γερμανία εκτός, και μείνετε μαζί μας ως τις 10.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Για να ξέρετε, αυτή την ώρα έχει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ξεκίνησαν από το άγαλμα Βενιζέλου στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Εγνατίας και κάνουν πορεία. Αυτή πριν από λίγο ήταν στην οδό Τσιμισκή. Όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο, να είστε έτοιμοι, γιατί μπορεί να ήρθετε αντιμέτωποι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα μένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Χθες είπαμε Ισπανία-Πορτογαλία, με τους Ισπανούς να πετάνε έξω τους Πορτογάλους, και Βέλγιο με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τελικά οι οικοδεσπότες έφυγαν με 4 γκολ στην πλάτη. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα, στις 20 Μαΐου ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, προπονητής της Πορτογαλίας, είχε δηλώσει: «Πιστεύω πολύ στην αριθμολογία και ότι ο αριθμός 6 μας φέρνει καλή τύχη. Το 2016 κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1966 πετύχαμε την καλύτερη πορεία μας στο Παγκόσμιο Κύπελο και το 2006 φτάσαμε στα ημιτελικά. Φέτος λοιπόν η Πορτογαλία, το 2026, αποκλείστηκε από έναν παίκτη που φορούσε το 6 της Ισπανίας στις 6 Ιουλίου. Καλά πήγε αυτό. Όσον αφορά δε τους Βέλγους, αμέσως μετά τη νίκη με 4-1 και το 4ο γκολ από τον Ρωμέλου Λουκάκου, πήγαν στην άκρη και άρχισαν να πανηγυρίζουν, κάνοντας, παριστάνοντας το χορό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας να τρολάρουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος φέρεται παραμονές του αγώνα να έβαλε τα μεγάλα μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στον Φόλαριν Μπάλογκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον μεταξύ τους μάτς τους 16, και με αυτόν τον τρόπο έδειξαν ότι με ή χωρίς Μπάλογκαν αυτοί ήταν οι καλύτεροι και αυτοί πέρασαν στον επόμενο γύρο. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο το Μοντρεάλ, είναι και ωραίες τρολιές.

μια στιγμή. Είμαι ένας ήχος στο σκοτάδι, η μοναξιά μετά το χάδι, μια στάλα υδρότα στο λαιμό σου και

Καλησπέρα στη Στέλλα που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Νεάπολη και είναι στη συντροφιά μας η ίδια η Νίκη, ο Μάκης και η Μπέμπα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Μόλις ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου, οπότε ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη παραμένει 0-1 Αργεντινή, Αίγυπτος 0-1. Και μιας και λέμε για Μουντιάλ, έχει γίνει ένα φαινόμενο pop κουλτούρας οι προβλέψεις της διάσημης κομικής σειράς κόμικς, η Simpsons. Οι φανατικοί της σειράς λένε ότι πολλές φορές, σε πολλά επεισόδια, φαίνεται ότι έχει προβλεφθεί το μέλλον. Μεταξύ των επιτυχημένων εντός εισαγωγικών προβλέψεων της σειράς περιλαμβάνονται η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, το σκάνδαλο διαφθοράς στη FIFA και μάλιστα φέτος κυκλοφόρησαν και viral αναρτήσεις που υποστηρίζουν ότι η σειρά είχε προειδοποιήσει και για το νησί του Επστάιν ήδη από το 2000. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει προβλέψει και τον τελικό του φετινού Μουντιάλ, ωστόσο φαίνεται ότι στο επεισόδιο της ένατη σεζόν σε μια τηλεοπτική διαφήμιση που προωθεί έναν αγώνα ποδοσφαίρου για να αναδειχθεί ποιο έθνος είναι το σπουδαιότερο στη γη, φαίνεται ότι αυτή η πρόβλεψη πάει κουβά, γιατί σε αυτόν τον αγώνα οι αντιμέτωποι είναι το Μεξικό και η Πορτογαλία, δύο ομάδες που έχουν ήδη φύγει από το Μουντιάλ φέτος. Εκτός όλων των άλλων, η σκηνή από το επεισόδιο του 1997 φαίνεται ότι δεν αναφέρει καν το έτος 2026, οπότε αυτή η πρόβλεψη ήταν τουλάχιστον αποτυχημένη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι, ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε λίγο το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρομελών της Συμμαχίας. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Ερντογάν. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Αποχώρησε και η βουλευτής Γιώτα Πούλου από τους Δημοκράτες του Κασελάκη, έχει απομείνει πλέον μόνον η βουλευτής Ραλία Χριστίδου. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, εξετάζεται το σενάριο της δολοφονίας του γιου από τη μητέρα. Απατεώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτα Σφαρελά. Της είπαν πως η κόρη της έχει επιστροφή φόρου 16.000 ευρώ. 66χρονος συνελήφθη για τη φωτιά στο Τριάδι το απόγευμα, προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα για εργασίες καθαρισμού οικοπαίδου. 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό εν μέσω επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
3: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
8: God.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Με ένα γκολ στο 67 η Αίγυπτος έκανε αυτό που δεν είχε καταφέρει να κάνει νωρίτερα, ότι τσακυρώθηκε το γκολ με υπόδειξη του VAR και προηγείται 0-2 της Αργεντινής στο 76ο λεπτό. Αν αυτό παραμείνει ως έχει, μιλάμε σαφέστατα για τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έκπληξη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αθλητικούς ρυθμούς, καθώς η Μαράια Αντετοκούμπο αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι, καθώς μαζί με την οικογένειά της πάει από το κρύο Ουινσκόνσιν στο θερμό Μαϊάμι. Λοιπόν, με μια συγκινητική επιστολή λοιπόν αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούμπο. Κάθε φορά που καθόμουν να γράψω αυτό το κείμενο, τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Ειλικρινά, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έγραφα αυτή την επιστολή. Ξεκινά και λέει: φέραμε και τα 4 παιδιά μας από το μαιευτήριο εδώ. Το ύψος τους θα είναι για πάντα σημειωμένο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στον τοίχο του ηλιοδωματίου μας. Παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου στο Δημαρχείο, παραλίγο να γεννήσω κατά τη διάρκεια του έκτου αγώνα των τελικών του NBA του 2021. Εδώ ζήσαμε τη ζωή, το θάνατο, την ασθένεια, την υγεία, την απώλεια, γράφει. Και αναφέρεται και στο Γιάννη Αντετοκούμπο: φεύγεις από το Μιλγουόκι ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ αυτή τη φανέλα. Απάντησε το Μιλγουόκι, η ομάδα, στην επιστολή της Μαράιας Αντετοκούμπο λέγοντας: σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έχετε κάνει για αυτή την πόλη. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το Μιλγουόκι σπίτι σας και που πραγματικά προσφέρατε στην κοινότητα. Η κληρονομιά σας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο μπάσκετ με όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης πάει Miami Heat με σκοπό, τι άλλο, ένα ακόμα πρωτάθλημα. Τουλάχιστον ένα ακόμα πρωτάθλημα και με το LeBron James ελεύθερο, αυτόν φαίνεται πως γλυκοκοιτάζουν οι Miami Heat. Ο βασιλιάς έκανε γνωστό στους Lakers πως δεν θα αγωνιστεί σε αυτούς την επόμενη χρονιά και τώρα 6 ομάδες τον γλυκοκοιτούν. Sixers, Cavaliers, Heat, Nuggets, Warriors και Timberwolves. Το μεγαλύτερο buzz προκαλεί τυχόν επιστροφή του LeBron στο Miami, έτσι ώστε μαζί με Αντετοκούμπο και Αντεμπάγιο να κάνουν τους νέους Big 3. Και μάλιστα στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε σε έναν YouTuber ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όταν αυτός που το έπαιρνε συνέντευξη του μετέφερε ότι στο stream λένε ότι θέλουν να δουν συμπαίκτες τον ίδιο με τον LeBron James, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είπε πως θεωρεί τον LeBron James τον καλύτερο που έχει παίξει ποτέ το άθλημα και για να αποδειχτεί πόσο πολύ τον θέλει στο Miami, κάποια στιγμή τρολάροντας του είπαν ότι υπέγραψε στους Cavaliers και ο Γιάννης Αντετοκούμπο ρωτούσε με αγωνία αν αυτό είναι αλήθεια και όταν του είπανε πως όχι, μην το κάνεις αυτό, είπε, μου προκάλεσες καρδιακή προσβολή. Αν δούμε μαζί LeBron και Αντετοκούμπο στους Heat θα είναι σίγουρα υπερθέαμα.

Το χρονικό διάστημα που διήρκησε το συγκεκριμένο τραγούδι αρκούσε στην Αργεντινή για να κάνει το 2-2. Ναι, καλά ακούσατε, είμαστε στο 84ο λεπτό και με 2 γκολ στο 79 και στο 83 από τον Μέση το δεύτερο και από τον Ρομέρο το πρώτο, η Αργεντινή είναι ξανά στον αγώνα και έχουμε λίγα λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90. Να σας πω ότι ο Μέση έχασε πέναλτι και αυτό τον κάνει αυτή τη στιγμή τον παίχτη με τα περισσότερα πέναλτι που έχει χάσει σε ένα παγκόσμιο κύπελο, 2 σε κανονική διάρκεια αγώνα η παράταση. Το προηγούμενο ήταν με την Αυστρία, ωστόσο εκείνον τον αγώνα στους ομίλους σκόραρε 2 φορές δίνοντας τη νίκη στην Αργεντινή. Και επίσης ότι ο Μέση έχει χάσει τα μισά πέναλτι από τα οποία έχει εκτελέσει σε Μουντιάλ και είναι και 4 χαμένα πέναλτι στην ιστορία, τα περισσότερα σε όλη την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Πάντως, για να μην λέμε μόνο για Μουντιάλ, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και ένα άλλο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα λένε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές τουλάχιστον στις βόρειες χώρες. 60 ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγων στην Φιλανδία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Για πρώτη φορά ο διαγωνισμός έγινε το 1996, φέτος για 21η φορά γίνεται, δύο διοργανώσεις είχαν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας. Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της πρώτης γυναίκας που διένυσε τη διαδρομή στο αναπηρικό της αμαξίδιο, μεταφερόμενη από τον σύντροφό της, αλλά και μιας γυναίκας που ανέλαβε να μεταφέρει στους ώμους της τον σύντροφό της. Θα μου πείτε τι το ιδιαίτερο έχει αυτό. Ζυγίζει ο σύντροφος 135 κιλά. Η διοργάνωση είναι από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς στην περιοχή και τουριστική ατραξιόν.

Δεν ξέρω αν ετοιμάζεστε για διακοπές και κυρίως πού θα πάτε, αλλά αν πάτε σε ελληνικά νησιά, εμείς σας έχουμε προτάσεις για το τι να δοκιμάσετε. Λοιπόν, αν πάτε Σαντορίνη, εντάξει, okay, εκτός από τη φάβα, οι ντοματοκεφτέδες είναι τουλάχιστον εισάξια διάσημη με την φάβα της Σαντορίνης. Στην Κίμολο, αν πάτε, να φάτε λαδένια. Η λαδένια είναι κάτι σαν την ελληνική εκδοχή της πίτσας, αλλά νηστίσιμη. Χωρίς τυρί και παρασκευάζεται μόνο με ντομάτα, κρεμμύδι και ελαιόλαδο. Στην Άνδρο, φρουτάλια. Είναι η ομελέτα, χωρίς όμως να είναι κλασική ομελέτα. Ό,τι έχει στο ψυγείο. Αυτό είναι το μότο και φτιάχνουμε αυγά και ό,τι έχει το ψυγείο, την τοπική λιχουδιά. Στη Σύφνο, μαστέλο. Το συγκεκριμένο πιάτο έχει πάρει το όνομά του από το ομώνυμο πύλινο σκεύος μέσα στο οποίο στρώνονται κλιματόβεργες που παίζουν το ρόλο της χάρας και πάνω στις οποίες τοποθετείται το κρέας και ψήνεται. Αν και πιάτο της λαμπρής μαγειρεύεται στη Σύφνο όλο το χρόνο. Στην Κέρκυρα καλοκαίρι θα φάτε μπουρδέτο. Οκ, okay, παστιτσάδα, ωραία το σοφρίτο, αλλά καλοκαίρι είναι μπουρδέτο. Ψάρι, συνήθως μπακαλιάρος, και μαγειρεμένο στην κατσαρόλα με ντομάτες, πατάτες και κρεμμύδια. Στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, θα δοκιμάσετε σουφικό. Είναι το μπριάμ του νησιού, φρέσκα λαχανικά εποχής, μαγειρεμένα σε βαθύ τηγάνι. Κρήτη, αν πάτε, φυσικά αντικριστό. Ποιος δεν έχει δοκιμάσει το αντικριστό της Κρήτης, το γνωστό ως οφτό στους κατοίκους της περιοχής. Αρνί που ψήνεται πάνω στη φωτιά, στη ζέστη της φωτιάς και όχι στα κάρβουνα. Και έχει και επιδόρπιο. Στη Μήλο παρασκευάζουν καρπουζένια. Είναι μια γλυκιά πίτα από καρπούζι, μέλι και σουσάμι. Αυτά λοιπόν να δοκιμάζετε. Καλό ταξίδι.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κυριαρχεί στην πρώτη μέρα των εργασιών, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Στο μεταξύ, 18 βουλευτές στο Κογκρέσο τάχθηκαν με επιστολή τους κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, επικαλούμενοι τους ισχύοντες περιορισμούς και τις κυρώσεις κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να επιτύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών στη συμμαχία με 5,33%, ακολουθούμενη από την Εσθονία, τη Λετωνία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Οι ηγέτες των κρατομελών είχαν δεσμευτεί στη Σύνοδο της Χάγης για επένδυση 3,5% του ΑΕΠ σε αμυντικά μέσα και υποδομές έως το 2035. Πολλές χώρες μέλη, όπως η Αλβανία, η Σλοβενία και η Τσοχία, αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος το όριο του 2% στις αμυντικές τους δαπάνες. Με πορεία ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της πόλης η συγκέντρωση κατά του ΝΑΤΟ. Στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία πρότεινε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τον δικαστικό έλεγχο των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Γιάννης Κεφαλογιάννης υποστήριξε ότι η ρύθμιση θα ενισχύσει την εσωκομματική δημοκρατία και την προστασία του πολιτεύματος. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδουνής και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων εξέφρασαν έντονες διαφωνίες για την πρόταση, κάνοντας λόγο για κίνδυνο κρατικού ελέγχου. Στη συνεδρίαση καταγράφηκαν επίσης αντιπαραθέσεις σχετικά με το προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων και τη συνταγματική κατοχήρωση της επικοινωνίας των βουλευτών με την εκλογική τους περιφέρεια. Άλλη μία απώλεια για το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, καθώς αποχώρησε η ανεξάρτητη βουλευτής Γιώτα Πούλου. Η κυρία Πούλου επέλεξε να μην κοινοποιήσει δημόσια τη δήλωση της αποχώρησής της που κατέθεσε σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο, παρά μόνο δύο αποσπάσματά της. Το γραφείο τύπου του κόμματος της εύχεται με ανακοίνωση καλή συνέχεια στον αγώνα της για τους πολίτες της Βιωτίας. Πλέον η Ραλία Χριστίδου παραμένει η μοναδική βουλευτής που υποστηρίζει το Στέφανο Κασελάκη. Προσωρινό μπλόκο μπαίνει στην έναρξη της υλοποίησης της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από προσφυγές δύο υποψήφιων αναδόχων κατά της απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο. Οι δύο προσφυγές θα εξεταστούν από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, με την απόφαση να εκτιμάται ότι θα βγει σε διάστημα 40 ημερών. Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στο Τριάδι Θεσσαλονίκης το απόγευμα που έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, το λεγόμενο καταστροφέα, εντός οικοπαιδικού χώρου όπου εκτελούσε εργασίες καθαρισμού με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 7 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 536 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 684.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 170 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 157 αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. υπό μερικό έλεγχο αυτή την ώρα η φωτιά στη Λέσβο. Νέα στοιχεία προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης που ερευνά το ελληνικό FBI και έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονία του γιου από τη μητέρα και αυτοκυρία στο Αίγιο. Οι αρχές επίσης που εξετάζουν το φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στο θάνατο μητέρας και γιού της. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Δαμασκό εμέσω επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου στη χώρα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άνθρωποι. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου την ώρα που ο Γάλλος Πρόεδρος είχε συνάντηση με το Σύρο ομολογό του. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η αναμυθαπνέω μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Έχω Κωνσταντίνο Σαββίδη και τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και 10, άντε 12 σκάρτα λεπτά έφταναν για να γίνει η ανατροπή του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή είναι στους 8 με Μέση Μεσία, με assist και goal το 2-2 και στο τέλος της καθυστερήσεις η Αλμπισελέστε πέρασε στους 8 αφήνοντας άναυδους τους Αιγύπτιους που μέχρι το 78 νόμιζαν ότι θα περνούσαν στην επόμενη φάση λογαριάζοντας χωρίς τον Λιονέλ Μέση. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και στην Νατάσα που λέει ότι μας άνοιξε στην όρεξη βραδιάτικα με αφορμή το προηγούμενο σχόλιο όσον αφορά τα φαγητά στα νησιά του Αιγαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά, ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε και τη Ζαχαρένια που μας στέλνει τώρα το μήνυμα. Η καλύτερη μας ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια από δυτικά λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και θα συνεχίσουμε καλοκαιρινά, μιας και ο βασιλιάς των καλοκαιρινών φρούτων είναι ένα, το καρπούζι. Και πώς θα καταλάβεις τι έχει μέσα αυτό το πράσινο στρόγγυλο πράγμα αν δεν είσαι ειδικός. Η παραγωγή λένε ότι θέλει τέχνη για να δεις ποιο είναι το καλό καρπούζι και μάλιστα συστήνουν και ορισμένα σημάδια που μπορούν να σας κάνουν να επιλέξετε το καλύτερο. Λοιπόν, βασικές ενδείξεις ότι ένα καρπούζι είναι ώριμο είναι οι εξής. Η φλούδα του πρέπει να είναι ματ, όχι γυαλιστερή, καθώς η γυαλάδα λέει υποδηλώνει ότι είναι άγουρο. Οι καφέ τραχές κυλίδες ή ουλές στην επιφάνεια της φλούδας αποτελούν ένδειξη καλής γεύσης. Σχετίζονται με την επικονίαση του άνθους από μέλισσες. Το σημείο όπου το καρπούζι ακουμπούσε στο έδαφος θα πρέπει να έχει πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα, είναι ένδειξη ότι έχει οριμάσει σωστά. Και το μεγάλο κόλπο τώρα, το χτύπημα. Όταν το χτυπάνε εκεί και λες τι ακούνε ρε φίλε μέσα, παίζει κανένας. Ένα ελαφρύ χτύπημα λέει στη φλούδα μπορεί επίσης να βοηθήσει. Το όριμο καρπούζι παράγει ένα βαθύ κούφιο ήχο, ενώ το άγουρο ακούγεται πιο συμπαγές. Πώς ακούγεται η διαφορά, ποια είναι, μην με ρωτάτε, δεν την ξέρω. Τέλος, προτιμήστε τα στρογγυλά καρπούζια καθώς θεωρούνται πιο γευστικά από τα οβάλ ή τα μακρόστενα. Άντε, καλή όρεξη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Κι όμως η Έφη βρήκε ποιο είναι το καλύτερο καρπούζι. Και έχει και απόλυτο δίκιο. Το καλύτερο καρπούζι, λέει, είναι αυτό που σου το φέρνουν στο πιάτο. 100%. Και καθαρισμένο κιόλας και είσαι κύριος. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. Καλησπέρα και απόψε, λέει η Έφη, στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και τώρα δεν θα πάμε ούτε στα καρπούζια, ούτε στα ελληνικά νησιά. Θα πάμε στα νησιά όλης της Ευρώπης. Αν και αυτή την έρευνα που παρουσιάζει το Euronews την αμφισβητώ για έναν και μόνο λόγο, θα σας πω αργότερα. Λοιπόν, το Euronews αξιολόγησε 80 νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης με βάση τρία κριτήρια. Καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, βροχοπτώσεις, ανέμους, θερμοκρασία, επιλογές για φαγητό και ποτό, εστιατόρια, καφέ, μπαρ και σε σχέση με το μέγεθος του νησιού και τους χώρους πρασίνου και την φυσική βλάστηση. Στην τελική βαθμολογία η φύση και οι χώροι πρασίνου είχαν βαρύτητα 45%, οι καιρικές συνθήκες 35% και οι επιλογές για φαγητό και ποτό 20%. Λοιπόν, στην πρώτη δεκάδα έχουμε κυριαρχία Ισπανίας και Κροατίας με 9 θέσεις. Στην κορυφή της λίστας είναι η Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί του Καναρίων νήσων, με βαθμολογία 95%. Σύμφωνα με τη βαθμολογία, ξεχώρισε στο συνδυασμό εντυπωσιακών φυσικών τοπίων, ποιοτικής γαστρονομίας και κυρίως υψηλών ποσοστών ηλιοφάνειας. Δεύτερη η Λα Πάλμα, γνωστή και ως Λα Ίσλα Μπονίτα. Το νησί αποτελεί απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, γεγονός που αντανακλά τον φυσικό του πλούτο. Τρίτη η Μαδέρα της Πορτογαλίας με 93%, βρίσκεται το αρχαίο δάσος που είναι μνημείο φυσικής κληρονομιάς της UNESCO και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν δύο νησιά της Κροατίας, η Μεσαιωνική Κόρτσουλα με 92% και το Μιλιέτ με 90%, ένα από τα νησιά της Αδριατικής που ελάχιστα έχει παρέμβει άνθρωπος. Στη δεκάδα συμπληρώνουν η Μαγιόρκα, Λόσινη στην Κροατία, Μπράτς επίσης Κροατία, Γκραν Κανάρια και Λαγκομέρα επίσης στα Κανάρια νησιά. Όσον αφορά τα καλύτερα νησιά με βάση την ηλιοφάνεια είναι πρώτη Τενερίφη, ακολουθεί η Λαγκομέρα και Γκραν Κανάρια, τα Κανάρια νησιά λοιπόν. Με βάση τις δραστηριότητες στη φύση, το Μιλιέτ στην Κροατία, η Μαδέρα της Πορτογαλίας και η Κόρτσουλα επίσης στην Κροατία και στη γαστρονομία το Κάπρι στην Ιταλία πρώτο και η Σαρδινία δεύτερη. Αναρωτιόμαστε πού είναι η Ελλάδα. Με τόσα νησιά, πού είναι η Ελλάδα σε αυτή την έρευνα? Η Ελλάδα λοιπόν σύμφωνα με αυτή την έρευνα που δεν ξέρω κατά πόσο είναι... έχει βάση, δεν έχει ούτε ένα ελληνικό νησί, είναι μόνο η Σαντορίνη στην τρίτη θέση στα καλύτερα νησιά με βάση το φαγητό. Εγώ ένα θα σας πω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

0: Κάπου εδώ θα πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και θα επιστρέψουμε εδώ στον 102 για περισσότερο Fade Out.
1: It's a rainy afternoon, 1990.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι ο Τούρκος Πρόεδρος. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Τούρκο ομολογό του. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στα 1.250 ευρώ οι αποδοχές για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στα 1.200 για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στο Τριάδι, έκανε εργασίες καθαρισμού οικοπαίδου με μηχάνημα και προκάλεσε σπινθήρα. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στη Λέσβο. Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αλεξανδρούπολη. Στη Γαλλία, η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις εκλογές του 2027. Συναγερμός για νέο φωνικό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Το νέο κύμα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο επικίνδυνο, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 2 νεκροί στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Καθίζηση ουρανοξύστη 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη μετά από εργασίες ανακαίνησης. Εκενώθηκαν γειτονικά κτίρια και ξενοδοχεία. Στους 8 του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από επική ανατροπή. Νίκησε με 3-2 την Αίγυπτο. Ο Μέση έβαλε γκολ, όμως έχασε και πέναλτι, κόβοντας την ανάσα στους οπαδούς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και αν ετοιμάζετε να πάτε ταξίδι και δει αεροπορικό, πρέπει να πάρετε μαζί σας φούτερ, ζακέτα, κάτι τέλος πάντων. Γιατί κάνει κρύο στις πτήσεις λοιπόν? Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο θα γνωρίζετε ότι στην καμπίνα του αεροπλάνου υπάρχει μια σχετική ψυχρότητα. Το κλίμα μέσα είναι πολύ χαμηλή η θερμοκρασία και δύσκολο. 20 βαθμοί, ο Κώστας λέει. 21 με 24 υπολογίζεται εδώ. Υπάρχει μια... Λοιπόν... ένας πρώην αεροσυνοδός και παρουσιαστής ταξιδιωτικής εκπομπής αποκάλυψε γιατί μέσα στο αεροπλάνο κάνει πολύ κρύο. Η ιδανική θερμοκρασία σύμφωνα με τον ίδιο στην καμπίνα ενός αεροσκάφους κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Θεωρητικά αυτή είναι μια άνετη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Στην πράξη όμως μέσα στο αεροπλάνο το κρύο γίνεται πιο αισθητό λόγω της πολύ χαμηλής υγρασίας. Σε ύψος πλεύσης η υγρασία στην καμπίνα μπορεί να πέσει στο 10-20%, επίπεδα πολύ χαμηλά. Ο ξηρός αέρας κάνει το σώμα να αισθάνεται τη θερμοκρασία διαφορετικά και συχνά πιο ψυχρά. Για ποιο λόγο λοιπόν η θερμοκρασία είναι τόσο χαμηλή? Η απάντηση λέει ότι είναι για να μην λιποθυμούν οι επιβάτες. Στην καμπίνα ενός αεροπλάνου η πίεση δεν αντιστοιχεί σε εκείνη με την επιφάνεια της θάλασσας. Συνήθως προσομοιώνει υψόμετρο περίπου 6 έως 8.000 ποδιών, δηλαδή συνθήκες παρόμοιες με αυτές ενός βουνού. Και έτσι γίνεται ο συμβιβασμός. Αν το αεροσκάφος διατηρούσε πίεση αντίστοιχη τη στάθμιση της θάλασσας σε ύψος 35.000 ποδιών, θα έπρεπε να είναι πολύ βαρύτερο με μεγάλη κατανάλωση καυσίμου. Για τους περισσότερους μπορεί η αλλαγή να περνά παρατήρητη, ωστόσο το σώμα έχει στη διάθεσή του λιγότερο οξυγόνο και κάποιοι μπορεί να αισθανθούν τζάλι, αδυναμία ή τάση λιποθυμίας, ιδιαίτερα σε νυχτερινές πτήσεις, όταν ξυπνούν απότομα, σηκώνονται γρήγορα και ο οργανισμός δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως. Ο πιο δροσερός αέρας βοηθά τους επιβάτες να παραμένουν σε εγρήγορση, κάτι σημαντικό σε περίπτωση αναταράξεων ή ανάγκη εκένωσης. Η ζέστη αντίθετα επιβαρύνει την κυκλοφορία του αίματος, κάνει την καρδιά να δουλεύει εντονότερα και αυξάνει τις ανάγκες του οργανισμού σε οξυγόνο. Λοιπόν, τι να κάνετε αν κρυώνετε? Το βέβαιο είναι να πάρετε μια ζακέτα ή ένα φούτερ, αλλά πού να καθίσετε αν κρυώνετε? Πού να μην καθίσετε αν κρυώνετε? Λοιπόν, οι θέσεις στην έξοδο κινδύνου και στα παράθυρα συχνά είναι πιο ψυχρές επειδή βρίσκονται κοντά στις πόρτες ή στο εξωτερικό κέλυφος του αεροπλάνου. Οι κουζίνες όπου προετοιμάζονται τρόφιμα και ποτά είναι επίσης πιο κρύες, κυρίως λόγω των ισχυρών μονάδων ψύξης. Και σε κάθε περίπτωση φροντίστε να πάρετε κάτι, κρυώνετε, δεν κρυώνετε, για τίποτε δεν ξέρεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει μακάρι να κρυώναμε, αλλά πού, με αφορμή το κρύο στις πτήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, ταξιδάκια ονειρεύεται και γιατί όχι. Λοιπόν, στις 4 Οκτωβρίου του 1847, ο Έντουαρτ Φράνσις, έμπορος κρασιού από το Πορτ Λουί, πρωτεύουσα της τότε Βρετανικής Αποικίας του Μαυρικίου, έστειλε επιστολή στους συνεργάτες του στον Μπορντό της Γαλλίας. Τους ενημέρωνε ότι είχε παραλάβει 48 βαρέλια κρασί που του είχαν αποστείλει και ότι είχε ήδη πουλήσει σχεδόν το 1 τρίτο του φορτίου. Θα μου πείτε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο βαρετό γράμμα του κόσμου και ενδεχομένως θα είχατε δίκιο. Ωστόσο, είναι το πιο ακριβό γράμμα του κόσμου και η σπανιότητά του δεν έγκυται στο περιεχόμενο της επιστολής, αλλά στα δύο γραμματόσημα τα οποία κόλλησε επάνω ο Αποστολέας. Το λεγόμενο γράμμα του Μπορντό έχει συναρπάσει τους φιλοτελιστές εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ο μοναδικός συνδυασμός δύο γραμματοσύμων που χρησιμοποιήθηκαν το κάνει περιζήτητο. Η εκτιμόμενη αξία του αυτή τη στιγμή ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται στην κατοχή αγνώστου συλλέκτη. Τα περίφημα γραμματόσημα του Μαυρίκιου δημιουργήθηκαν κατά λάθος το 1847 όταν ο Χαράκτης ανέγραψε δίπλα στο πορτρέτο της Βασίλισσας Βικτόριας τη φράση «Post office» αντί για «Post paid». Πριν διορθωθεί το σφάλμα είχαν ήδη τυπωθεί και διατεθεί 500 αντίτυπα. Σήμερα διασώζονται από αυτά μόλις 27 γραμματόσημα, 12 από τα μπλε και 15 από τα ρόζ, τα οποία θεωρούνται σχεδόν μυθικά αντικείμενα για τους συλλέκτες. Ένα από τα μπλε σε άριστη κατάσταση, χωρίς ταχυδρομικές σφραγίδες επάνω δηλαδή, αποτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο τα συγκεκριμένα γραμματόσημα, όπως είναι φυσικό, αλλάζουν εξαιρετικά σπάνια χέρια, καθώς αποτελούν τα πιο περιζήτητα αντικείμενα στον κόσμο του φιλοτελισμού.

0: Λοιπόν, ένας Ιταλός YouTuber φιλοξένησε σε συνέντευξη που έκανε τον τύπο που έχει το πιο εύκολο τηλεφωνικό αριθμό του κόσμου. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να εμφανιστεί επώνυμα και κράτησε την ανωνυμία του παρουσιαζόμενος ως κύριος Sim, και αυτό γιατί έχει στη συλλογή του μια σειρά από απίθανους τηλεφωνικούς αριθμούς και αυτή τη συλλογή τη φυλά ως κόρη οφθαλμού. Λοιπόν, έχει το ιταλικό αριθμό 33 33 33 33 33 33. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός του αριθμός και ο τύπος δέχεται, λέει, καθημερινά, έχει μπει στο βιβλίο Guinness για αυτόν τον αριθμό, δέχεται καθημερινά μεταξύ 1500 και 2000 τηλεφωνικών κλήσεων που δεν αφορούν τον ίδιο. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτόν τον αριθμό για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικές φόρμες στο διαδίκτυο, να κάνουν κρατήσεις ή να εγγραφούν σε κοινωνικά δίκτυα για να μην δώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία. Χρησιμοποιούν αυτόν τον αριθμό και έτσι δέχεται κλήσεις. Έχει βρει το κόλπο έτσι ώστε να μην φτάνουν οι κλήσεις σε αυτόν. Αν δεν βρίσκονται στη λίστα των επαφών του, πηγαίνουν κατευθείαν σε σήμα κατηλημένου. Για τον αριθμό αυτό του έχουν προσφερθεί 2 εκατομμύρια δολάρια για να το πουλήσει, ωστόσο πιστός στη συλλογή του δεν τα δέχτηκε και, όπως είπε, ακόμη και σήμερα η σύζυγός του τον κυνηγά για αυτή του την απόφαση.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρια μαύρη φλόγα.
0: Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ελένη Ιατρού και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα αποκτά δυνατότητες οπτικής παρατήρησης της γης, καθώς ο μικροδορυφόρος Hyperion GR1 εκτοξεύθηκε επιτυχώς σήμερα και βρίσκεται πλέον σε τροχιά γύρω από τη γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Η εκτόξευση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας με άμεσες εφαρμογές στην πολιτική προστασία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη δημόσια διοίκηση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να επιτύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών στη συμμαχία με 5,33%, ακολουθούμενη από την Εστονία, τη Λετωνία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του. Ο κ. Μητσοτάκης παρίσταται αυτή την ώρα στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Την Τετάρτη θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, στο περιθώριο των εργασιών της Συμμαχίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος του F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η τοποθέτηση 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25 έως 54 ετών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τέλος, σε μια πολυετή εκκρεμότητα που είχε οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε αντιπαράθεση με το ίδιο το δημόσιο, βάζει ο νέος νόμος. Το δημόσιο πλέον δεν προβάλλει δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις όταν η κατοχή στηρίζεται σε παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρους ή πράξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Παράλληλα, όσοι διαθέτουν προσωρινούς τίτλους, διοικητικές πράξεις παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετικές βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών μπορούν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους χωρίς να εμπλακούν σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται σε δύο εμπριστικές επιθέσεις με κίνητρο οπαδικές διαφορές που είχαν γίνει πριν από ένα χρόνο σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο, προχώρησε η αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν 40 δόσεις κοκαίνης. Ο πρώτος φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ιερή Πόλη Κόμ και η πομπή με τη σωρό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιητική κοινότητα. Σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε ως επίδειξη δύναμης και ενότητας 6 μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας, εκατομμύρια άνθρωποι απέτησαν φόρο τιμής στον ηγέτη στην Τεχεράνη. Στην ΚΟΠ το πλήθος ήταν εξίσου μεγάλο και φώναζε «Θάνατο στην Αμερική», ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία. Τουλάχιστον 5 γυναίκες κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο του Ραμπάτ για σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, καταγγελίες που οδήγησαν σε έρευνα εκ μέρους του Βατικανού, αλλά και στη συνταξιοδότηση του Καρδιναλίου. Ο 74χρονος Ισπανός Καρδινάλιος αρνείται κάθε ανάμειξή του στην υπόθεση. Στη Νέα Υόρκη, οι πολυδρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν εκενώθηκαν το πρωί εν ώρα αιχμής στην πόλη, έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη 38 ορόφων, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνησης, αφού μετατρέπεται σε διαμερίσματα. Ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών, που απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο, είπε πως του ανέφεραν ότι μια κολόνα είχε σπάσει. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών πραγματοποίησε η Αργεντινή, επιστρέφοντας από την κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, αν και μέχρι το 79ο λεπτό ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Έτσι η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη θερινή βάρδια εδώ στον 102, τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο μου μοιάζει πιο μακρινό από τα άλλα. Μάλλον χρειάζομαι διακοπές, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Σας θέλουμε και εσάς στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Πείτε μας πού βρίσκεται, πώς περνάτε. Αν σας απασχολεί κάτι, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να σας απαντήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

πλέον, αφού οι κλήσεις δεν θα τις βρίσκουμε στο αυτοκίνητο, αλλά θα μας έρχονται ψηφιακά μέσω SMS ή email. Η παρουσίαση έγινε σήμερα, παρουσία του κυρίου Χρυσοχοίδη. Η τροχιά εφοδιάστηκε με καινούργια σύγχρονα tablet που τους δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν την πινακίδα του αυτοκίνητου που έχει κάνει κάποια παράβαση, να περνάνε ψηφιακά το πρόστιμο και να μας έρχεται αυτό μέσω της θηρίδας του πολίτη. Ψηφιακά θα μπορούν να γίνονται και οι ενστάσεις. Το ότι κάποιος μας έγραψε μια κλήση δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Οι ενστάσεις λοιπόν και ό,τι αιτήματα έχουμε θα υποβάλλονται και αυτά πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται η φυσική μας παρουσία στην τροχιά. Το σύστημα προβλέπει μάλιστα και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, η οποία θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας. Ο αστυνομικός της τροχιάς θα έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει αν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας, αν έχετε περάσει κταίο, αν έχετε κάρτα καυσαερίων και αν ισχύει η άδεια οδήγησης. Σε νέα εποχή λοιπόν περνάει η τροχιά και όλα αυτά γίνονται για να εξυπηρετείται ο πολίτης και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έτσι τουλάχιστον λέει το Υπουργείο, και να γίνεται και πιο εύκολη και η δουλειά των αστυνομικών της τροχιάς, οι οποίοι έχουν μεγάλο βάρος στις μεγαλοπόλεις. Έχαμε και δηλώσει από τον κύριο Χρυσοχοίδη, γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, πιο ταχείς, πιο διαφανείς. Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Απόδειξε ότι το προσωπικό της τροχιάς έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα όπου δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πάρα πολλές εκατοντάδες νεκρούς από τροχαία ατυχήματα. Και το 2025 κάναμε μια εξαιρετική επιτυχία. Έχουμε μείον 150 λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο και εγώ θα συμπληρώσω ότι έχουν και λιγότερους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχιά το 2025 και σε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ και ότι βγαίναν πάρα πολύ για ελέγχους για αλκοόλ, τα γνωστά αλκοτέστ. Απέδωσε αυτό το μέτρο και ελπίζουμε να συνεχίσει να αποδίδει από εδώ και πέρα και να μην χάνουμε συνανθρώπους μας.

Θα ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχουν ειδήσεις και να μιλάμε σε όλη την εκπομπή για την επική ανατροπή που έκανε η Αργεντινή και την καταπληκτική εμφάνιση του Λιονέλ Μέση, αλλά δυστυχώς και σήμερα το αστυνομικό ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη ήταν πλούσιο. Θα ξεκινήσουμε από την Νεάπολη, όπου μέσα σε ένα διαμέρισμα βρέθηκε νεκρή μια γυναίκα 23 ετών, πάρα πολύ νέα. Την αναζητούσε τις τελευταίες μέρες η οικογένειά της, δεν την έβρισκαν. Έτσι, κάποιος συγγενής της, ένα οικείο της πρόσωπο, μετέβη στο διαμέρισμα που και την εντόπισε νεκρή. Κλήθηκε φυσικά η αστυνομία στο σημείο. Ο ιατροδικαστής θα κάνει την εξέταση και θα μάθουμε αν υπάρχει κάποια ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Προς το παρόν, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μη ύπαρξη από ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αλλά περιμένουμε πάντα την ιατροδικαστική εξέταση. Και από την 23χρονη θα σας πω σε μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου που ερευνά οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένας 14χρονος κατηγορείται για βιασμό αλλά και βιντεοσκόπηση της πράξης μιας 15χρονης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί είναι και μικρές ηλικίες. Κατηγορείται, δεν σημαίνει ότι έχει συμβεί η πράξη. Γίνονται οι έρευνες. Έγινε κινητοποίηση σήμερα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Έχουν κατασχεθεί όλα τα ψηφιακά μέσα που χρειάζονται να ερευνηθούν. Έχουν μεταφερθεί στο εγκληματολογικό της Βορείου Ελλάδος, που έχουν και εξειδικευμένους αναλυτές. Και φυσικά θα σχηματιστεί η δικογραφία για βιασμό, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και από την σοκαριστική αυτή υπόθεση θα σας πω στην Ημαθία, και συγκεκριμένα στο Κουλουρά Ημαθίας, όπου ένας καυγάς είχε τραγικό απολογισμό, έναν σοβαρά τραυματία στο νοσοκομείο και έναν νεκρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από έναν διαπληκτισμό. Ένας 47χρονος τσακώθηκε με δύο Ρωμά, ηλικίες 32 και 62 ετών. Ο καυγάς ξέφυγε, με συνέπεια ο 47χρονος να τραυματίσει τον 62χρονο σοβαρά στο κεφάλι με χτύπημα και μαχαίρωσε θανάσιμα τον δεύτερο στο θώρακα τον 32χρονο. Το χτύπημα ήταν μοιραίο και κατέληξε. Το ΕΚΑΒ που έφτασε δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης και αναμένουμε και εκεί να ασκηθούν διώξεις και κατηγορίες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ελένη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρομέλων του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Χαιρέτησε την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια. Η Αφροδιτινέστορα θα παραβρεθεί στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας την Πέμπτη στην Κοζάνη. Τέλος της διεκδικής ακινήτων από το δημόσιο βάζει ο νέος νόμος. Αποδοχές έως 1.250 ευρώ προβλέπει νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες από τη ΔΥΠΑ. Δεύτερη σύλληψη για εμπρισμούς με οπαδικό κίνητρο, βρέθηκαν κοκαίνη και η μοτοσικλέτα διαφυγής. Νέκρος βρέθηκε από περιπατητές, 53χρονος ερεματιά κοντά στο Γαρδίκι Σουλίου. Στη φυλακή προποντής για σεξουαλική παρενόχληση 4 ανήλικων αθλητριών Στίβου στην Κεφαλονιά. Απίθανη πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 του Μουντιάλ με μαέστρο τον Μέση, έχανε 0-2 από την Αίγυπτο, νίκησε όμως με 3-2. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τον Στέφανο που λέει: ας ηρεμήσουμε λίγο από αυτό που είδαμε πάλι. Ο καλύτερος παίχτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου κουβάλισε πάλι μόνος του την Αργεντινή. Και πράγματι, με όσα κάνει στο φετινό Μουντιάλο ο Μέση, νομίζω ότι μας λυτρώνει λίγο όσους φοβόμασταν να πούμε ότι ήταν καλύτερος από τον Μαραντόνα. Νομίζω ότι πλέον μπορούμε να το λέμε: είναι καλύτερος από τον Ντιέγκο ο Λιονέλ Μέση. Δεν είναι μόνο όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, είναι ότι έχει εμπνεύσει και όλους τους παίχτες της Αργεντινής που δεν τους λες και τόσο πολύ ταλαντούχους. Δηλαδή, αν συγκρίναμε Γαλλία με τους παίχτες της Αργεντινής και Βραζιλία ακόμη, είναι λιγότερο ταλαντούχοι οι παίχτες της Αργεντινής, αλλά βλέπετε ότι τα δίνουν όλα. Και όταν λέμε τα δίνουν όλα, γυρίσαν ένα μάτς σε 15 λεπτά, κάτι που είναι πανδύσκολο να γίνει, σχεδόν αδύνατο. Έρχεται και ωραίο παιχνίδι μετά. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Φυσικά το μεγάλο φαβορί είναι η Κολομβία που έχει κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις σε αυτό το Μουντιάλ. Να καλησπερίσουμε και τον Γιάννη που στέλνει μήνυμα. Υπέροχος καιρός λέει και αέρας. Εγώ είμαι μέσα στο στούντιο, δεν ξέρω. Αλλά πριν είχε όντως ένα πολύ ωραίο αεράκι που δρόσιζε λίγο. Και από τα μηνύματα των παιδιών θα σας πάω στη Σκωτία και κάτι πάρα πολύ ωραίο που έγινε εκεί. Από το 2000 η Σκωτία είχε βάλει ένα πρόγραμμα ώστε να μειωθεί η βία στους δρόμους. Χρειάστηκαν 26 χρόνια για να αποδώσει και να δούνε τα αποτελέσματα που βλέπουν σήμερα. Παρατηρήθηκε λοιπόν 50% μείωση στις ανθρωποκτονίες, 70% μείωση στα αιματηρά επεισόδια και στη χρήση ακραίας βίας, δηλαδή μαχαιριών, σιδερογροθιές, ρόπαλα κτλ. Και πώς το κάναν αυτό? Ξεκίνησαν όταν συλλάμβαναν κάποια μέλη από συμμορίες, αντίπαλες συμμορίες, κάποιους που κάνανε ληστείες, δολοφονίες κτλ. Εκτός από το ότι τους βάζαν στη φυλακή, τους πηγαίνανε να ακούσουν μαρτυρίες από θύματα και τις οικογένειές τους. Στη συνέχεια τους προσφερόταν υποστήριξη για να εγκαταλείψουν τον κύκλο της βίας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια διέξοδο στους ανθρώπους που είχαν μάθει ότι μόνο η βία υπάρχει. Και τελικά απέδωσε. Η φιλοσοφία της πρόληψης, όπως το λέγανε τότε, επεκτάθηκε σε όλη την κοινωνία, με νοσοκομεία και σχολεία να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο. Το ιατρικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει τη βία, ενώ στα σχολεία δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη των μαθητών. Δηλαδή, όταν βλέπανε έναν μαθητή πως έχει ροπή στη βία, αμέσως δρούσε όλο το σύστημα και υποστηρίζονταν από έναν αρμόδιο ψυχολόγο. Το ίδιο συνέβαινε αν κάποιος πήγαινε σε ένα χτυπημένο άτομο, πήγαινε στο νοσοκομείο, αμέσως ενεργούσε όλο το σύστημα, έβρισκαν το θήτη και του προσφέραν ψυχολογική υποστήριξη ώστε να βρεθεί η ρίζα του κακού. Και αν σας φαίνεται ότι, τι μας λες τώρα, σιγά μην έπιανε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, στη Σκωτία που θεωρούνται και λίγο θερμοκέφαλοι Σκοτσέζοι, έπιασε 50% μείωση στις ανθρωποκτονίες. Την ίδια στιγμή που στον υπόλοιπο πλανήτη βγαίνουν τα μαχαίρια για χωρίς λόγο, πραγματικά. Συγχαρητήρια στους Σκοτσέζους που τα κατάφεραν. Έχουμε και ένα ακόμη μήνυμα από την Μαρία που μας λέει: δύο φορές είπε να πάω στη Μονή Λαζαριστών και τις δύο φορές ακυρώθηκε η συναυλία. Μάλλον μιλάει για την ακύρωση της συναυλίας της Ευρυδίκης και του Μαραντίνη και του Χρήστου Δάντη. Ναι, ακυρώθηκε, έβγαλε και ανακοίνωση η εταιρεία παραγωγής. Δεν πειράζει, Μαρία, το καλοκαίρι είναι μπροστά, έχεις και το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο γίνονται ακόμη περισσότερες συναυλίες.

Και μια φίλη της εκπομπής, η Μαρία, μας είπε τον πόνο της για την συναυλία που θα πήγαινε και ακυρώθηκε. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα αν αποφασίσετε να βγείτε. Στο θέατρο Κήπου έρχεται ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Μαρία Κίτσου με την οικογένεια Τσεκμέ. Σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Γράφει και σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Τόλης Παπαδημητρίου, ένα ιδιαίτερα χαρισματικό πλάσμα. Στο θέατρο Σικαιών, στο Μάνος Κατράκης, παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτιρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις φάση της καθημερινότητας. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας πάω στο Σινέα Πόλων, όπου προβάλλεται η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας «Ξεχωριστή ημέρα», ταινιάρα, πραγματικά. Είναι μέσα στις τρεις καλύτερες που έχει πρωταγωνιστήσει ο Μάικλ Ντάγκλας. Η άλλη είναι η «Ολέθρια σχέση» και φυσικά «Το παιχνίδι», όπου είναι καταπληκτικός σε αυτή την ταινία. Ποια είναι η ιστορία της ταινίας? Ένας λευκός, πολύ πετυχημένος γιάπης, απολύεται από τη δουλειά του. Παθαίνει νευρική κρίση και καταστρέφει τα πάντα. Αυτό είναι η ευγενική προσέγγιση του τι κάνει μέχρι να φτάσει στο σπίτι του. Στο δρόμο για να πάει λοιπόν πίσω στην οικογένειά του γίνονται πάρα πολλά. Εκδηλώνει με μανία τα νεύρα του. Είναι καταπληκτική ταινία. Αν αποφασίσετε να βγείτε, να πάτε να τη δείτε οπωσδήποτε. Πολύ ωραία πράγματα γίνονται και στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μελωδία Μεντιτερανέα». Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στη Μονή Λαζαριστιών. Έρχονται οι Λοκομόντο. Φυσικά τους ξέρετε τους Λοκομόντο. Όποτε δίνουν συναυλίες είναι εκρηκτικό το αποτέλεσμα. Και στην ταράτσα του Σόλες και EG εμφανίζεται ο Μοσχέ Μινιμάλ σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μελωδίες. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Και μπορεί ο πλανήτης όλος να ασχολείται με το Μουντιάλ που γίνεται στις ΗΠΑ, αλλά στη Φιλανδία πραγματοποιήθηκε το πιο εντυπωσιακό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταφοράς συζύγων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σονγκιαγιάρβι της Φιλανδίας. 60 ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν φέτος. Πώς παίζεται το παιχνίδι? Ανεβαίνει η σύζυγος στην πλάτη του συζύγου και αυτός πρέπει να διανύσει μια μεγάλη απόσταση και φυσικά κερδίζει αυτός που θα φτάσει πρώτος. Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το οποίο είναι εντυπωσιακότατο αν δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν. Μάλιστα είχα την απορία τι τρώνε οι Φιλανδοί και γίνονται τόσο ντερέκια. Πραγματικά άμα τους δείτε είναι τεράστιοι. Γίνεται για 21η φορά. Μόνο δύο φορές δεν έγινε τα τελευταία 31 χρόνια και αυτό επειδή ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού. Και αν νομίζετε ότι κανείς δεν ασχολείται με αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτό το χωριό, την περίοδο που γίνεται αυτό το πρωτάθλημα, πηγαίνουν 30.000 τουρίστες για να δουν το συγκεκριμένο άθλημα που υπάρχει μόνο φυσικά στη Φιλανδία. Οι συμμετοχές που ξεχώρισαν φέτος ήταν ένα σύζυγος που κουβάλισε τη σύζυγό του και το αναπηρικό της αμαξίδιο, αλλά και για πρώτη φορά επετράπησε μια γυναίκα να σηκώσει αυτή τον σύζυγό της, ο οποίος ζύγιζε μάλιστα 135 κιλά. Μπορεί να μην τερμάτισε μέσα στα μετάλλια, στις πρώτες τρεις θέσεις, αλλά τερμάτισε και της το δίνουμε. 135 κιλά στην πλάτη της και έφτασε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

me. Για ακόμη μια φορά, για ακόμη ένα καλοκαίρι, οι διάσημοι στάρ του Hollywood προτιμούν τη χώρα μας και τα νησιά μας. Να δείτε πώς θα έρθουν αφού προβληθεί η Οδύσσια. Να μου το θυμηθείτε, η Οδύσσια θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα και μακάρι να το εκμεταλλευτούν. Η Κέιτ Χάνσον, η δημοφιλής ηθοποιός και πολύ πετυχημένη στο Hollywood, είναι η κόρη της επίσης πολύ αγαπημένης της Goldie Hawn και του Kurt Russell. Κάθε χρόνο έρχεται στις Ποράδες και συγκεκριμένα στη Σκιάθο, το λατρεύει το μέρος. Φέτος είναι εδώ ήδη 15 μέρες, έχει φάει, έχει πιει και της ήρθε η έμπνευση να γράψει ένα τραγούδι, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά το ανέβασε στο διαδίκτυο, στα προσωπικά της social media και έχει εκατομμύρια προβολές. Η προσπάθειά της για να γράψει τραγούδι δεν ήταν και πάρα πολύ πετυχημένη. Το ρεφρέν λέει: υπάρχει τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιο λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα. Καβάφης. Δηλαδή αδικείται αυτό το κορίτσι. Σημασία έχει να προβάλλεται η χώρα μας και να έρχονται οι τουρίστες και οι διάσημοι, ώστε να επωφελούμαστε από την ομορφιά των νησιών μας.

Έρχεται η Ελένη για το δελτίο στις 11. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στο Στάθη που είναι στις σιδηροδρομικές γραμμές και μας στέλνει φωτογραφίες από το καινούριο τρένο, λέει. Όντως είναι εντυπωσιακό το καινούριο τρένο. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και της σύζυγου του το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των σύζυγων τους, σημαίνοντας έτσι την έναρξη των εργασιών της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο διατηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι απογοητεύτηκε με το ΝΑΤΟ και πως δοκίμασε τους ανθρώπους να δει αν είναι εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, είπε χαρακτηριστικά, δεν ήταν εκεί για εμάς. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035 στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων 25-54 ετών για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση σχετικά με καταγγελίες για επανάληψη εξεταστικού θέματος σε υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το περιστατικό, επισημαίνεται, αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους και όχι το σύνολο των μαθητών, διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί γενικευμένης βαθμολόγησης με άριστα. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε καμία οριζόντια παρέμβαση στη βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων. Με την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες στους υπαίτιους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο προπονητής Τύβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Πρόκειται για συνολικά 4 αθλητρίες ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος χθες 2 ημεδαποί μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στη χώρα μας μέσω ταχυδρομικού δέματος με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Το δέμα περιείχε κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 1 κιλού και 43 γραμμαρίων, προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την άδεια πώλησης Ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς. Οι επιθέσεις και η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων απειλούν να κλονίσουν το εύθραυστο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στον Καναδά, ο δοντίατρος σκότωσε τα δύο παιδιά του, ηλικίας 7 και 12 ετών. Έβαλε φωτιά με μολότοφ στο ιατρείο που εργαζόταν και αυτοπυρπολήθηκε στο αμάξι του. Πριν από 2 χρόνια, φέρεται να είχε στείλει email στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, τονίζοντας ότι θα τους σκοτώσει όλους όσους βρίσκονται γύρω της, και τον Νταβατζίσου ανέφερε χαρακτηριστικά με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, χάος επικράτησε μετά το νικητήριο γκολ της Αργεντινής. Έξαλλη η Αιγύπτη με το Μακάλιστερ το συγκλονιστικό φινάλε με 3-2 στην αναμέτρηση που εξασφάλισε στην Αργεντινή την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ, προκάλεσε πολλά νεύρα και απίστευτη ένταση. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 8218.
7: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
8: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
9: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
8: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
7: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
10: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδας και πάμε να μιλήσουμε για ένα εκπληκτικό μάτς που όσοι το είδατε είστε τυχεροί. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδας και πάμε να μιλήσουμε για ένα εκπληκτικό μάτς που όσοι

τα πράγματα τελειώσαν και η Αργεντινή θα μείνει εκτός πρόκρισης. Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέση είχε άλλη άποψη, το ίδιο και η παρέα του. Τρία γκολ από το 79 μέχρι το 92 και δεν ήταν μόνο τα γκολ, είχαν και άλλες δύο ευκαιρίες για να πάρουν το παιχνίδι. Πολύ ψυχωμένοι, πολύ παθιασμένοι οι παίχτες της Αργεντινής, σε αντίθεση με αυτούς της Βραζιλίας. Είχαν θέληση, είχαν δίψα. Σας είπα, δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλο ταλέντο οι συμπαίκτες του Λιονέλ Μέση, αλλά παλεύουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό να το κάνει συνέχεια, δηλαδή ανάλογα και τον αντίπαλο που θα έχεις απέναντί σου. Οι Αιγύπτιοι, η αλήθεια είναι ότι τη δικαιούνταν την πρόκριση, αλλά κάναν και αυτοί κάποια λάθη στα τελευταία λεπτά. Δεν κράτησαν πολύ την μπάλα, έδωσαν πολύ χώρο στους παίχτες Αργεντινής και αυτά τα πληρώνει συνήθως. Και χθες έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχασαν με 1-4 από το Βέλγιο. Το Βέλγιο που την κατάλληλη στιγμή δείχνει ότι έχει βρει τη φόρμα του, σκοράρει εύκολα, βέβαια ακόμη κάνει λάθη στην άμυνα και αυτό θα το πληρώσει με έναν δύσκολο αντίπαλο. Αυτή την ώρα στο 15ο λεπτό είμαστε, Ελβετία-Κολομβία είμαστε ακόμη στο 0-0. Σταματάει για λίγο το Μουντιάλ, δηλαδή αύριο δεν έχουμε παιχνίδια και επιστρέφουμε την Πέμπτη στις 11 όπου έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο, μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, βέβαια και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Η Γαλλία έχει τρομερό ταλέντο, τουλάχιστον 8 παίχτες από την ενδεκάδα είναι μέσα στους top του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά και το Μαρόκο έχει δείξει στοιχεία ότι είναι πολύ δεμένη ομάδα και αν της δοθεί έστω και μια παραμικρή ευκαιρία μπορεί να κάνει τη ζημιά. Όπως και να έχει, είναι από τα εντυπωσιακότερα μουντιάλ που έχουμε δει φέτος, γενικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Μετά τη νίκη των Βέλγων επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχαμε και συνέχεια. Όσοι δεν ξέρετε, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στο Μουντιάλ, ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη Ινφαντίνο, να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Φολαρίν Μπαλογκάν και να αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι, ενώ δεν έπρεπε. Κάτι που είχε να συμβεί χρόνια, είχε συμβεί κάποτε που επί Πελέ, σε ένα Μουντιάλ που είχε πάρει μέρος και ο Πελέ. Οι Βέλγοι λοιπόν, αφού επικράτησαν των Αμερικανών, έκαναν μια ανάρτηση από τον επίσημο κιόλας λογαριασμό της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Βελγίου, όπου έλεγαν προφανώς προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αν μπορείς ανέτρεψε και αυτό, και έδειχναν το σκορ, το 4-1. Μάλιστα μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου οι παίχτες του Βελγίου και άρχισαν να χορεύουν τον πολύ γνωστό χορό που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τις κινήσεις που κάνει όταν ανεβαίνει πάνω και δίνει ομιλίες, πάλι δηλαδή κοροϊδεύοντας τον πλανητάρχη. Το χάρηκαν πάρα πολύ οι Βελγοί. Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, σχεδόν το σύνολο των φιλάθλων, ήταν με το Βέλγιο μετά από το όσα έγιναν, δηλαδή τις παρεμβάσεις που έγιναν στη FIFA, και το καταχάρηκαν πραγματικά.

Είναι κρίμα που οι Oasis γράφουν πια μουσική. Είναι κρίμα γενικά όταν ταλαντούχοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει αυτό που τους δόθηκε μάλλον θεϊκά και τραβήξαν ξεχωριστούς δρόμους. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχουν ξανά τη θέληση να δημιουργήσουν μουσική, γιατί είναι πραγματικά απίστευτοι. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστούν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα την Πέμπτη στην Κοζάνη. Εκεί θα είναι και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα που θα πάρει εξιτήριο. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της φωνικής επίθεσης με τα γκαζάκια. Τέλος της διεκδικήσης ακινήτων από το δημόσιο βάζει ο νέος νόμος. Αποδοχές έως 1.250 ευρώ προβλέπει νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες από τη ΔΥΠΑ. Αγνοείται 65χρονος ψαροντοφεκά στα Σφακιά, επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Χάσκι σώζει την τελευταία στιγμή παιδάκι από επίθεση αρκούδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται viral. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026, αν και ακόμα βρισκόμαστε στα μισά σχεδόν. Ποιες είναι οι πόλεις που αξίζει να ζεις καλύτερα, εκεί που ζεις αξιοπρεπέστατα δηλαδή. 173 πόλεις μετρήθηκαν από το Economist Intelligence Unit. Οι 10 πρώτες δεν μας προκαλούν έκπληξη. Η Κοπενχάγη είναι πρώτη από τη Δανία, δεύτερη είναι η Βιέννη από την Αυστρία, ακολουθεί η Μελβούρνη από την Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει και άλλες πόλεις μέσα. Στην τέταρτη θέση είναι το Σίδνεϊ. Στην πέμπτη θέση είναι η Ζυρίχη. Στην έκτη θέση είναι η Γενέβη. Στην έβδομη η Οζάκα της Ιαπωνίας. Να και άλλη πόλη από την Αυστραλία. Στην όγδοη η Αδελαϊδα. Έχω φίλο που ζει στην Αδελαϊδα και ο άνθρωπος έπαθε σοκ από το τι συνάντησε εκεί πέρα. Από το πόσο οργανωμένη είναι και πόσο πολύ ενδιαφέρονται για τους πολίτες της. Στην ένατη θέση είναι το Βανκούβερ του Καναδά. Και από εκεί έχω μαρτυρία. Όντως η πόλη του Βανκούβερ είναι πολύ φιλική προς τους πολίτες της. Και κλείνουμε πάλι με πόλη της Ιαπωνίας. Στη δέκατη θέση είναι το Τόκιο. Αν απορείτε αν υπάρχει κάποια ελληνική πόλη μέσα σε αυτή τη λίστα, υπάρχει η Αθήνα, η οποία βρίσκεται στην 88η θέση ανάμεσα σε 173 πόλεις, θυμίζω.

στο Λονδίνο, 10 μέρες πριν από εμάς, είδανε την Οδύσσια, η κριτική κινηματογράφου, και τα σχόλια ήταν αποθεωτικά. Συγκεκριμένα έγραψαν κινηματογραφική πανδεσία, και αυτό μας εξάπτει περισσότερο την φαντασία για το τι πρόκειται να δούμε στη μεγάλη οθόνη από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Υπομονή, σε 10 μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτή την ταινία. Και σας πάω για κλείσιμο με μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, βαρεθήκαμε να ακούμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Θα σας πάω στην Πάτρα, όπου έγινε μια μοναδική σύμπτωση. Δύο αδερφές γέννησαν την ίδια ημέρα αγόρια με το ίδιο βάρος. Οι δύο αδερφές είχαν μείνει έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, αλλά έτσι όπως τα έφερε η μοίρα, γεννήσαν την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, δύο αγοράκια, και τα δύο παιδιά είχαν βάρος 2810 γραμμάρια. Έκανε και μια ανάρτηση η μευτήρας γυναικολόγος τους, όπου γράφει: δύο αδερφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή της ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, και σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος, 2810 γραμμάρια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένα, τυχερά. Οι φωτογραφίες που βλέπω, βλέπω δύο χαμογελαστές μητέρες, και με αυτή την ευχάριστη εικόνα που σας περιγράφω θα κλείσουμε για σήμερα.

Λοιπόν, τελείωσε η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Πέρασε η ώρα εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ και για τα σημερινά σας μηνύματα. Δεν μας αφήνετε ποτέ μόνους να νιώθουμε μοναξιά εδώ μέσα στο στούντιο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Κώστα το Σαββίδη που ήταν σήμερα στον ήχο. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σταθάκης. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε, όπως είπαμε, αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και τη συζύγου του, το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική Προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους, σημαίνοντας την έναρξη των εργασιών της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε 9 εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, η ποδοσφαιρική πιδελιά είχε συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον Νορβηγό ομολογό του Γιόνας Γκαρ Στέρε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να εμφανιστούν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων με αφορμή τη συμμετοχή και την επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία και των δύο στο Μουντιάλ 2026. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Στάρμερ φορά την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα τρία λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φέρει φυσικά την κόκκινη φανέλα. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορας στην Κοζάνη την Πέμπτη αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ότι η δημοκρατία είναι εδώ ως ανάχωμα απέναντι σε όσους την επιβουλεύονται. Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κοινή παρουσία τους δηλώνουν την έμπρακτη συμπαραστασή τους στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της και τιμούν ένα θύμα της τυφλής βίας και του πολιτικού παραλογισμού. Στο μεταξύ, στην κηδεία της μητέρας της θα παραστεί και η Αφροδίτη Νέστορα, που θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Blackout αυτή την ώρα σε Ζωγράφου, Βύρον, Αγία Βαρβάρα, Εγάλεο και Ανθούπολη στην Αττική. Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΙΕ, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε το μεσημέρι 73χρονη λουόμενη από τη θαλάσσια περιοχή στο Ποσίδι του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το λιμενικό, η 73χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Θρίλερ σε εξέλιξη στα σφακιά της Κρήτης, καθώς αγνοείται 65χρονος ψάρο του Φεκάς και έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Το λιμενικό πραγματοποιεί επιχείρηση τόσο από θαλάσσης με δύο πλοιάρια και με συνδρομή από αλλιευτικό σκάφος, από αέρος με ντρόουν της Frontex, αλλά και από ξηράς με δύο οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η γενική άδεια που επιτρέπει την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούς είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που έκρεμε σε βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφυγεί στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κυμοκαύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο, όπου αύριο το θερμόμετρο θα ανέβει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελλάδα τώρα και συγκεκριμένα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για σήμερα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.